0: FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 90.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.
1: 4 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλες και όλους. 95,5 ενδείξεις, αποδείξεις, Ionian FM. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλια στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μήνα να συγχυθούμε, όσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο μήνας και οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν, και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Και λέω κοινωνικό και πάμε να... γιατί θέλουμε μάλλον να ξεκινήσουμε με ένα θέμα, με μια δολοφονία που σημειώθηκε προχθές. Είδηση λοιπόν μιας ακόμη γενοκτονίας, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, δεν προκαλεί απλώς θλίψη, αλλά ένα βαθύ θυμό, καθώς έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά και ματωβαμένη λίστα που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε συγκυριακό, ούτε αποτέλεσμα εγκλημάτων πάθους της στιγμής. Αυτή η νέα τραγωδία φέρνει στην επιφάνεια ένα τρομακτικό και κρίσιμο ζήτημα: το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να αφαιρέσει μια ζωή, ειδικά όταν αυτή η ζωή ανήκει σε μια γυναίκα που τόλμησε να διεκδικήσει την αυτονομία της. Αυτή η ευκολία του να σκοτώνει κάποιος δεν πηγάζει από το πουθενά, ούτε πρόκειται για μια ξαφνική παραφροσύνη, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μιας βαθιάς ριζωμένης κοινωνικής παθογένειας. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, σε μια σειρά, για δεκαετίες είναι γνωστό ότι η ελληνική κοινωνία κουβαλά στερεότυπα που, αν και έχουν αμφισβητηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να επιβιώνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Σε αρκετές περιπτώσεις τα αγόρια μεγαλώνουν ακούγοντας ότι πρέπει να είναι σκληρά, να επιβάλλονται, να μην δείχνουν αμυδυναμία και να έχουν τον τελευταίο λόγο, συνδέοντας έτσι την αντρική ταυτότητα με την κυριαρχία και τον έλεγχο. Στον αντίποδο αυτού του μοντέλου, η γυναίκα ιστορικά και συχνά υπόγεια ακόμη και σήμερα, γαλουχείται με την προσδοκία της υπομονής, της συμβιβαστικότητας και της υποταγής. Το στερεότυπο ότι θέλει να είναι ένα ευέλικτο, εντός αγωγικών η λέξη έτσι, ή ακόμη και αυλοπλάσμα, που οφείλει να αποδέχεται, να σιωπά και να αναγνωρίζει την ανωτερότητα και τον πρώτο λόγο του άντρα. Όταν μια γυναίκα σπάει αυτό το συμβόλαιο σιωπής και αποφασίζει να φύγει, να πει όχι, να θέσει τα δικά της όρια, ρε παιδί μου, όπως είναι λογικό, το σύστημα καταραίει και η τοξική ιδέα της κυριαρχίας μετατρέπεται σε φωνικό όπλο. Το έγκλημα γίνεται εύκολο, επειδή στο μυαλό του θήτη η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει τόση ισότιμη ανθρώπινη ύπαρξη, με δικαίωμα στην επιλογή, αλλά ως ένα αντικείμενο που τον πρόδωσε. Βέβαια, κανένα κοινωνικό στερεότυπο δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα έγκλημα, καθώς η ευθύνη μιας δολοφονίας ανήκει αποκλειστικά στο δράστη. Ωστόσο, η κοινωνία οφείλει να εξετάσει τους μηχανισμούς που γεννούν ή ενισχύουν αντιλήψεις ιδιοκτησίας, ελέγχου και εξουσίας μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ξέρετε, οι γυναικοκτονίες δεν ξεκινούν τη στιγμή που σηκώνεται το μαχαίρι ή το όπλο. Συχνά προηγούνται χρόνια ψυχολογικής πίεσης, ελέγχου, υποτίμησης, απειλών ή βίαιων συμπεριφορών που θεωρούνται οικογενειακή υπόθεση, εντός αγωγικών οι δύο λέξεις αυτές, και μένουν αθέατες. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγαλύτερη πρόκληση στην έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων κινδύνου και στην ουσιαστική στήριξη των θυμάτων. Η τραγωδία της Καλαμάτας δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο σε ένα ακόμη αστυνομικό γεγονός, αλλά μια υπενθύμηση ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας δεν αφορά μόνο τη δικαιοσύνη και την αστυνομία, αφορά την οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα ενημέρωσης και συνολικά ολόκληρη την κοινωνία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και τις αξίες που τους μεταδίδουμε. Γιατί μια κοινωνία που διδάσκει το σεβασμό, την ισότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας χτίζει πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι κανένας άνθρωπος δεν ανήκει σε κανέναν και ότι καμιά διαφωνία, καμιά απόρριψη και κανένας χωρισμός δεν μπορεί να μετατραπεί σε δικαιολογία για βία. Αυτά τα ολίγα στην αρχή της εκπομπής σε ό,τι αφορά μια ακόμη γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, και το πιο συγκλονιστικό αν θέλετε ακόμα είναι ότι η οικογένεια δεν έχει λεφτά για να θάψει την 39χρονη πανέμορφη αυτή γυναίκα, τη Βασιλική, και βρέθηκαν τελικά τρεις άγνωστοι, μάλλον από την περιοχή της, από το χωριό της, να βάλουν αυτή τα λεφτά για να γίνει μια κηδεία σε αυτή την άτυχη γυναίκα. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Να, η οικογένεια που ζει σε μια έντια να μην έχει λεφτά να θάψει τον άνθρωπό της. Και αυτό δεν είναι και με το υπόλοιπο, το επόμενο θέμα, το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Είναι έτσι πώς έχει διαμορφωθεί η πολιτική και πώς διαμορφώνεται η πολιτική σκηνή του τόπου, η οποία κάθε άλλο παρά πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι των εισαγωγικών. Και αναφέρομαι στο μεγαλύτερο πολιτικό ψεύτη που πέρασε από την Ελλάδα, στον Αλέξο Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι η πιο εμβληματική ανατροπή της προεκλογικής ρητορικής του συγκεκριμένου πολιτικού αφορά την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Θα θυμόσαστε βέβαια ότι πριν την ανωδό του το 2015 το σύνθημα «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη» υπήρξε σημαία της εκστρατείας του, τονίζοντας πλήρη ασυλία στους δανειολήπτες και διαγραφή χρεών. Η κυβερνητική πραγματικότητα ωστόσο διέψευσε πλήρως τις προσδοκίες. Επί της δικής του διακυβέρνησης, αυτού του αριστερού ψεύτη, οι πληστηριασμοί όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά το 2017 θεσμοθετήθηκαν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με σκοπό να παρακαμφθούν, ακούστε, οι φυσικές αντιδράσεις των πολιτών στα ειρηνοδικεία. Παράλληλα, η δική του κυβέρνηση, η αριστερή κυβέρνηση, μετέτρεψε την παρεμπόδιση των πληστηριασμών σε ιδιώνυμο αδίκημα, απειλώντας με ποινές φυλάκισης όσους αντιδρούσαν. Τα λέω αυτά γιατί η πρόσφατη αναφορά του σε συνέντευξη ότι σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν έχουν σταματήσει να γίνονται πληστηριασμοί έχει την υπογραμμίσει το μέγεθος της πολιτικής αντίφασης. Και για να καταλάβετε, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του και τι έλεγε προεκλογικά το 2015. Το απόσπασμα αυτό το πήρα χθες από την Ελληνοφρένεια. Και έχει μεγάλη σημασία για εσάς που θέλετε να ψηφίσετε Αλέξη Τσίπρα και πιστεύετε ότι αυτά που λέει θα τα κάνει πράξη, όταν στις προηγούμενες δύο θητείες του έκανε τελείως αντίθετα από όσα είπε, να τα ακούσετε μπας και καταλάβετε και ξυπνήσει και κανένας από εσάς για το τι πρόκειται να γίνει εφόσον έρθει στην εξουσία. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και τι έλεγε. Πάμε.
2: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια όπως με
3: τον νόμο Κατσίνη. Άρα κριτήρια δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς.
2: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
4: Μπράβο! Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο!
1: Αυτά τα έπαιξαν χθες στην Ελληνοφρένεια και κρίναμε σκόπιμο να τα παίξουμε και εμείς σήμερα, να τα ακούσετε. Για να σας θυμίσω, το 2015 καταγράφηκε και η πιο θεαματική πολιτική μεταστροφή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε όλους εμάς τους πολίτες να ψηφίσουμε ένα περήφανο όχι στα μέτρα των δανειστών, παρουσιάζοντάς το ως το απόλυτο διαπραγματευτικό όπλο που θα ανάγκαζε την Ευρώπη σε υποχώρηση. Μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα, από τη θριαμβευτική επικράτηση του όχι με ένα ποσοστό, σας θυμίζω, 61,3%, ο πρώην Πρωθυπουργός αγνώρισε τη λαϊκή ετοιμιγορία και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο. Η νέα αυτή συμφωνία έφερε ακόμα βαρύτερα μέτρα λιτότητας, νέους φόρους και τη δέσμευση της δημόσιας περιουσίας μέσω του Περταμείου για 99 ολόκληρα χρόνια. Η ρητορική της περίοδου 12-14 είχε στηριχθεί στην υπόσχεση ότι τα μνημόνια θα καταργούνταν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θα τα θυμόσετε βέβαια αυτά, γιατί δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να τα έχουμε ξεχάσει. Αντί λοιπόν αυτού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφάρμοσε πιστά τις μνημονιακές δεσμεύσεις, ψηφίζοντας δεκάδες πακέτα προαπαιτούμενων νέων μέτρων και περικοπών που απαιτούσαν οι θεσμοί. Ανάλογη τύχη είχε και η δέσμευση για τον ΕΜΦΙΑ. Ο Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο φόρο ως άδικο, αντισυνταγματικό και εγκληματικό, υποσχόμενο στην άμεση κατάργησή του. Στην πράξη, ο ΕΜΦΙΑ διατηρήθηκε και εισπράχθηκε στο ακέραιο καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, προκειμένου να πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Η πορεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, όσο και αν δεν σας αρέσει, αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα πολιτικής εξαπάτησης, όπου οι υποσχέσεις χρησιμοποιήθηκαν εργαλειακά για την κατάληψη της εξουσίας. Βέβαια, αν και ο ίδιος αργότερα επιχείρησε να δικαιολογήσει τις ανακολουθίες αυτές, κάνοντας λόγο για αυταπάτες και σφιχτικές ευρωπαϊκές πιέσεις, τα γεγονότα παραμένουν αναλύωτα. Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από τα όσα ως υποψήφιος είχε υποσχεθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο αφελής πρέπει να είναι κανείς για να εμπιστευτεί ξανά τις δεσμεύσεις του. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα μεγάλα ψέματα του πολιτικού Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι τώρα έχει αλλάξει και ότι τα όσα και για τα όσα δεσμεύεται θα κάνει πράξη? Αν υπάρχει έστω ένα, το ερώτημα είναι αυτονόητο. Πόσο αφέλης μπορεί να είναι?
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, είπαμε για τις γυναικοκτονίες, είπαμε για το πολιτικό ψεύτη που ακούει στο όνομα Αλέξη Τσίπρας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στο Κατάκολο. Ξέρετε, το λιμάνι του Κατακόλου, το γνωρίζετε όλοι σας, εντός και εκτός νομού Ηλίας, ότι είναι η κύρια πύλη εισόδου τουριστών σε αυτό το ταλέπορο νομό. Το λέω ταλέπορο γιατί παρά τις δεσμεύσεις και τις τα καιρούς εξαγγελίες όλων, ο νομός παραμένει στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το κουβεντιάσουμε και άλλη στιγμή. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, γιατί πάμε στο Κατάκολο? Διότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, ακούστε τώρα να φρίξετε, ο Δήμαρχος, ο Στάθης Κανής, επικαλέστηκε στοιχεία για σημαντική μείωση της επισκεψιμότητας στο Μουσείο του Πύργου, αναφέροντας ότι από 11.000 τουρίστες το 2024 ο αριθμός έπεσε στους 2.000 το 2025. Από 11.000 στους 2.000. Γιατί? Γιατί το ανοιχτό, λέει, λεωφορείο, αυτά τα κόκκινα λεωφορεία δεν λειτουργήσαν, τονίζοντας ότι η πόλη έχει ανάγκη την τονωτική έναρξη του τουρισμού και ότι τα ωφέλη της κρουαζιέρας πρέπει να διαχέονται σε ολόκληρο το Δήμο και όχι μόνο στο Κατάκολο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Στάθη Κανή στο ότι ο τουρισμός πρέπει να διαχέεται σε όλο το Δήμο και θα έλεγα και σε όλο το νομό. Αλλά τι έχει κάνει η Δημοτική Αρχή πέρα από ένα συνέδριο, που πήραμε κανένα μήνα, κάπου εκεί 15.000 πληρώσανε κιόλας. Όχι συνέδριο, μια έρευνα. Ακούστε το να τρελαθείτε, και εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα πώς εξοδεύονται τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών. Για να πάρουν την έρευνα στα χέρια τους, η οποία έλεγε ότι η κουραζιέρα είναι το σημαντικότερο έτσι στοιχείο που αφορά τον τουρισμό, όλες και δεν το ξέραμε. Αντί λοιπόν να πάνε και να κρυφτούν όλοι αυτοί, αντί να παραιτηθούν και να πάνε σπίτια τους, μπας και έρθει κανένας άλλος χριστιανός και μπορέσει και κάνει κάποια πράγματα, βγαίνουν με θράσος να πούνε ότι αφού δεν είχαμε κόκκινα λεωφορεία, και δεν φταίει ο πολίτης που δεν υπήρχαν κόκκινα λεωφορεία, φταίνε όλοι τους μαζί, και αφήστε ο ένας που ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον, έτσι, αυτά είναι έτσι για κατανάλωση λαϊκή. 11.000 τουρίστες το 24, ακούστε τώρα να φρίξετε, ένα χρόνο μετά 2.000 τουρίστες. Και βεβαίως αγωνιούν οι επαγγελματίες και επιχειρηματίες του Κατακόλου, οι καταστηματάρχες, το τι θα γίνει τελικά. Αφού βλέπουν τα έσοδά τους να συρρυκνώνονται και αναντίας να πληρώνουν και τα δυσβάστατα χρέη. Αυτά που τους έχει επιβάλει το κράτος να πληρώνουν. Πάμε να ακούσουμε τον επιχειρηματία, τον κ. Σάκη Μπουλούτα, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μπουλούτα.
5: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
1: Είναι τραγική η κατάσταση, είναι κωμικοτραγική η κατάσταση, όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος να παραδέχεται ότι σε ένα χρόνο κατά 9.000 μειώθηκε ο τουρισμός και να μην κάνουν τίποτα. Κανένας απολύτως τίποτα.
5: Δυστυχώς. Δυστυχώς συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και προσαυξάνω σε όσα είπατε προηγουμένως. Η αλήθεια είναι αυτή. Έδωσαν κάποια χρήματα για ένα κομμάτι το οποίο χαρακτήρισαν τουριστική προβολή γύρω στις 15.000 σε μια εταιρεία.
1: Ναι, για να πάρουν αυτή την έρευνα αυτή.
5: Να πάρουν να κάνουν μια έρευνα. Μετά παραιτήθηκε ο
1: σύμβουλος.
5: Ο αντιδήμαρχος τέλος πάντων
1: τουρισμού.
5: Αυτά τα χρήματα.
1: Γαλανόπουλος λεγόταν.
5: Κύριος Γαλανόπουλος και διαστόματος του κυρίου Κανή στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταγεγραμμένο στα πρακτικά. Διαστόματος του κυρίου Κανή είπε ότι δεν τον δεσμεύει και τίποτα να συνεχίσει την συνεργασία με την εταιρεία την, η οποία εκπώνησε την. Το έχει πει, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας στο πρώτο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Που σημαίνει ότι εντάξει, μία μελέτη, μελέτη στη μελέτη. Έτσι, μελέτη στη μελέτη. Το θέμα, εγώ δεν θα πάψω να επιμένω ότι είναι πάρα πολύ κακό το γεγονός να μην υπάρχει η επισκεψιμότητα στην πόλη του Πύργου. Αυτό εγώ το εννοώ. Το εννοούσα πάντα, το έλεγα και το εννοώ.
1: Θυμάμαι και ποτέ να είχατε πει κάτι διαφορετικό. Δεν είχε πει κανένας σας ότι όλοι οι τουρίστες να κάθονται όλοι στο κατάκολο και να μην πηγαίνουν και στις άλλες περιοχές.
5: Εμείς αυτό που είναι παράπονό μας τα τελευταία πολλά χρόνια ήταν ότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες δεν υπήρχε η δυνατότητα να υπερασπιστούμε κι εμείς τις επιχειρήσεις μας που πληρώνουμε 150 επιχειρήσεις στο κατάκολο, μπορεί και παραπάνω. Και όλοι μιλάνε για την τέλος πάντων ποιοτική αναβάθμιση της αγοράς του κατακόλου και δυστυχώς λυπάμαι που δεν έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε ακριβώς αυτό το γεγονός, τα μαγαζιά μας και τις επιχειρήσεις μας. Και αυτό το λέω με αφορμή ότι όλοι βεβαίως θέλουν να πάρουν και εξυπακούεται να πάρουν μερίδα από την πίτα που λέγεται επισκεψιμότητα στο λιμάνι του Κατακόλου, αλλά εδώ όλα αυτά που λέγονται είναι ανακρίβειες. Ας πούμε, θα σας πω ότι στο λιμάνι του Κατακόλου έλεγε πρόσφατα, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που ένα Δημοτικό Συμβούλιο που λυπάμαι, εγώ πραγματικά λυπάμαι, εγώ ζήτησα το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μου τον έδωσαν. Σας το λέω δημόσια και μάλιστα έχουν κόψει και από την παρουσίαση του βίντεο, έχουν μοντάρει τα βίντεο και δεν φαίνεται πουθενά το γεγονός ότι παρευρεθήκαμε εκεί και ζητήσαμε το λόγο να πούμε κάποια πράγματα στις ανακρίβειες του κυρίου Κανή. Ας πούμε, μια φοβερή ανακρίβεια ήταν το γεγονός ότι λέει έρχονται 500.000 επισκέπτες στο λιμάνι του Κατακόλου. Μάλιστα, έρχονται, δεν λέει κανένας ότι δεν έρχονται. Όμως, πόσους από αυτούς τους επισκέπτες, τους 500.000 πάνε στην Αρχαία Ολυμπία, που ουσιαστικά οι εταιρείες κρουαζιέρας, ο προορισμός τους είναι η Αρχαία Ολυμπία. Το μουσείο, ο αρχαιολογικός χώρος και γενικότερα, έτσι.
1: Ναι.
5: Πάει το 60%.
1: Μάλιστα.
5: Τι σημαίνει αυτό, στις 500.000 ή 300.000 πάνε στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Μάλιστα.
5: Οι υπόλοιποι 200.000 που μένουν στο κατάκολο δεν μένουν εδώ, διότι διαχέονται και αυτοί φεύγουν με βάουτσερ σε διάφορες. Στην Κουρούτα.
1: Ναι, σε διάφορες περιοχές.
5: Και καλά κάνουν. Mm-hmm. Επίσης μετά υπάρχει το ΚΤΕΛ που παίρνει καθημερινά στην έξοδο του λιμένα 7 με 8 λεωφορεία, που σημαίνει άλλα 350 άτομα σε κάθε κρουαζιρόπλιο. Βάλτε να δείτε τον αριθμό, όπως επίσης είναι και οι άνθρωποι που πουλάνε εκτός του λιμανιού κρουαζιέρα μέσω διαδικτύου, που και αυτοί πρέπει να ζήσουν. Δεν διαφωνεί κανένας. Όλοι πρέπει να επιβιώσουν σε αυτήν την ιστορία. Φανταστείτε τώρα ποιος είναι ο αριθμός που μένει στο κατάκολο. Βάνει λοιπόν ο κύριος Κανής το γεγονός ότι έρχονται να φουσκώσει έτσι την εικόνα ότι έρχονται εδώ, αλλά στο πλαίσιο της ανάλυσης δεν λέει κανένας την πραγματικότητα, όπως είναι αυτή που μεταφέρω τώρα. Αυτά όλα, εδώ υπάρχει η τρομερότερη ανακρίβεια που εγώ λυπάμαι και ζητάω πραγματικά συγγνώμη και από τους δημότες του Δήμου Πύργου. Είναι η τρομερή ανακρίβεια και από τους ανθρώπους του κατακόλου, ότι προεκλογικά οι υποσχέσεις που είχε ο κύριος Κανής, και τις έχω μπροστά μου, εγώ μπορώ να σας αναλύσω, ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτά που λέει τώρα. Εμείς τον πήγαμε τον κύριο Κανή, βάλαμε τις γυναίκες μας στο ψηφοδέλτιο για να μπορέσει να φτάσει εκεί που έφτασε και να γίνει δήμαρχος και να κάτσει στις καρέκλες και να μας λέει δημόσια από τη θέση του δημάρχου και του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν σας δίνω το λόγο, σας απαγορεύω να μιλήσετε. Πάμε λοιπόν να το κλείσουμε αυτό. Και πλέον έχουμε αγανακτήσει, έχουμε ξεφύγει από τη διαδικασία του να ασχολούμαστε πλέον, γιατί εδώ γίνονται τραγικά πράγματα. Όλα εις βάρος της αγοράς, αυτής της αγοράς που λέγεται κατάκολο, έτσι, χωρίς να θέλει κανένας να ακούσει αυτό που λέμε πάντα, να ακούσει και το παράπονο των εμπόρων εδώ του κατακόλου. Τώρα, όσον αφορά την επισκεψιμότητα στο πύργο, γενικά στην πόλη του Πύργου, εγώ θα σας πω, κύριε Φάκο, ένα πράγμα. Την απόλυτη ευθύνη την έχει ο Δήμαρχος του Πύργου, ξεκάθαρα, μαζί με τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την επισκεψιμότητα στο Δήμο του Πύργου. Μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε καμία πρόθεση, μελέτη, θα έχω πει προφανώς και σε παλιότερες εκπομπές σας, να υπάρξει επισκεψιμότητα συντεταγμένη στο να πάει κόσμο στον πύργο, να το δει το μουσείο, να δει και άλλα πράγματα, να φτιάξει, να επισκεφτεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, την πλατεία, την εκκλησία.
1: Να δουλέψουν και οι άλλοι επαγγελματίες, εντάξει, δεν είναι, βέβαια.
5: Ξέρετε κάτι, αυτό λέγεται κίνητρο.
1: Ναι, αυτό που υποθέτει και ένα σχέδιο, κύριε Μπουλουτάκη, έτσι. Άμα δεν υπάρχει το σχέδιο τώρα, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
5: Δηλαδή, πώς θα τον πείσεις? Ναι, έρχομαι. Λοιπόν, για να τελειώνω, η διαδικασία είναι ακριβώς αυτή, ότι δυστυχώς τα πράγματα... την απόλυτη ευθύνη την έχει αυτό.
1: Να σας κάνω και ένα σύντομο ερώτημα, με επιτρέπετε? Υπάρχει και ένα θέμα πάλι με απορρίμματα, με σκουπίδια και κάτω. Κάτι διάβαζα, βγαίνει.
5: Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Εάν πάτε, λένε τώρα θα καθαρίσουν εδώ, καταρχήν μόλις κατεβαίνουν και πιάνουν την παραλία, βρωμάει ο τόπος. Δηλαδή τα φύκια έχουν φτάσει στα 2 μέτρα. Αν πάρετε τον παραλιακό δρόμο να πάτε προς τον πύργο, προς τις πιάτσα, εκεί να δείτε τι γίνεται.
1: Εγώ τώρα τι να πω. Εντάξει, κατάλαβα. Ήθελα απλά μια επιβεβαίωση ότι όντως υπάρχει αυτό.
5: Τύχε, Γιάννη, τύχα πάντα.
1: Μάλιστα. Επειδή είστε στην επιχείρησή σας, καταλαβαίνω.
5: Βέβαια, διάβασα ότι θα μπουν στη διαδικασία να γίνει καθαρισμός της επόμενης.
1: Ναι, το διάβασα και εγώ, αλλά εντάξει. Θα έπρεπε να είχε γίνει πριν ξεκινήσει.
5: Αυτό είναι μια εικόνα, ας πούμε, που πραγματικά θα είναι προστιθέμενη αξία να κατέβει ο άλλος και να δει μια καθαρή παραλία. Να μην βλέπεις λαμαρίνες εδώ μπροστά και άλλα πολλά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Μπουλούτα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι έχει δεχτεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού επιστολές από αγανακτισμένους ξένους τουρίστες, οι οποίοι έχουν καυτηριάσει το θέμα των αποδημάτων, όχι μόνο στον πύργο, σε όλο τον νόμο, μάλιστα σαν τα βιβλία μου εκεί στο... Ηλία, ανάπτυξη της Ηλίας, μύθος ή πραγματικότητα. Αναφέρω αυτό, όπως αναφέρω και κάποια άλλα πράγματα που αφορούν την αρχαία Ολυμπία. Δεν ξέρω, Χριστό μου, γιατί έχω μικροφωνισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Η κατάσταση είναι τραγική και δεν ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί δεν υπάρχει σχέδιο. Τίποτα, όλα στον αέρα. Πάμε με βάρκα την ελπίδα. Πάμε και όπου βγει. Ο μισθός να πέφτει κάθε μήνα, να το παίζουμε και άρχοντες, έτσι στην πλατεία να βγαίνουμε εκεί και να το παίζουμε άρχοντες και όλα μια χαρά, έτσι. Έτσι, μια χαρά. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, όχι μόνο στο Δήμο του Πύργου, σε όλη σχεδόν την Ηλία. Δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις 31 λεπτά μετά τις 12, ή αν θέλετε 29 πριν από τις 1. Και επιστρέφουμε με άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να πω όμως αυτό το σημείο ότι προσπαθούσαμε δύο φορές να επικοινωνήσουμε τον κύριο Μπέλτσο, αντιπολίτευση του Δήμου Πύργου, να ακούσουμε την άποψή του. Δυστυχώς το τηλέφωνο του. Ναι, καλούσε, αλλά κανείς δεν το σήκωνε. Ας ελπίσουμε, αν ακούει ο κύριος Μπέλτσος και θέλει, ας επικοινωνήσει μαζί μας, να ακούσουμε τι έχει να πει για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο, στον οποίο δραστηριοποιείται, νομίζω, και επαγγελματικά και πολιτικά. Και που νομίζω ότι θα ξαναδεκδικήσει εκ νέου στις επόμενες εκλογές το Δήμο. Αν μας ακούει, εμείς θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, μήπως τον βρούμε. Μέχρι τότε πάμε στις διαφημίσεις και τα λέμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
13: Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο ακόμα στον νόμο Ηλίας, να πάμε στον πρόεδρο του, του Ιατρικού Συλλόγου, συγγνώμη, Αμαλιάδας, τον κύριο Κώστα Τσαούση, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο και πάει στα θέματα να το ρωτήσω και για τις ασθένειες που λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, τις αλλεργίες, πες τις όπως θέλετε, υπάρχουν και θα υπάρξουν, γιατί σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δελτία φέτος θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από κάθε άλλη χρονιά. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
14: Καλησπέρα.
13: Να ξεκινήσω με τις εκλογές. Πότε είναι εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, θα κοντά είναι έτσι.
14: Είναι στις 14/6. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, επόμενη Κυριακή.
13: Α, τόσο σύντομα. Το επόμενο,
14: ναι.
13: Η θητεία πώς είναι, τρία χρονιά.
14: Είναι τετραετής.
13: Πέρασαν τέσσερα χρόνια από την προηγούμενη.
14: Ναι, γίνανε λίγο πιο νωρίς φέτος. Λίγο πιο νωρίς.
13: Μάλιστα.
14: Έξι μήνες νωρίτερα.
13: Θα διεκδικήσετε και πάλι την προεδρία.
14: Βέβαια, θα την διεκδικήσω και θα την κερδίσω.
13: Αυτή η αισιοδοξία μου αρέσει, αυτή η
14: πλήρη. Είναι θέμα αισιοδοξία, δεν είναι θέμα αισιοδοξία ή εγωισμού. Όχι, δεν είμαι κανέναν εγωισμό.
13: Όχι, δεν είπα εγωισμό. Είπα είναι
14: όχι,
13: αισιοδοξία.
14: Εγώ το λέω. Η αισιοδοξία βασίζεται στο εξής. Ότι παρέλαβα ένα σύλλογο τον οποίο δεν τον γνώριζε κανένας, εσείς το ξέρετε.
13: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
14: Δεν τον γνώριζε ούτε οι ίδιοι που τον διοικούσαν. Όχι εγώ. Ούτε οι ίδιοι που τον διοικούσαν. Είναι έτσι.
13: Ναι, ναι, συμφωνώ.
14: Κατάφερα ένα σύλλογο να είναι πλεονασματικός, έναν σύλλογο ο οποίος να είναι παρεμβατικός, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ένα σύλλογο τον οποίο έχει βοηθήσει το νοσοκομείο να λειτουργεί από ένα κτίριο το οποίο ήταν έρημο και αραχνιασμένο, ένα σύλλογο τον οποίο υποστήριξε τους συναδέλφους του, όχι άκρητα, όταν οι συνάδελφοί μας έχουν το δίκιο με το μέρος, εμείς δεν υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι έχουν άδικο, υποστηρίζουμε αυτούς οι οποίοι έχουν δίκιο. Έτσι, για να είμαστε σαφείς. Και τους υποστηρίξαμε όλους ανεξαιρέτως. Έτσι, πλην ορισμένων περιπτώσεων που εκεί πλέον είναι, επειδή ανάγονται σε περιπτώσεις διοικητικού ενδιαφέροντος, δεν μας αφορά εμάς αυτό.
13: Μάλιστα.
14: Καλάβατε, γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Διότι θα το εκτιμήσουν οι συνάδελφοι, ότι δεν ήταν ποτέ εναντίον τους, ότι ποτέ δεν κάναμε κάτι που δεν υποστήριξε ή δεν προώθησε τα συμφέροντα. Ότι κάναμε εδώ, έχουμε κάνει τόσες. Και μάλιστα πρωτοποριακές ημερίδες. Εδώ έχω κάνει ημερίδα, ας πούμε, που δεν έχουν κάνει άλλοι μεγάλοι σύλλογοι και πανεπιστήμια.
13: Συμφωνώ μαζί σας, εγώ δεν
14: θυμάστε
13: έχω λόγους
14: που είχα κάνει για την Εφανασία.
13: Βεβαίως.
14: Και πέστε μου ένα μεγάλο σύλλογο που έχει κάνει για την Εφανασία και ένα πανεπιστήμιο.
13: Και όχι μόνο, είναι και δύσκολο θέμα αυτό της Εφανασίας. Δεν είναι και εύκολο θέμα.
14: Και το έχω κάνει εγώ. σε ένα μικρό σύλλογο.
13: Με όλες τις προκαταλήψεις που υπάρχουν. Βεβαίως, συμφωνώ.
14: Δεν είναι ο ιατρικός σύλλογος με την προεδρία τη δική μου που έχω γεμίσει όλα τα σχολεία απεικνιδωτές.
13: Βεβαίως, βεβαίως.
14: Δεν είναι η νομαρχία, δεν είναι η περιφέρεια.
13: Όχι, όχι,
14: δεν
13: είναι η περιφέρεια. Ήμουν και παρόν στο ξενοδοχείο Αμαλία. Όταν δίνεται.
14: Εγώ, έτσι. Εγώ. Το εγώ δεν είναι εγωιστικό, το εγώ εννοώ τον ιατρικό σύλλογο.
13: Ναι. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Τσαούση, δεν έχω λόγους. Τώρα, θέλετε να μας πείτε και δύο κουβέντες για το τις αλλεργίες, τις ασθένειες οι οποίες πρέπει να προφυλαχτούμε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
14: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και ο καιρός, ας το πούμε άστατο. Είναι οι μεταβολές της θερμοκρασίας, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεξη. Τι κάνουν όλα αυτά? Αυτά αποδυναμώνουν κατά κάποιο τρόπο το άνοσο πυτικό και ευνοούνται οι ιώσεις, οι αλλεργίες και οι πόνοι. Παραδείγματος χάρη, τα κρυολογήματα και η γρίπη, οι αλλεργίες και το άσθμα λόγω αυξημένης υγρασίας και γιατί ο αέρας μεταφέρει γύρι, μύκητες και πυροδοτεί ρινίτιδες και άλλα. Μετά είναι οι πόνοι σε ανθρώπους που οφείλονται στη βαρομαντρική πίεση, που προκαλούν ειδήματα, έντονες ενοχλήσεις, χρόνιες παθήσεις. Οι μικρανίες, πονοκέφαλοι κτλ. Οι τρόποι προστασίας είναι οι εξής. Ενδυμασίες με ελαφρές τρώσεις ρούχων, ενυδάτωση και διατροφή, που να έχουν δηλαδή άφθονο νερό, κατανάλωση φρούτων, λακανικά, πλούσια σε βιταμίνες, έτσι για τη θωράκιση του οργανισμού, όσο μπορούμε να γίνεται αυτό από την πλευρά διατροφής, τον αερισμό των χώρων.
13: Σωστό,
14: ανοίγουμε τα παράθυρα, έτσι, ιδιαίτερες μεσημεριανές ώρες, και την αποφυγή του συγχρονισμού. Να περιορίσουμε τις επαφές σε κλειστούς χώρους.
13: Και συχνά
14: μπαίνουμε. Αν νιώθουμε εξαθενημένοι, όχι ότι να μην φτάσουμε στο lockdown.
13: Και συχνά ντους, έτσι. Ναι, συχνά ντους.
14: Αυτό εννοείται. Εννοείται σε μερικούς κυρίως.
13: Σε μερικούς δεν, εννοείται και τσαούση.
14: Σωστό και αυτό.
13: Για αυτό δεν το λέμε. Μάλιστα.
14: Επίσης, αυτό που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι οι άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, υπερτασικοί, διαβητικοί, καρδιολογικοί ασθενείς κτλ. Οι οποίοι πρέπει να αποφεύγουν να κυκλοφορούν ώρες στις οποίες έχουμε αιχμή τη ζέστη. Δηλαδή από τις 10 η ώρα 11 μέχρι τις 4, μέχρι τις 5-6, καλό θα είναι να περιορίζονται στο σπίτι ή σε χώρους έξω όταν βγαίνουν που κλιματίζονται.
13: Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.
14: Όπως το είπατε ακριβώς, οι άσκοπες μετακινήσεις χωρίς λόγο.
13: Ναι, χωρίς λόγο. Μάλιστα. Λόγω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όσα μας είπατε, να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές την επόμενη εβδομάδα.
14: Να είστε καλά, τι θέλουμε. Δεν είναι απαραίτητη. Πέρα από το τι λέμε, είναι απαραίτητη.
13: Και
14: γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έχει και σημασία τι πιστεύει ο καθένας για τον εαυτό του, πιστεύω και συναδελφοί μας.
13: Βεβαίως, σαφέστατα. Εύχομαι και καλό μήνα, κύριε Τσαούση, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
14: Εγώ το μόνο που μπορώ να ευχηθώ για να είμαι και εντάξει ως πρόεδρος, γιατί εγώ είμαι πρόεδρος όλων των γιατρών, δεν είμαι πρόεδρος μιας παράταξης. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Είτε ανήκουν στη δική μου παράταξη, είτε στις άλλες παρατάξεις.
13: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Τσαούση. Καλή σας μέρα.
14: Γεια σας.
13: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και φεύγουμε από την Ηλία και πάμε Βόρεια Ελλάδα. Διότι όσο και αν κάποιοι. Και αυτοί κάποιοι είναι της παρούσας κυβέρνησης, προσπαθούν να μειώσουν τη σημασία του γεγονότος, είναι αυτό το γεγονός ότι ήδη ξεκίνησε από φυλακίσεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για την υπόθεση του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα προφυλακίστηκαν, ενώ τρεις ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη κατηγορούμενες αποφασίστηκε η επιβολή κατοίκων περιορισμού, ενώ ένας άντρας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Θυμόσαστε πριν από δύο εβδομάδες περίπου που μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΑΚΕΛ, τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, τον οποίο είχε καλέσει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας είχε πει ότι πήγε 6 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, ήταν το κάλεσμα και κατέθεσε τα δικά του στοιχεία. Αυτά που είχαν συγκεντρώσει για όλη αυτά την κομπίνα που γινόταν με το ΠΚΠ εις βάρος των κανονικών αγροτών. Πάμε να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Τσιομπανίδη, καλό μήνα σας εύχομαι.
7: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι για τις 13 του χθεσινού. Σήμερα είχαμε άλλες δύο συλλήψεις, η μία στο Αγρίνιο, η άλλη στην Κοζάνη, υπευθύνων ΚΙΔ ή ιδιοκτητών ΚΙΔ. Κέντρων υποδοχής δηλώσεων για όσους δεν γνωρίζουν. Έχουμε σήμερα, υπολογίζω ότι θα είναι πάνω από 45 συλλήψεις στο σύνολο μέχρι το τέλος της ημέρας. Αλλά να φύγουμε λίγο από αυτό, να σας πάω να το βγάλουμε κατά αποκλειστικότητα από τη δική σας εκπομπή, από το δικό σας το βήμα. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα νέο σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή φορά όχι ο ΠΚΠ, συγγενικό εκεί πέρα, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 17 Φεβρουαρίου 2026, με διαδικασία κατεπηγόντος, έγινε απευθείας ανάθεση σε εταιρεία πληροφορικής. Το αντικείμενο ήταν η σχεδίαση και η υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ευλογιάς που περιλάμβανε πλατφόρμα διαχείρισης εμβολιασμών.
13: Τι σημαίνει
7: ενώ
13: δηλαδή.
7: Η κυβέρνηση
13: ναι,
7: έχει...
13: Ναι, πες το
7: έχει δαιμονοποιήσει τους εμβολιασμούς.
13: Ακριβώς.
7: Ενώ έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι εμείς δεν κάνουμε εμβολιασμούς γιατί είμαστε
13: σωστό.
7: Πολιτισμένοι. Οι τριτοκοσμικές χώρες εμβολιάζουν, εμείς παίρνουμε τα καρφωτικά πιστόλια και σκοτώνουμε τα ζώα. Μετά μας είπαν ότι τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα, τα εμβόλια, επειδή φτιάχνονται εκτός Ευρώπης, είναι τριτοκοσμικά και εμείς δεν εμβολιάζουμε τα ζώα μας με τριτοκοσμικά εμβόλια και άλλες τέτοιες ανοησίες. Έρχονται και πληρώνουν κατανάθεση 310.000 ευρώ για μια πλατφόρμα εμβολιασμών την οποία δεν προτίθενται να κάνουν.
13: Μες.
7: Αυτά σε ποιες χώρες μπορείς, σε ποιες ευνομούμενες χώρες. Εδώ είναι business. Παίζουν να πούμε με χοντρά χρήματα. Ξοδεύουν και πετάνε χρήματα σε ημέτερους. Δεν έχει σκοπό να κάνεις εμβολιασμό. Γιατί δίνεις 310.000 ευρώ για να κάνεις μια πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς.
13: Δεν έχω τι να πω, κύριε Σιμπανίδη. Δηλαδή, μένω έκπληκτος καθημερινά με, με αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Τι να πω, δεν ειλικρινά.
7: Και
13: ιδιαίτερα όλα αυτά που έχουν σχέση με τους αγρότες, τους οποίους, εσάς δηλαδή, όλους σας έχουν πεθάνει, σας έχουν γονατίσει κάτω.
7: Κύριε Φάκο, μην ξεχνάμε ποτέ ότι από το 19 μέχρι και σήμερα έχει μετατοπιστεί ο όγκος των επιδοτήσεων και φτάσαμε σε ένα σημείο το 8% του αγροτικού κόσμου, αντιλαμβάνεστε ποιο είναι αυτό το 8%, να λαμβάνει το 80% επί του συνόλου των αγροτικών επιδοτήσεων. Το 80% των επιδοτήσεων πάει σε μόλις 8% που είναι από τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η μέτερη και τα λεγόμενα κομματόσκυλα. Εδώ βλέπουμε και να σας πω, θα βγάλουμε ανακοίνωση τις επόμενες μέρες. Θα πρέπει ο Ευρωπαίος Αγγελέας να δει το πώς γινόταν, πώς γίνεται όλοι αυτοί να έχουν κερδίσει λαχεία.
13: Καλά, εντάξει, ναι.
7: Εγώ ξέρω συγκεκριμένο άτομο που έχει να πούμε και πλέει ο ΠΑΠ και μάλιστα μαθαίνω ότι όλοι είχαν αγοράσει από το ίδιο τυχερό πλέει ο ΠΑΠ να πούμε τα συγκεκριμένα λαχεία.
13: Να σας κάνω ένα ερώτημα, κύριε Σκυμπανίδη. Βλέπω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει κάποιους στη φυλακή, κάποιους άλλους με περιοριστικούς όρους, τους αφήνει ελεύθερους ή κατοίκων περιορισμών κλπ. Έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί από την ελληνική, αφήστε το, δεν το συζητάμε καθόλου.
7: Φυσικά και έχω την αίσθηση ότι θα ξεπεράσει το κόκαλο, όχι θα το φτάσει το κόκαλο, θα ξεπεράσει το κόκαλο.
13: Θα γίνει κάθαρση, πιστεύετε?
7: Πιστεύω ότι θα γίνει κάθαρση.
13: Μακάρι.
7: Και πιστεύω ακράδαντο ότι θα γίνει κάθαρση, γιατί πλέον έχουμε ανοίξει έναν πόλεμο εναντίον ως κυβέρνηση. Έτσι. Η κυβέρνηση έχει ανοίξει πόλεμο εναντίον του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βλέπουμε ότι η Λάουρα Κοβέση είναι θυμωμένη. Βλέπουμε ότι η Λάουρα Κοβέση ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενεργοποίηση του άρθρου 16 που αυτό συνεπάγεται με πάψη, αν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμείς παρεμποδίζουμε το έργο της Ευρωπαίου Εισαγγελέως, εκεί συνεπάγεται με πάψη όλων των πληρωμών και ισχυρή εποπτεία. Εδώ μόνοι μας βγάζουμε με τα δάχτυλά μας στα μάτια μας. Στην ουσία είναι σαν να λέμε ότι δεν θέλουμε να ελεγχθούμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν βγαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι θεσμός. Όταν βγαίνει η βούλτευση, όταν βγαίνουν δεκάδες τέτοια υποτίθεται ότι είναι υπουργοί και εμφανίζονται ως τρόλ του διαδικτύου, χειρότεροι από τα τρόλ.
13: Που υποστηρίζουν την νομιμότητα και το η δικαιοσύνη και το δίκαιο,
7: ναι.
13: Βεβαίως.
7: Αν βγω και πω κάτι εγώ για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που δεν έχει δικαίωμα να κρίνεις να πούμε τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη και το ένα και το άλλο. Αυτοί όμως βγαίνουν χυδαία εναντίον ενός θεσμού που είναι αναγνωρισμένος από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα πλέον είναι υποχρεωτικός, ενώ στην αρχή δεν ήταν, τώρα πλέον είναι υποχρεωτικός σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί να είσαι αλακάρτ Ευρωπαίος. Δεν μπορεί να σέβεσαι την ελληνική δικαιοσύνη και να ζητάς από όλους να σέβονται την ελληνική, να σεβαστούν την ελληνική δικαιοσύνη και εσύ ο ίδιος να μην σέβεσαι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Αναμένω αυτό που είπατε για νέες συλλήψεις με αφορμή. Την νέα υπόθεση, αυτό το νέο σκάνδαλο που αναφέρατε.
7: Καθημερινώς έχουμε σήμερα, είχαμε Αγρίνιο και Κοζάνη και συνεχίζονται.
13: Και θα, και θα περιμένω και την ανακοίνωση του κόμματος, του ΑΚΕΛ, πάνω σε αυτά
7: να
13: τα ζητήματα.
7: Σημαντικό το θυμάμαι, λεπτάκι μόνο. Ναι. Χθες είχαν απάντηση από το ανώτατο ελεγκτικό συνέδριο. Το ανώτατο ελεγκτικό συνέδριο δεν απαντάει σε κόμματα. Έχουμε στείλει δύο καταγγελίες πολύ σοβαρές για τη λειτουργία της ΑΔΕ, του ΠΚΠ, το τελευταίο διάστημα. Ναι. Και χθες μας είπε ότι η υπόθεση εξετάζεται και βάσει ποιου κανονισμού και όλα αυτά. Δηλαδή μπήκε σε φάκελο και πλέον αρχίζει η εξέταση της υποθέσεως που έχει καταγγείλει το ΑΚΕΛ στο ελεγκτικό συμβούλιο, συνέδριο το οποίο μάλιστα η Επιτροπή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και καλοί μάρτυρες να καταθέσουν. Και εκεί είχαμε και το εξής παράδοξο. Ενώ από την αρχή ακουγόταν ότι θα καταθέσω εγώ, ο Θωμάς, ο Μόσχος, ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κύριος Βάρας και η Τυχεροπούλου, στο τέλος από όλους αυτούς καλέσαν μόνο την Τυχεροπούλου, γιατί υπήρχε πίεση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και δεν το, θα το πω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, από το γραφείο του Γιώργου Ταρτιά.
13: Δεν θα σχολιάσω. Σας ευχαριστώ για τόσα μας είπατε, κύριε Σιωπανίδη. Να είσαστε καλά.
7: Ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
13: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και περιμένω την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. Να είστε καλά.
7: Γεια σας.
13: Λοιπόν, ακούσατε το τι συμβαίνει. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μην σας κάνει εντύπωση. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και άλλο και καινούργιο μας είπε ο κύριος Σιωπανίδης. Το αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα το δούμε. Θα δούμε. 2-623-041-18, 2-623-042-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε στους χορηγούς και επιστρέφουμε σε λίγο.
15: Η εκπομπή είναι μια

0: το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Και άλλο και καινούργιο μας είπε ο κ. Σιωπανίδης, το αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα το δούμε, θα δούμε. 2-623-041-918, 2-623-042-100 τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε στους χορηγούς και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, είμαστε και 53, 7 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να ακούσουμε, γιατί ακούσαμε στην αρχή για το τι γίνεται με τους επαγγελματίες του κατακόλου και όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί εκεί. Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει όμως γενικά στη Δυτική Ελλάδα με τους καταστηματάρχες, τους εμπόρους και τα λοιπά. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νίκο Σιαψάλη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας, Νήσων, Ιωνίου κλπ. Να μας δώσει, να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Σιαψάλη.
2: Καλημέρα Γιώργο μου.
0: Θα μας δώσεις, Νίκο, τα στοιχεία τα οποία έχετε για το τι συμβαίνει με τους επιχειρηματίες, τους εμπόρους της Δυτικής Ελλάδας?
2: Η κατάσταση είναι πιο κάτω από πέρυσι. Δεν πάει καλά η αγοραστική κίνηση. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, δεν φτάνουν τα χρήματα. Περιμέναμε όλο το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος να υπάρχει μια ανάσα για τα καταστήματα. Δούλεψε λίγο η εστίαση, όχι πάρα πολύ. Ενώ ήταν χειρότερα από πέρυσι. Μπορεί και πέρυσι τα μεσολόγια που ήταν και πιο αργά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι που ήταν πιο νωρίς, ο κόσμος και τα σχολεία είναι ακόμα ανοιχτά. Ο κόσμος δεν κατέβηκε όσο θα περιμέναμε να κατέβει. Αλλά γενικά υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Ιδιαίτερα τα εμπορικά καταστήματα έχουν μεγάλη πτώση. Μπορεί να είναι και 50% κάτω από πέρυσι τα εμπορικά καταστήματα. Η εστίαση, κυρίως η εστίαση, το καλύπτει λίγο την πτώση του τζίρου.
0: Ναι. Ναι. Αύξηση παρουσιάζουν βέβαια τα σούπερ μάρκετ, γιατί άλλος θέλει να θα πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει για να φάει στο σπίτι του, δεν μπορεί αυτό, αλλά παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε σχέση όμως με όλα τα υπόλοιπα.
2: Και εκεί υπάρχει
0: τι πτώση να υπάρχει, Νίκο, με εκεί δεν θα πάει,
2: υπάρχει
0: δεν θα
2: λίγο φάσει, πτώση, γιατί κυρίως ο κόσμος πάει και ψωνίζει στις μεγάλες αλυσίδες.
0: Γι' αυτό λέω για τις μεγάλες αλυσίδες μιλάω, δεν μιλάω για τα μικρά.
2: Μεγάλες αλυσίδες έχουν κάποιες προσφορές και ο κόσμος πάει και διαλέγει τον κόσμο να αμφιβάλλει ποιότητα προϊόντων. Και ο κόσμος πάει σε αυτά.
0: Τι θα γίνει τώρα με όλη αυτή την κατάσταση? Εντάξει, η διαπίστωση είναι ότι ο εμπορικός κόσμος οδηγείται προς την καταστροφή. Πού θα φτάσει, τι θα γίνει?
2: Εντάξει, εμείς πρέπει να κοιτάμε κατά του οίκου μας. Δηλαδή πρέπει να κοιτάμε στο νομό Ηλίας, που θα αφήσουμε την οικονομία στο νομό Ηλίας. Πρέπει στο νομό Ηλίας να μπει ξένος κόσμος. Ευελπιστούμε με τον δρόμο να γίνει κάτι, αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει και οι δημάρχοι, και η τοπική αυτοδιοίκηση, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες που τόσα χρόνια δεν έχουν σταθεί δίπλα τους ποτέ. Οι επαγγελματίες προσφέρουν στο Δήμο και στην περιφέρεια. Ο Δήμος και η περιφέρεια δεν είναι ποτέ δίπλα στους επαγγελματίες. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν τους επαγγελματίες αν θέλουν να υπάρχουν πόλεις στη χωριά. Γιατί χωρίς επαγγελματίες δεν υπάρχουν πόλεις στη χωριά.
0: Α, καλά, βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα, ο τουρισμός είναι το ζητούμενο.
2: Το πάνω. Και ήδη θα πρέπει να γίνει τουριστικός προορισμός. Εγώ θυμάμαι, βλέπω ότι ο Δήμος Ήλιδας έχει 0 επισκεψιμότητα η αρχαία Ήλιδα. 0 επισκεψιμότητα τα υπόλοιπα τουριστικά, ότι διαβαίνει το συνομιλία. Δεν υπάρχει εκεί.
0: Δεν θα
2: αυτό που πρέπει να γίνει είναι το Υπουργείο. Βλέπω όμως ότι άλλοι εμπορικοί σύλλογοι και άλλοι Δήμοι πήγαινε στην Υπουργό Παιδείας και κάνουν τις πόλεις τους τουριστικές υπηρεσίες.
0: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μια και έχει θητεύσει για χρόνια πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Ήλιδας, δεν θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί λίγο περισσότερο αυτός ο σύλλογος? Κάνοντας εκδηλώσεις, κάνοντας διάφορα πράγματα.
2: Όχι μόνο εκδηλώσεις. Πρέπει να φέρουμε ξένο κόσμο.
0: Ναι, για να έρθει. Ο κόσμος πρέπει να το δηλέσει για να έρθει. Αλλιώς γιατί να έρθει.
2: Και γενικά πρέπει να έρθει ξένο κόσμος. Πρέπει να έρθουν από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχω συναδέλφους από άλλους εμπορικούς συλλόγους που πήγαν με τον δημάρχο τους στην Υπουργό Παιδείας και έγινε τουριστικός προορισμός. Και κατεβαίνουν μονοήμερες και διήμερες εκδρομές τα σχολεία.

0: το κάθε συγκεκριμένη περιοχή που έχει δώσει, που έχει στείλει χαρτί η Υπουργός Παιδείας. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό, γιατί δεν πήγαμε ποτέ, δεν υπάρχει βούληση να κάνουμε κάτι. Δεν ενδιαφερόμαστε. Τα έχουμε αφήσει όλα στη δίκη τους. Δυστυχώς.
1: Απ' την άλλη μου σχολιάζεις πως γίνεται ενώ δεν υπάρχουν λεφτά, όπως λένε, και ο κόσμος κλαίγεται, οι τουριστικοί προορισμοί να γεμίζουν σε κάθε έτσι τριήμερο και σε κάθε αργία, να φτάνει το 90% η πληρότητα. Είναι ένα θέμα και αυτό.
0: Είναι κάποιοι προορισμοί που είναι παραδοσιακά και γεμίζουν όλα τα χρόνια και μας το Σαββατοκύριακο αυτά τα τουριστικά δωμάτια είναι γεμάτα, αλλά είναι λίγα. Είναι 500-600 κομμάτια στο Δήμο Ήλιδας. Πού να φτάσουνε. Για να γίνει ελκυστικός προορισμός και να μπει κάτι στο Δήμο Ήλιδας, πρέπει να έχει τουλάχιστον 5-6 χιλιάδες
1: κλίνες. Κατάλαβα.
0: Αυτά δεν πρέπει να φτάσουν ποτέ με την προοπτική που έχουμε, που δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αυτά θα συγκρίνει στην Γκρούτα, που θεωρείται ο καλύτερος προορισμός στην Δυτική Ελλάδα, θα είναι μέσα στα βάτα, μέσα στα σκουπίδια, ο καθένας υπάρχει, κάνει κομπατερίο που γουστάρει, κάνει ό,τι γουστάρει, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Όλοι κοιτάνε την κάρτα.
1: Αντίστοιχη κατάσταση και στο Κατάκολο. Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ. Για το δίκο μου, για να μην πούνε κάποιοι ότι μπαίνω σε ξένα.
1: Όχι, μα τα είπανε προηγουμένω σε επιχειρηματίε του Κατακόλου. Δεν είναι ότι το λέω έτσι εγώ. Μάλιστα. Νίκο, με ευχαριστώ για τη συνομιλία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν και το Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδία Επιχειρηματικότητα Δυτική Ελλάδα Ιωνίων Νήσων, πρώην πρόεδρο για πολλά χρόνια του Εμπορικού Συλλόγου Ήλιδας και μάλιστα με πολλές έτσι επιτυχίες εκείνη την εποχή, με εκδηλώσεις και με πολλά πράγματα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν. Αν δεν ενεργοποιηθούν οι δήμαρχοι, αν δεν ενεργοποιηθούν οι ίδιοι εμπορικοί σύλλογοι, μην περιμένετε τώρα από άλλους να βοηθήσουν. Αυτοί πρέπει να πάρουν το κατάσταση στα χέρια τους. Όλα αυτά 40 δευτερόλεπτα πριν από τις μία σας αφήνουμε, θα τα πούμε την Παρασκευή έχοντας καλώς των πραγμάτων. Να γελάτε πάντα, να γελάτε παρά τα όσα προβλήματα, να διατηρούμε την αισιοδοξία μας όσο μπορούμε. Να είστε καλά, τα λέμε την Παρασκευή.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ακούτε Ionian FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
1: Ακούτε Ionian FM

Αυτό είναι το κύριο τραγούδι της Μαρτίνας, το πρώτο σίγγλ από τον δίσκο που θα ακολουθήσει, μαζί με την Ρένα Μόρφη. Εδώ τραγουδάει στην Τσίτα. Χαρούμενο, καλοκαίρινο.

Ψέματα θέλω να μου λες, μέχρι αλήθεια να με θες. Λέει το τραγούδι, όχι αλλά ψέματα, παιδιά, φτάνει. Ας πούμε και μια αλήθεια που λέει και το άλλο, το παιδικό το τραγουδάκι, γιατί φλωμώσαμε στο ψέμα τα τελευταία χρόνια. Μη σου πω και παραπάνω από τα τελευταία χρόνια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, αυτή την 5η, 4 Ιουνίου του 2026.

Η Μαρσέλ Στραουδόνι Blue Moon, γιατί μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κορνίλιος Χάρπ, ο βασικός τραγουδιστής των Μαρσέλ. Στο 2.11.10.88.80 συνεχίστε να τηλεφωνείτε. Η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει εκεί σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή ό,τι άλλο θέλετε, αλλά και τον διαγωνισμό μας που τρέχει και σήμερα. Ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2.11.10.88.80, αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε τον ή την τυχερή. Για σκεφτείτε, θα πάτε διακοπές σε νησάκι και η EasyJets δίνει δώρο τα εισιτήριά σας, που δεν είναι και λίγο το κόστος,

Τώρα, να σας πω ποιοι είμαστε για να καθαρίζουμε από τις ταυτότητες. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος την έχει στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους για να ερχόμαστε από όπου και όπως και να μας ακούτε όπως πρέπει στα αυτιά σας.

Station, California Dreaming. Η μεγάλη επιτυχία των Mamas and the Papas. Η Μισελ Φίλιπς γίνεται 82 ετών σήμερα. Η μοναδική εν ζωή από το εμβληματικό συγκρότημα. Στους δρόμους η Ελλάδα αναστενάζει, για την ακρίβεια στους δρόμους η Αττική αναστενάζει. Η κάθοδος του Κηφισού πολύ δύσκολη, εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από την Λυκόβρυση και κάτω τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ, μέχρι να βρείτε την Λεωφόρο Αθηνών. Από εκεί πέρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά μέχρι να φτάσετε από την Λυκόβρυση στη Λεωφόρο Αθηνών θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και η άνοδος από την Λεωφόρο Αθηνών εκεί από το ύψος των Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια δύσκολη. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έχει μπλοκάρει ο συνήθως. Η άνοδος της Συγκρού από την μέχρι την Καλλιρόης εκεί, μέχρι, ναι, κάπου εκεί λίγο ανοίγει, όχι και συγκλονιστικά πράγματα. Η Καλλιρόη στην αρχή της δύσκολη. Μετά όμως βλέπω ότι η Αρδίτου είναι λίγο καλύτερη, που συνήθως εκεί μπλοκάρει. Ξαναβρίσκουμε κίνηση από το στάδιο και πάνω μέχρι και την Μιχαλακοπούλου. Μέχρι και μετά την Μιχαλακοπούλου για την ακρίβεια. Βλέπω ότι δύσκολη είναι και η Βασιλής Σοφίας το ρεύμα προς την πλατεία Συντάγματος. Ο Περιφερειακός, ο συνήθως από Ηλιούπολη και μέχρι και το Βύρονα έχει μπλοκάρει. Λίγο κίνηση και πάλι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες και μαζεύει αρκετή κίνηση εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, και η Ακτή Κονδύλη και η Κόνωνος τους βλέπω κατακόκκινες. Γιορτάζει η Μάρθα σήμερα, οπότε χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους και όσες έχετε μια Μάρθα στην οικογένειά σας, στην παρέα σας.

Αυτός είναι ο μεγάλος Σαντάνα. Μια μέρα σαν σήμερα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει τον Black Magic Woman. Το Black Magic Woman δεν ήταν δικό του τραγούδι, ήταν τον Fleetwood Mac. Αλλά τεράστια επιτυχία το κάνει ο Σαντάνα. Που και με αυτό δημιουργεί ένα δικό του στυλ. Θυμάστε στην κόμισα της Κέρκυρας όταν πηγαίνουν οι Ιταλοί και ξεκινάνε την πρόβα και την έχουν ακούσει την Βλαχοπούλου να τραγουδάει το κοκορίκο στο πιάνο και θέλουν να την συνοδεύσουν. Λέει ο αρχιμουσικός τους Σαντάνα style. Και μετά βγαίνει το κοκορίκο.

Εδώ γίνεται, όχι Σαντάνα style, γίνεται ελληνικό style στην ελληνική εσωτερική πολιτική σκηνή. Συνεργασίες, φήμες από εδώ, από εκεί. Χθες συζητούσαμε όλοι αν θα πάει ο Στέφανος Κασελάκης στο Πασόκ, διότι ακούστηκε κάποια στιγμή, κυκλοφόρησε αυτή η φήμη. Την μάζεψε ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά υπάρχουν έτσι πολλές συζητήσεις για μεταγραφές, για πολλά πρόσωπα, για εισόδους και μια ανησυχία από την πλευρά του Πασόκ ότι συζητιούνται πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή για πρόσωπα μάλλον που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Προφανώς και θέλουν να δείξουν ότι διευρύνεται έτσι ο χώρος, ότι γίνονται μεταγραφές βουλευτών και στελεχών από άλλους χώρους που δείχνει μια δυναμική για το Πασόκ, αλλά όχι και να πάρουμε τον κατημά. Σου λέει από το Πασόκ, δεν θα πω ονόματα για να μην τσακωθούμε ποιος είναι ο κατημάς και ποιος δεν είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση. Ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας του Πασόκ, δήλωσε ότι το Πασόκ μελετά προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως επίσης μελετούν και το ενδεχόμενο κάποιων μεταγραφών.

Αυτή είναι Dire Straits, Money for Nothing. Το ημερολόγιο δεν λέει τίποτα για τους Dire Straits, ούτε κάτι έχει συμβεί σαν σήμερα. Το ζήτησε ο αδελφός μου. Το ήθελα από το Wembley, λέει, από την εκτέλεση του Wembley Live. Και από το στούντιο, καλό είναι, Αντρέα.

0: Προφανώς και το Πασόκ συνεχίζει σε ρυθμούς Δούκα αυτή την δήλωση για τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα στην πολιτική σκηνή. Ποιος θα μπορούσε να συνεργαστεί με ποιον, διότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν κάποια συνεργασία. Κανείς δεν θέλει να πει με ποιον θα συνεργαστώ. Ο κυρίαρχος λαός θα αποφασίσει και διάφορα τέτοια. Εμείς πάμε για την αυτοδυναμία και όλα αυτά τα περίεργα που μπορεί να λένε. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή, αν οι δημοσκοπήσεις βγουν αληθινές, θα κληθούν να δουν ποιος θα πάει με ποιον και ποιος θα αφήσει ποιον. Και προς ώρας κανείς δεν μπορεί με κανέναν να μου πεις προεκλογικά ποιος θα έλεγε ότι εγώ θα πάω με εκείνον. Είναι σαν να στέλνεις τον κόσμο να ψηφίσει εκείνον, γιατί τους λέει αφού αυτός θα είναι να μην πάω και σε αυτόν. Και είναι και αυτή η μάχη για την δεύτερη θέση, που η δημοσκοπήση δείχνει να είναι μάχη για την τρίτη ή τέταρτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού. Αλλά αυτό είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι η πραγματικότητα. Επίσης, είναι και ένα ερώτημα αυτό, το κάθε μέρα μια δημοσκόπηση βοηθάει σε κάτι, δείχνει κάτι. Δημήτρης από τη Ρόδο στέλνει μήνυμα. Λύσαξαν τύπο Δούκας κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με αυτό ασχολούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διατεταγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως λέει, γιατί νομίζουν ότι θα σπάσουν το Πασόκ. Κανείς δεν ασχολείται με την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, το κράτος δικαίου. Τυχαία το ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κατακριμνιστεί από το 41 στο 21, μούγκα, ούτε ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλη την ελληνική περιφέρεια από το Πασόκ, όπου το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία γύρω στο ιστορικό χαμηλό του 18-19. Τώρα για αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν έχω να πω κάτι. Έχω να πω ότι εμείς τουλάχιστον και σαν ραδιόφωνο και εγώ ασχολούμαστε πάρα πολύ και με όλα τα υπόλοιπα. Λιγότερο με το παραπολιτικό, περισσότερο με την ουσία. Σήμερα πάει να απολογηθεί ο 41 ετών γυναικοκτόνος από την Καλαμάτα. Μια ιστορία που στην πραγματικότητα έχεις να πεις πάρα πολλά, δεν έχεις να πεις και τίποτα όμως, διότι είναι η ιστορία που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω τι θα πει, δεν ξέρω αν θα πει τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα, γιατί ήταν καλός ή κακός άνθρωπος. Είναι και αυτά που έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα. Έβγαινε, λέει, πάρα πολύ, αργούσε πάρα πολύ, είχε κρυφούς λογαριασμούς, έκανε κάτι βίντεο, τη βλέπανε γείτονες, κάτι τέτοια περίεργα, οπότε μάλλον τη σκότωσα για να τη λυτρώσει, κάπως έτσι, ή για να λυτρωθεί ο ίδιος, διότι ήταν κακός χαρακτήρας το θύμα. Αυτή η συνήθις πρακτική του να πούμε ότι το θύμα τα ήθελε και αυτό λιγουλάκι. Προσωπικό μου σχόλιο αυτό, γιατί έχουμε την ειδικό για να μας πει περισσότερα, Νατάσα Κεφαλινού, υπεύθυνη επικοινωνίας του κέντρου Διοτήμα, για να συζητήσουμε λίγο γιατί συνεχίζουμε κάθε μήνα, τουλάχιστον επίσημα, να καταγράφουμε μια γυναικοκτονία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή, κυρία Κεφαλινού.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Πράγματι, ναι, είναι μακρύς ο κατάλογος. Για φέτος είναι η έκτη γυναικοκτονία. Πέρυσι είχαμε 21 γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τα χέρια συζύγων ή συντρόφων. Δηλαδή από τα χέρια ανθρώπων που θα έπρεπε να. Που είχαν τα κλειδιά του σπιτιού του.
0: Αυτό το. Το πολύ χαρακτηριστικό, το ότι οι δολοφόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού του. Αυτή η φράση που δείχνει ότι είναι άνθρωποι που δεν είναι περαστικοί, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, είναι πολύ συγκεκριμένο και όλο το μοτίβο επαναλαμβάνεται, κύριε Κεφαλινού. Δηλαδή είναι η ίδια ιστορία σχεδόν παντού.
1: Ναι, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων βλέπουμε ακριβώς έτσι όπως το είπατε ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο, όπου έχουμε ένα συνεχές βίας. Δηλαδή έχουμε, το διαβάζω και ακούω και πολύ οικείους ανθρώπους όπως την αδερφή της γυναίκας, τις φίλες της. Αλλά το βλέπουμε και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Έχουμε κακοποιητές, οι δράσεις είναι άτομα τα οποία ασκούν πολύ έντονο κοινωνικό έλεγχο στο θύμα. Εδώ είχαμε, διάβαζα ας πούμε, ότι δεν της επέτρεπε να δουλεύει, δεν της επέτρεπε να έχει social media της γυναίκας.
0: Ναι.
1: Ασκούν πολύ έντονο λοιπόν κοινωνικό έλεγχο. Υπάρχει πολύ έντονη παθολογική ζήλια. Έχουμε βία περιστατικά, σωματικής βίας δηλαδή, ψυχολογική κακοποίηση. Είναι λοιπόν ένα συνεχές όπου η κλιμάκωσή του οδηγεί στην πιο ακραία μορφή βίας που είναι γυναικοκτονία όπως σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει πάντα με τον ίδιο τρόπο, να δούμε πώς, τι, γιατί, πώς έγινε, γιατί έγινε, και όσο περνούν οι μέρες και σε αυτή την γυναικοκτονία και σε αυτό το έγκλημα, βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος γύρω γύρω που ήξερε, γνώριζε, είχε εικόνα του τι γίνεται. Δεν ήταν απλά αυτό που λέμε πίσω από την κλειστή πόρτα, δεν ξέραμε τι γίνεται.
1: Ναι, αυτό επίσης και αυτό είναι. Κοιτάξτε, υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε και οι οποίοι στεκόντουσαν από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω δίπλα στη γυναίκα και προσπαθούσαν να βρουν τρόπους. Δηλαδή, διαβάζω ότι με την αδερφή της είχε προσπαθήσει να φτιάξει ένα σχέδιο φυγής. Mm-hmm. Είχαν συμβουλευτεί το συμβουλευτικό κέντρο Καλαμάτας. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία. Δηλαδή υπήρχε ένας περίγυρος που είχε κινητοποιηθεί. Ξέρετε, όταν μια γυναίκα είναι μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, το να φύγει, να μπορέσει να αποδράσει από αυτήν, mm-hmm. δεν είναι μια στιγμή. Είναι μια ολόκληρη προσπάθεια που χρειάζεται μια μεθόδευση για να μπορέσει να φύγει με ασφάλεια. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλά περιστατικά γυναικοκτονιών συμβαίνουν ακριβώς, δηλαδή η κλιμάκωση, η ακραία κλιμάκωση της βίας έρχεται όταν η γυναίκα που κακοποιείται είναι έτοιμη να φύγει. Γιατί ο θήτης καταλαβαίνει εκεί πέρα ότι χάνει ακριβώς, επειδή βλέπει, αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως κτήμα, ναι. ως διεκτυπία του, έρχεται αντιμέτωπος με το γεγονός ότι πλέον θα χάσει ολοκληρωτικά τον έλεγχο, ας πούμε, τον έλεγχο.
0: Ναι. Ή μόλις φεύγουν, όπως η Καρυφαλιά. Ή η γυναίκα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά της, που την είχε στήσει ο άντρας κάτω από το σπίτι και την πυροβόλησε εκεί που είχε πάει να μείνει μετά το χωρισμό τους. Δηλαδή, σύνηθες δυστυχώς το φαινόμενο της επόμενης μέρας. Και μάλλον αυτό απαντάει και στο γιατί δεν έφυγε, που λένε πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν έφυγε, αφού ο άλλος ήταν κακοποιητής.
1: Κοιτάξτε, το γιατί δεν έφυγε έχει πάρα πολλές απαντήσεις. Για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι οι γυναίκες αυτές ακριβώς από την κακοποίηση, δηλαδή ο κακοποιητής τι κάνει, σου διαλύει την αυτοπεποίθηση, σου διαλύει την πίστη στον εαυτό σου, αρχίζεις και ενσωματώνεις όλη τη δική του αφήγηση, ότι στην ουσία δεν θα μπορείς να σταθείς στα πόδια σου χωρίς αυτόν, ή σου δημιουργεί ένα τρομερό κλίμα εκφοβισμού για αντίπεινα, για έξαρση της βίας, ότι θα σου πάρει τα παιδιά. Δηλαδή, οι γυναίκες βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο που πραγματικά θέλει να κάνουν προσπάθεια για να μπορέσουν να βγουν από αυτό. Πολλές από τις γυναίκες δεν έχουν χρήματα.
0: Ναι.
1: Έχεις παιδιά και δεν έχεις, ας πούμε, την οικονομική δυνατότητα. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ο κακοποιητής ήταν ένας άνθρωπος που δεν επέτρεπε. Αυτό το βλέπουμε συχνά και στις γυναίκες που υποστηρίζουμε εμείς. Ότι μπορεί να μην επιτρέπει να εργαστείς ή να σου κατακρατεί το εισόδημα. Οπότε είναι πολλαπλή οι λόγοι, και οικονομικοί και ψυχολογικοί, όπου μπορεί να μην έχεις υποστηρικτικό δίκτυο. Το σίγουρο είναι, εγώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι κάθε γυναίκα που θέλει να δραπετεύσει από αυτή τη συνθήκη θα πρέπει να απευθυνθεί και στους κατάλληλους φορείς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να απευθυνθεί στην αστυνομία όταν νιώθει ότι κινδυνεύει η ζωή της. Θα πρέπει να απευθυνθεί στα συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση μοιάζει όμως να είχε κάνει κάποια βήματα. Δηλαδή είχε πάει σε ένα συμβουλευτικό κέντρο, είχε γίνει αναφορά στην αστυνομία από την ίδια ή από δικούς τους ανθρώπους, δεν έχει σημασία. Είχε κάνει κάποιες προσπάθειες, προφανώς. Για ανθρώπους που είναι, για γυναίκες που είναι εγκλωβισμένες σε μια τέτοια ιστορία, δεν είναι μια μέρα ξεκινάω και πηγαίνω στις δημόσιες υπηρεσίες για να τελειώσω την υπόθεσή μου. Είναι ένας αγώνας όλο αυτό. Και η συγκεκριμένη περίπτωση όμως μοιάζει, ενώ έχει ξεκινήσει, να μην τα κατάφερε ποτέ. Όχι μοιάζει, είναι βέβαιο. Δεν τα κατάφερε ποτέ να βοηθηθεί ουσιαστικά.
1: Ναι. Δεν πρόλαβε. Εγώ νιώθω ότι αυτή η περίπτωση είναι η περίπτωση μιας γυναίκας που δεν πρόλαβε. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή. Εγώ αναφέρομαι, δεν σας το αναφέρω με γραφειοκρατικό τρόπο τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Το λέω από την άποψη ότι αυτό που βλέπουμε και είναι πολύ σαφές είναι ότι χρειάζεσαι εξειδικευμένους ανθρώπους δίπλα σου ακριβώς για να μεθοδεύσεις τη φυγή σου. Γιατί πρέπει να ακολουθήσεις συγκεκριμένα βήματα, να κάνεις ένα συγκεκριμένο πλάνο φυγής με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή για να μπορέσεις να φύγεις με ασφάλεια, ακριβώς για αυτό το λόγο που λέγαμε πριν, ότι η βία συνήθως κλιμακώνεται όταν μια γυναίκα είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον κακοποιητή της.
0: Ναι.
1: Τώρα σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς δεν είχε γίνει κατορθωτό, δεν έγινε κατορθωτό η γυναίκα να μπορέσει με ασφάλεια και εκείνη και τα παιδιά της, γιατί και αυτό είναι δευτερογενείς θύματα, είναι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα σπίτι που έχει τόσο έντονη κακοποίηση, δηλαδή ακόμη και αν δεν κακοποιούνται από τον πατέρα. Και μόνο
0: ζουν σε ένα περιβάλλον, προφανώς δεν το συζητάμε τώρα, δεν χρειάζεται να κακοποιηθούν στο σώμα τους, κακοποιείται η ψυχή τους πάρα πολύ έντονα και βάναυσα όταν ζουν όλο αυτό το πράγμα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Το άλλο ερώτημα είναι τα θύματα κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν και όσο τους επιτρέπεται να κινηθούν. Εμείς έχουμε κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, δηλαδή οι δομές, η εκπαίδευση των αστυνομικών στα αστυνομικά τμήματα, οι μονάδες για να παρέμβουν, άμα χρειάζεται να παρέμβουν. Όλο αυτό το έχουμε δουλέψει.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και σαν και η πολιτεία και η κοινωνία όμως χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγρήγορση και μεγαλύτερη κινητοποίηση, γιατί τα φαινόμενα είναι πολύ έντονα. Δηλαδή, θυμάμαι τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που έλεγε για 100 γυναίκες που απευθύνονται καθημερινά στην αστυνομία. Χρειάζεται ένα ολιστικό πλαίσιο για την υποστήριξη και των γυναικών και για να φτιάξουμε μια κοινωνία μηδενικής ανοχής στην εμφυλή βία. Σίγουρα περισσότερες δομές, σίγουρα να βρούμε και δομές φιλοξενίας, ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα. Σίγουρα την νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, που είναι ένα αίτημα που εδώ και χρόνια όσοι ασχολούνται και όσοι ασχολούμαστε με τα έμφυλα δικαιώματα μπαίνει στο προσκήνιο, γιατί η γυναικοκτονία ακριβώς είναι η δολοφονία γυναικών με έμφυλο κίνητρο και πρέπει να αναγνωρίζονται ως τέτοιες.
0: Ναι.
1: Και να μην υπάρχουν, δεν θα αλλάξει η ποινή, αλλά ας πούμε έχει μια σημασία να δούμε αν μπορεί να υπάρχουν ελαφρυντικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, που έχουμε στην ουσία ένα...
0: Αναγνωρίζεται το έγκλημα εξ αρχής ως συγκεκριμένο έγκλημα με συγκεκριμένα κίνητρα και συγκεκριμένη πρόθεση του εγκληματία και όχι απλά συζητάμε μήπως αυτό υπήρξε άμυνα, υπήρξε αυτό, η συμπεριφορά του θύματος ήταν κάπως, αυτά τα γνωστά που συζητάμε συνήθως.
1: Ναι, που δυστυχώς αυτά δείχνουν και λίγο ότι ένα κομμάτι, όχι λίγο, πολύ θα βλέπουμε και θα έλεγα και στα μίντια το βλέπουμε αυτό δυστυχώς, ότι στην ουσία όταν αναπαράγεις τέτοιες αφηγήσεις όπου στην ουσία είναι σαν να κατηγορείς το θύμα για αυτό που συνέβη.
0: Σωστό. Γιατί τον προκάλεσε, γιατί άργησε να γυρίσει. Αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες για τη συγκεκριμένη γυναικοκτονία. Αργούσε να γυρίσει, έκανε έξι άλλα βίντεο, έκανε διάφορα τέτοια περίεργα. Ναι.
1: Και τα έχουμε ακούσει, ξέρετε, και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Φοβάμαι ότι θα το ξανακάνουμε την κουβέντα λίγαν συντόμως όπως ακριβώς την κάνουμε. Γιατί κάτι δεν κάνουμε σωστά σαν κοινωνία, έχω την αίσθηση, κυρία Κεφαλινού.
1: Δυστυχώς σας λέω, χρειάζεται ολιστικό πλαίσιο, χρειάζεται σίγουρα το εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής, της αστυνομίας, των γιατρών, όλων δηλαδή των ανθρώπων που ένα άτομο που έχει κακοποιηθεί μπορεί να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς τους.
0: Σωστό.
1: Χρειάζεται στο σχολείο, κοίταξε, ας πούμε, λέμε εμείς συχνά για την ολοκληρωμένη συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση στο σχολείο. Το πρόγραμμα όλο αυτό της UNESCO περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύστημα που σου λέει πώς να κάνεις υγιείς σχέσεις, ποιες είναι οι ευθυγείες. Όλα αυτά.
0: Πρέπει να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Από τις πρώτες τάξεις του σχολείου έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ, κυρία Κεφαλινού. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Νάντα Κεφαλινού, υπεύθυνη επικοινωνία του Κέντρου Διοτήμα. Δεν τα λέμε απλά για να τα λέμε και για τα επαναλαμβάνουμε. Τα λέμε μήπως τα ακούσει κάποιος άνθρωπος και μπορεί να βοηθηθεί, μήπως τα ακούσει κάποιος άνθρωπος και μπορεί να βοηθήσει, μήπως τα ακούσουν οι αρμόδιοι και κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για τον λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο ΣΕΑ Μεγάρων, στην κατεύθυνση προς Πάτρα, την Παρασκευή 13 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας. Χρήσιμες συμβουλές πριν το ταξίδι και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα, όπως πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας από τον ΙΟΑΣ και πολλά άλλα. Θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, διεισιτήριο δηλαδή μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1088-80, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. Αφήνετε ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινωθεί ο τυχερός ή η τυχερή. Αυτή είναι η Άγια Νακαμούρα που ακούμε. Έκαψε στη σκηνή πανώ ακροδεξίας οργάνωσης με ρατσιστικά συνθήματα εναντίον της από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, τώρα στην συναυλία που έκανε στο Parc des Princes πριν από μερικές ημέρες. Είχαν γίνει έξαλλοι, λέει, γιατί είναι από το Μάλι και γιατί τραγουδούσε στους γαλλικούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
12: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
13: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
14: Διαβάστε στην απογευματινή fake υπόθεση Σάντι με την αδερφότητα των Ροδόσταυρων στην Κύπρο. Κατέρευσαν οι καταγγελίες Δρουσιώτη, ο οποίος είχε εμπλέξει και το Γιώργο Μιλωνάκη. Αναδρομικά από 1.200 έως 2.500 ευρώ σε περίπου 100.000 συνταξιούχους του δημοσίου, απόστρατους και των ειδικών μισθολογίων. Ξεκινάει σύντομα το ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια ευρώ. Κουνούπι φορέας της Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας και στην Ελλάδα. Συναγερμός από τον ECDC. Ποια είναι τα συμπτώματα? Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ιόνιον FM

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. 2, 11, 10, 80, 80. Αφήστε το όνομά σας, σε πολύ λίγο θα γίνει κλήρωση.

0: ζωή.
1: Μάσιμο Τροίζη, αυτή η ευγενική μορφή, ο Ιταλός ηθοποιός που έγινε γνωστός μετά το θάνατό του από την κινηματογραφική ταινία «Ο Ταχυδρόμος», έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια.
0: Απόψε το τραγούδι.
1: Στο τηλέφωνο ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κατσαγάνης από το Power Game για να δούμε λίγο τι γίνεται με το σχέδιο που ξεκινά για το ανακαινίζω. Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Το περιμένει αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, για να δει άμα μπορεί αυτό το κοστούμι να του χωρέσει και να τον βοηθήσει λίγο για να αναβαθμίσει το διαμέρισμά του, το σπίτι του, την οικία του.
2: Ναι. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει 10 με 15 Ιουνίου για να γίνουν οι πρώτες δηλώσεις. Προσοχή εδώ, γιατί έχει συστηματικά κριτήρια το πρόγραμμα. Καλό θα είναι όσοι προβούν στην αίτηση να έχουν κάνει τη δήλωσή τους.
1: Ναι. Διότι, για να μπουν στα καινούργια, στα φρέσκα.
2: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή, αν κάνει κάποιος με την παλιά, μετά θα το ζητήσει την καινούργια. Οπότε δεν χρειάζεται να μπει στην ταλαιπωρία. Θα κάνει δύο φορές. Ας την κάνει πρώτα. Τη δήλωση για το 25 εννοώ. Και έπειτα να προχωρήσει.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό.
1: Okay. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα θα υπάρξει κάποιος χρόνος για να επεξεργαστούν τις αιτήσεις. Ουσιαστικά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει κάποια απάντηση για ποιο είναι επιλέξιμη, ας το πούμε έτσι. Και ποιοι, όχι επιλέξιμη, ποιοι θα επιλεγούν έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης να πούμε ότι το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο κύματα. Το πρώτο κύμα θα αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα. Είτε αυτά ένας ιδιοκτήτης θέλει να τα νοικιάσει, είτε θέλει να κατοικήσει ο ίδιος.
1: Ναι. Απλά να ανοίξει. Δεν χρειάζεται να το νοικιάσει με το ζόρι. Απλά να ανοίξει ένα κλειστό ακίνητο που μέχρι τώρα δεν το χρησιμοποιούσε.
2: Να τα ανοίξει για να μείνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς θα τεκμηριωθεί, αλλά
1: ναι, αυτή
2: είναι η λογική. Και σε αυτό θα τρέξει το πρώτο τρίμηνο. Mm-hmm. Γιατί η κυβέρνηση θέλει να δώσει έμφαση στο να ανοίξουν ακίνητα,
1: ναι,
2: να μπουν,
1: ναι. Να μπουν στην αγορά με κάποιο τρόπο.
2: Ναι. Ναι. Εγώ θα διορθώσω λίγο εδώ, αν μου επιτρέπεις. Στην αγορά είναι απλά είναι ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο είναι κλειστό.
1: Ναι, ναι. Να ξαναβγούν στην αγορά.
2: Ναι, να ξαναβγούν. Να πούνε στην πλευρά της ενεργείας της αγοράς, να το πούμε έτσι. Και μετά σε το δεύτερο κύμα που θα είναι στο επόμενο τρίμηνο, από αυτό που θα τρέξει το πρώτο, που θα αφορά τα ανοιχτά ακίνητα, τα οποία θα μπορεί κανείς να τα ανακαινήσει για να κατοικήσει ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Για να κατοικήσει ο ίδιος. Mm-hmm. Ή που κατοικεί ο ίδιος, για την ακρίβεια.
1: Ναι.
2: Που κατοικεί ο ίδιος να το φτιάξει και να είναι καλύτερο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που.
1: Ναι. Όχι, πες.
2: Το δεύτερο που πρέπει να έχουν υπόψη όσοι μπουν στη διαδικασία είναι ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να επιλεγούν κατά προτεραιότητα αυτοί που είναι στα πιο χαμηλά εισοδήματα.
1: Αυτό πήγα να πω. Ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά στοχεύουν σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
2: Ναι. Δηλαδή, ναι, κατά κάποιο τρόπο αυτοί θα έχουν μεγαλύτερη. Εντός εγώ μοριοδότηση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι κάτι σημαντικό, το οποίο δεν είχε γίνει. Πρέπει να γίνει σαφές για όσους ενδιαφερθούν. Γιατί υπάρχει ένας κλειστός αριθμός ευρώ, ένας κλειστός αριθμός, ένα κλειστό νούμερο, το οποίο είναι διαθέσιμο, έτσι δεν είναι απεριόριστο, είναι 500 εκατομμύρια συνόλο. Θα δοθεί, μπορεί να κάνουν αίτηση δύο άνθρωποι, αλλά θα προκριθεί τα πολλά αυτός ο οποίος είναι όσο γίνεται πιο χαμηλά εισοδήματα και ζητάει χαμηλότερη επιδότηση.
1: Ωραία.
2: Με στόχο να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι και να μπουν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Έτσι. Άρα θα έχουν περισσότερη εντός εισαγωγικών μοριοδότηση αυτή σε σχέση με άλλους. Φυσικά, αν μείνουν αδιάθετα τα κονδύλια, θα πάνε στους άλλους. Δεν είναι απεριόριστα ανοιχτά η πλατφόρμα. Από εκεί πέρα, όποιος προλάβει.
1: Ναι, σωστό. Υπάρχει ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο στην επιδότηση.
2: Ναι, είναι 300 ευρώ. Ναι. Η επιδότηση, που, όχι επιδότηση για την ακρίβεια, η ανακαίνιση την οποία μπορεί να κάνει κανείς μπορεί να κοστίσει έως 36.000 ευρώ και το κράτος θα καλύψει έως 95%.
1: Ναι.
2: Η κλιμάκωση έχει να κάνει με κριτήρια κοινωνικά, αν είναι αμαία, αν είναι μονογονεϊκές.
1: Το 300 είναι το ταβάνι, δεν είναι 300 για όλους.
2: Ναι,
1: το 300 είναι το ταβάνι. Το λέω γιατί έχει ακριβήνει πολύ και η ανακαίνιση, δεν είναι εύκολο σπορ πια.
2: Ναι, όχι, είναι και αν λάβει κανείς υπόψη ότι δύο παράγοντες, ότι τα προηγούμενα προγράμματα δεν μπορεί να πει κανείς τι είχαν πάει εκεί σφαίρα.
1: Ναι, σωστό.
2: Αφενός και αφετέρου και ένας άλλος παράγοντας, τον οποίο καλό θα αναλάβει υπόψη του κανένας, ότι το κατασκευαστικό κόστος έχει εκραγεί τις τελευταίες δύο μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, άρα είναι
1: πρέπει να έχεις το κεφάλαιο και θα τα πάρεις κάποια στιγμή τα λεφτά ή δίνονται κάποια χρήματα μπροστά.
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από την ΕΕ.
1: Γιατί και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Ναι.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για αυτό, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν λεφτά για να ξεκινήσουν την ανακαίνιση. Οπότε το να έρθουν κάποια λεφτά μπροστά από το πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι ένα πρόκριμα για να πάνε να μετέχουν.
2: Αυτή ήταν μια τακτική για κάποια προστεγαστικά προγράμματα που την ακολουθούσε η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, αυτού που είναι να μετακομίσουν, ξέρω εγώ, που δίνουν ένα κίνητρο με τέτοια εγκατάσταση. Υπάρχουν τέτοιε ρήτρε, οπότε δεν αποκλείω και σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί το ρευστό άλλο θα πρέπει να βάλει τι αποταμιεύσει του ή να δανειστεί την τράπεζα, υποθέτω κάποιο για επισκευαστικό. Ναι, είναι ένα θέμα σε κάθε περίπτωση. Όπω και όλη η διαδικασία αυτή είναι ένα θέμα, γι' αυτό και κάποιοι είχαν αποθαρρυνθεί παλιότερα να μπουν έτσι λόγω τη διαδικασία και βρίσκαν άλλου τρόπου να την κάνουν τη δουλειά τους, μπορεί να μπουν σε αυτή τη...
1: Έχουμε και χρόνο λήξης, χρόνο έναρξης είναι οι επόμενες μέρες. Έχουμε και χρόνο που θα διαρκέσει όλο αυτό.
2: Σε πρώτη φάση θα ανοίξει η πλατφόρμα, όπως είπε, 15 Ιουνίου. Mm-hmm. Δεν το είπα πριν, μέχρι τέλη Ιουλίου θα είναι ανοιχτή και μετά θα, το τελικό ξεκαθάρισμα των αιτήσεων θα γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτά εντάξει δεν είναι οριστικά, αυτές είναι πληροφορίες
1: που παραμένουμε. Προφανώς.
2: Μπορεί να πάνε πιο πίσω, ανάλογα φαντάζομαι.
1: Και λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη συμμετοχή. Είναι και λίγο δύσκολη τώρα η περίοδος, γιατί μέσα στο καλοκαίρι μια τέτοια διαδικασία δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα την τρέξουν. Γιατί δεν ξέρω επίσης, καλά, θα το δούμε στην υπουργική απόφαση, αλλά άντε και μπήκες, έκανες την αίτηση, σε πόσο καιρό όλο αυτό θα ξεκινήσει να. Θα βγουν τα αποτελέσματα, θα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις διαδικασίες, τι χρόνο έχεις μπροστά σου, είναι ένα ζήτημα. Γιατί ποιος θα τρέξει τώρα με τον Αύγουστο να ξεκινήσει ανακαίνιση.
2: Ναι, σαφέστατα. Και δεδομένου ότι υπάρχουν και ενδείξεις γενικώς στην αγορά, ότι τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν.
1: Σωστό.
2: Γενικώς. Και αρχίζει ο κόσμος και εξετάζει κάθε κίνηση την οποία θα κάνει.
1: Ναι.
2: Παρεμπιπτόντως κάτι που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, η ανεργία έχει ανακάμψει τελευταίες τις τέσσερις μήνες.
1: Βέβαια, στο 9%.
2: Ναι. Το πειρά σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά τσιμπάει. Τσιμπάει πάλι.
2: Που δείχνει κάτι αυτό.
1: Ναι. Και να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα όταν θα πάψει να υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι ένα κομμάτι που έδινε θέσεις εργασίας, γιατί υπήρχαν έργα και υπήρχαν θέσεις εργασίας. Θα περάσει και ο καλός καιρός του τουρισμού. Εκεί να δούμε που θα φτάσει η ανεργία το επόμενο διάστημα.
2: Ναι, σίγουρα. Πάντως τα στοιχεία αυτά και η αύξηση που ξεκίνησε από το. Από το Φλεβάρι, και λίγοι το δώσαν στο μοτήριο αυτό, δυστυχώς. Εμείς από το Power Game το είχαμε επισημάνει.
1: Ναι, βέβαια. Το έχεις γράψει πολλές φορές το Power Game.
2: Γέρος ότι υπάρχει ένα τικ και ότι οι πληροφορίες έχουν να κάνουν ότι μετά τα Χριστούγεννα φάνηκε, γιατί κάποιοι άνθρωποι που δουλέψαν εποχικά σταμάτησαν να δουλεύουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή η τάση αξίζει να σημειωθεί πριν σκάσει την ενεργειακή κρίση, την πληροφορική κρίση. Στην Μέση Ανατολή.
1: Σωστό.
2: Το Φλεβάρι.
1: Σωστό.
2: Παρεμπιπτόντως.
1: Έχει...
2: Και μετά πήρε παραπάνω.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό και αν θα υπάρξουν και ενέργειες ανάσχεσης αυτής της αντιστροφής του κλίματος. Που από εκεί που βλέπαμε την ενεργία να μειώνει, τώρα τη βλέπουμε να ξαναυξάνεται.
2: Και έχουμε δύο μεγέθη αυτή. Τεράστια σημασία για τα μάκρο, τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Έχεις και αύξηση της ανεργίας απότομη, πολύ πιο απότομη από το 22. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Είναι πολύ πιο απότομη από την ενώ τον πόλεμο που
1: ξέρει
2: στην Ουκρανία. Είναι πολύ πιο απότομη και επίσης έχεις μια άνοδο της ανεργίας που δεν είναι και τότε στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα έχεις ταυτόχρονα και αύξηση των τιμών, πολύ απότομη, και μια διακριτή ανάκαμψη της ανεργίας.
1: Θα τα δούμε. Σου είχα ζητήσει να μιλήσουμε για τις τρύπες στα ταμεία, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα. Οπότε θα σε ξαναγκαρέψω να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί...
2: Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτό. Δεν βοηθάει τα ταμεία, ένα
1: Βέβαια. Βέβαια. Λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερες εισφορές. Τώρα τι συζητάμε. Προφανώς. Γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε, να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Οπότε θα σε αγκαρεύει ανάσχεσης αυτής της αντιστροφής του κλίματος. Που από εκεί που βλέπαμε την ανεργία να μειώνει, τώρα τη βλέπουμε να ξαναυξάνεται.
2: Και έχουμε δύο μεγέθη αυτή. Τεράστια σημασία για τα μάκρο, τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Έχεις και αύξηση της ανεργίας απότομη, πολύ πιο απότομη από το 22. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Είναι πολύ πιο απότομη από την ενώ τον πόλεμο που
1: ξέρει
2: στην Ουκρανία. Είναι πολύ πιο απότομη και επίσης έχεις μια άνοδο της ανεργίας που δεν είναι και τότε στην Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα έχεις ταυτόχρονα και αύξηση των τιμών, πολύ απότομη.
1: Ναι.
2: Και μια διακριτή ανάκαμψη της ενεργείας.
1: Θα τα δούμε. Σου είχα ζητήσει να μιλήσουμε και για τις τρύπες στα ταμεία, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα. Οπότε θα σε ξαναγκαρέψω να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί...
2: Το μόνο που μπορούμε να πούμε ναι. αυτό, δεν βοηθάει τα ταμεία.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερες εισφορές. Τώρα τι συζητάμε. Προφανώς. Γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε, να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Οπότε θα σε αγκαρέψω πάλι, Δημήτρη.

0: για τα μελούμενα.
1: Σου είχα ζητήσει να μιλήσουμε και για τις τρύπες στα ταμεία, αλλά δεν θα προλάβουμε τώρα. Οπότε θα σε ξαναγκαρέψω να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Γιατί...
0: Το μόνο που μπορούμε να πούμε αυτό, δεν βοηθάει τα ταμεία.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερες εισφορές. Τώρα τι συζητάμε. Προφανώς. Γι' αυτό θέλω να το συζητήσουμε, να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Οπότε θα σε αγκαρέψω πάλι, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια.
1: Δημήτρης Κατσαγάνης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game, για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, αλλά και για τα, για τα προβλήματα που αρχίζουν να φυτρώνουν σιγά-σιγά από την κρίση. Τελευταία ευκαιρία για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό μας για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετήσει Jets. Πάρετε τηλέφωνο στο 211 10 88 80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αφήστε το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας και σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση για τον ή την τυχερή. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Κερδίζεις έτσι το καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με C-Jets. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Αυτός είναι ο μεγάλος Bruce Springsteen. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το 1984 το άλμπουμ Born in the USA. Το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις το 1985 και στη συνέχεια ήθελε να το παίζει στις πώς το λένε, στις εκδηλώσεις του και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το απαγόραψε ο Μπρους, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Παντελής Θαλάσσινος, πόνος άπονος. Κάναμε την κλήρωση και ο σημερινός τυχερός για τον διαγωνισμό με το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets είναι ο Μάσιμο Κάνεπα με τηλέφωνο που τελειώνει στο 771. Μην απογοητεύεστε και αύριο θα έχει διαγωνισμό, οπότε κανένα άγχος.

0: Καλό ταξίδι λοιπόν, καλές διακοπές στον Μάσιμο Κάνεμπα και στην παρέα του. Ξαναλέω, τηλέφωνο που λύγει στο 771. Ξαναλέω για τους υπόλοιπους όμως, επαναλαμβάνω για τους υπόλοιπους. Και αύριο θα έχει διαγωνισμό από τις 7 μέχρι τις 9. Μην απογοητεύεστε, συνεχίστε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Θα έχουμε πολλά εισιτήρια να μοιράσουμε, διότι το ταξίδι μετράει. Σωστά, σωστά. Καλή σας μέρα, Βασίλης Δέτσικας εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 7. Θα ακολουθήσει και ο Σωτής Ξενάκης Βασίλης Κουρής, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά αύριο λίγο μετά τις 7. Καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, καθώς αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο πλεονασμάτων, δημόσιου χρέους και μακροοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο, η Κομισιόν εισηγείται την επανεξέταση του συνόλου των φοροαπαλλαγών με στόχο τον περιορισμό ή ακόμη και την κατάργηση όσων κρίνονται αναποτελεσματικές. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες αναδεικνύουν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα, όπως στεγαστικό φορολογία του πετρελαίου κίνησης και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Ζητήματα ενεργειακής και μεταφορικής διασυνδεσιμότητας, όπως ο κάθετος διάδρομος LNG, θα συζητηθούν στη συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδας-Βουλγαρίας στη Σόφια. Επίσης, κοινές ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, ενώ θα δοθεί βαρύτητα στον τομέα της ασφάλειας. Το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Συνεδριάζει αύριο η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας αφήνω ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου, αν εισηγηθεί επιλογές που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως εγκατάλειψη της αυτόνομης πορείας της Κουμονδούρου. Στα μαθήματα Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο η συμφωνία τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θεωρείται ακόμη πλήρως σταθερή ή οριστική. Βασικός όρος είναι η πλήρης πάυση των επιθέσεων από την φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάη, οι μαχητές της οποίας θα πρέπει να αποχωρήσουν από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνη, την οποία το Ισραήλ θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Ζεφύρι. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ακόμη ένας θάνατος κρατούμενου καταγράφηκε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7. Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη στην Καλαμάτα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα μεταφέρθηκαν 69 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν σε νυχτερινή επίθεση της Ουκρανίας στη Σιμφερόπολη, στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό προχωρά τις υποθέσεις του Νάι Λόπεθ, του Μίκα Μαρμόλ και του Αντριά Πεδρόσα. Η ΑΕΚ προχωρά στην επέκταση της συνεργασίας της με το Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς ως το 2029.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Πήραμε την άδεια από τον Μυρίδη, μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξεντάκης.
0: Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης μας έδωσε την άδεια κίνηση εδώ πέρα πριν από λίγο. Ευχαριστούμε που κύριε Μυρίδη, να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες. Τον τελευταίο καιρό είναι σε μεγάλες φόρμες ο Βασίλης Κρυμπάς. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά.
1: Αυτό που ακούσατε, στίχη μουσική Βαγγέλης Κορακάκης Πιτροπάνος Δημητής.
0: Ναι, Πιτροπάνος δεν ήξερα. Το άλλο είσαι εσύ. Η βιβλιοθήκη μουσική της εκπομπής είσαι εσύ.
1: Κοροϊδεύω, αλλά δεν πειράζει.
0: Αλήθεια, δεν κοροϊδεύω.
1: Έχει πάντως ο Σωτήρης σήμερα στην απογευματινή ένα άρθρο για το δημογραφικό. Αξίζει πράγματι να το διαβάσετε. Συνυπογράφω απολύτως.
0: Το Σαββατοκύριακο το έγραψα, διαβάζοντας κάποια στοιχεία για το πώς πηγαίνει η χώρα μας, πώς βαθίζει δημογραφικά. Και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και δεν θυμάμαι ούτε μια μέρα από αυτές που δουλεύω σε αυτή τη δουλειά και κοντεύουμε να κλείσουμε 40 χρόνια, που να μην μιλάμε. Ναι. Να μην, όταν έρχεται στην κουβέντα για το θέμα αυτό, γιατί δεν μιλάμε κάθε μέρα γι' αυτό, να μην χειροτερεύουν τα πράγματα με όλα τα μέτρα, τις επιτροπές, εξεταστικές, προανακριτικές, εξεταστικές, διακομματικές και αυτό, επιδόματα, χιλιάρικα, διχίλιαρα, τριχίλιαρα. Και κοντεύουμε να γίνουμε 7 εκατομμύρια σε λίγο. Αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι συμφωνείς κιόλας.
1: Ναι, κοιτάζω εδώ το Δημήτρη Κανελόπουλο Twitter. Φράσεις που χρησιμοποιούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο σεξ. Συγγνώμη, στο Μουντιάλ πρέπει. Το Μουντιάλ έρχεται τώρα. Και είναι και σε 40 τόσες χώρες.
0: Πού το θυμήθηκε, 48. Πού το θυμήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παίζουν κάτι χώρες. Ουσμπεκιστάν παίζει. Ναι, ναι, ναι. Μαδαγασκάρι. Εμείς δεν παίζουμε. Και Ιταλία.
1: Αλλά παρόλα αυτά οι φράσεις αυτές καλές είναι.
0: Πέστες.
1: Ένα λέει. Για να δούμε πώς θα πάει και η δεύτερη προσπάθεια.
0: Σωστά.
2: Και η τρίτη.
1: Ποιος πηδάει το πρωί.
0: Ο Τεντόγλου.
1: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ. 3 λεπτά και 15 δεύτερα. Τον ήπιαμε.
0: Γεια σου Μίτσο, καλημέρα να ακούς. Ακούει, συνήθως ακούει. Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε στον Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα και έχετε περάσει τον κόμβο έτσι με την Αττική Οδό από ψηλά-ψηλά, πάνω από την Αιωνία και μέχρι την... μισό λεπτάκι, μέχρι λίγο πριν την Ιερά Οδό, μετά τη λεωφόρα Αθηνών, εν πάση περιπτώσει, θα έχετε κίνηση. Όσοι ανεβαίνετε την Αττική Οδό, περίπου από το ύψος, λίγο μετά του Ρέντι, από το ύψος εκεί που ήταν τα Village και τα σινεμά και κινηματογράφη, προς τα επάνω, η κίνηση πάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Νορμάλ. Εκεί που γίνεται χαμός είναι στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο για την Κηφισίας, κόκκινη κατά κόκκινη. Εδώ η άνοδος στην Αθήνα είναι μέχρι, εντάξει, μπροστά μας εδώ στο Νέο Κόσμο κάπου, δεν φτάνει μέχρι τη Νέα Σμύρνη σήμερα. Η παραλιακή έχει κίνηση στο ρεύμα της εξόδου, βλέπω εκεί από το Φάλιρο μέχρι το Καλαμάκι εδώ φτάνει. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση, από τον Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά η διαδρομή είναι κόλαση, είναι κατακόκκινη όλη. Η Κηφισίας έχει κίνηση αρκετή στην άνοδό της. Δεν μπορώ από κομμάτια, είναι ουσιαστικά και πάνω από το Χαλάνδρι. Συνεχίζει πολλά κόκκινα, κάποια κίτρινα ενδιάμεσα, αλλά έχει πολλή κίνηση. Στην κάθοδο τα πράγματα είναι καλύτερα, όπως η Μεσογείο επίσης είναι σε καλή κατάσταση. Είναι η άνοδος καθαρή και η κάθοδος μικρά κομμάτια κόκκινα. Να δω και μια μαγεία πιο κάτω την παραλιακή. Α, έχει και μια μεγάλη κίνηση από το Ελληνικό, η παραλιακή, μέχρι το τέρμα της Γλυφάδας στη Βούλα. Κάτι θα έχει συμβεί εκεί, διότι δεν εξηγείται αυτό το κομμάτι να έχει μόνο
1: κίνηση. Δεν είναι μέρος που έχει κίνηση μεγάλη.
0: Κάτι θα έχει συμβεί προς τη Βούλα, εκεί η Γλυφάδα προς τη Βούλα. Αυτό έχετε το νου σας. Λοιπόν, αυτά κύριε Πρόεδρε.
1: Σε τηλεόραση τώρα, τη τηλεόραση στο Sky βλέπω, Βασίλης Οικονόμου δεν είναι ακροδεξιός του Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί δημιουργήθηκε ένα θέμα χθες με, πώς να το πω, με ενδιαφέρον. Γιατί είπε ο κύριος Χάρης Θεοχάρης ότι είναι ακροδεξιός και υπήρχαν έτσι λίγο δυσαρέσκειες.
0: Εντάξει, για τα δεδομένα του κύριου Θεοχάρη, ας πούμε, είναι ακροδεξιός. Γιατί ο κύριος Θεοχάρης δεν είναι δεξιός. Είναι ποταμό Πασόκο.
1: Για τα δικά μου δεδομένα είναι ένας υπουργός. Νομίζω του βάλουν λίγο χεράκι γι' αυτό το λέω.
0: Του βάλουν χεράκι.
1: Του βάλουν λίγο χεράκι.
0: Από το Μαξίμου κιόλα. Επειδή είπα ακροδεξιό το Σαμαρά.
1: Ότι δεν χρειάζεται να γίνουν τέτοια μέτωπα τώρα. Αυτό είπαν.
0: Και δεν είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα αυτό είναι, νομίζω. Εντάξει. Είναι εξαίσιο όπω.
1: Για μένα είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Η οπτική που το βλέπει, όχι εμένα δεν είναι. Είναι ένας καθαρόαιμος δεξιός. Λοιπόν, καθαρόαιμος, καθαρόαιμος. Αυτό θέλω να πω. Ακροδεξιό δεν τον λες. Αλλά είδες η οπτική μας που είναι διαφορετική. Λοιπόν, στην οπτική του κυρίου, να, όπως είναι και στη δική σου, είναι και στη Θεοχάρη. Μόνο που ο κ. Θεοχάρης είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υφυπουργός, παρακαλώ.
0: Και υφυπουργός της
1: κυβέρνησης.
0: Και το οποίο είναι ένα δεξιό κόμμα, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ήταν κάποτε
1: στο εξωτερικό, δεν είναι και.
0: Ναι, ναι, υπουργός εξωτερικών.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι τώρα στις αλλαγές που θα γίνουν για τον Νίκο Ταγαρά, μια εξαιρετική περίπτωση που έφυγε έτσι.
0: Δεν τον γνώριζε τον άνθρωπο, ακούω μόνο καλά λόγια.
1: Δεν υπάρχει ούτε ένας που έχει πει κακιά κουβέντα.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν έχω ακούσει παρά μόνο καλά λόγια.
1: Νομίζω μπορεί να γίνουν και μία-δύο αλλαγές. Μία μπορεί να είναι και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υφυπουργείο, όχι υπουργού, δεν αγγίζει κανέναν. Με αφορμή τον Ταγαρά δηλαδή. Γιατί έχει θέση που χειρεύει να τον αντικαταστήσει κάποιο και όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στη θέση του στο Υπουργείο Εξωτερικών ο υφυπουργός ο Τάσος
0: Χατζηβασιλείου. Ναι, μετά την αρχιοθέτηση
1: της
0: υπόθεσης του. Εντάξει, είναι χρήσιμο πρόσωπο ο Τάσος Χατζηβασιλείου και στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση του κομμάτι. Αυτό το κατέχει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά, τα διεθνή, τα ξέρει.
1: Θα έχουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τις ειδήσεις της ημέρας της χθεσινής, το απόγευμα κλπ. Και σήμερα, χώρος 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης έως το 28. Ναι. 750 εκατομμύρια το 26 και 750 εκατομμύρια το 27. Ναι. Στις δύο προεκλογικές χρονιές. Ναι. Δηλαδή, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό μας έλεγε χθες ο Προκόπης ο Χατζηνικολάου ότι στη ΔΕΘ εξαγγελίες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι γινόταν. Και αυτό ξαναβάζει το δίλημα. Αυτό τι σημαίνει, εκλογές νωρίτερα ή εκλογές αργότερα? Εκλογές νωρίτερα που θα έχει τα μέτρα ή εκλογές αργότερα που θα πάνε τα μέτρα στις τσέπες?
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί τι γίνεται, η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής και επιτρέπει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να χρηματοδοτεί.
0: Για την ενεργειακή κρίση ουσιαστικά.
1: Επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι.
0: Ναι. Έχει βάλει...
1: Το ποσό που σου είπα ακριβώς.
0: Έχει βάλει η Κομισιόν λίγο νερό στο κρασί της.
1: Ναι, σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι καλά κάνει γιατί το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρητο. Αλλά όπως λες και εσύ, δίνει το περιθώριο για μέτρα. Δεν πιστεύω εγώ ότι τα μέτρα της τελευταίας στιγμής μπορούν να.
1: Μπορεί να είναι και. Και κατευθείαν χρήμα.
0: Μόνο αν είναι πράγματα τα οποία θα πέσουν, πώς το λένε, η προοπτική θα τα πάρουν το 27 κάποια στιγμή, δεν είναι προοπτική που βοηθάει. Αν πάρουν κατευθείαν χρήματα, όπως θα πάρουν τώρα, ας πούμε, τα 150 όσοι έχουν 2-3 παιδιά, ξέρω εγώ, δεν είναι πάρα πολύ πια δυστυχώς, και θα πάρουν τα 300-350 ευρώ. Αυτά είναι χρήματα που τα βλέπουν. Οι άλλοι τα βλέπουν πάνω στο χέρι του. Αν δει και λίγο την βενζίνη να πέφτει, λέω τώρα εγώ. Γιατί πάει στα 2,10, 2,14, 2,13, 2,8. Δεν έχει λιγότερο εδώ στα παρατηρία της Αθήνας. Σήμερα το βράδυ, συγγνώμη, σε διακόπτω, μόνο να πω ότι το βράδυ είχαμε πάλι συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Δηλαδή την ώρα που γίνεται η συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου, σταματάει η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Μόλις γίνεται μια συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, αρχίζει η τέτοια στο Λίβανο. Δηλαδή...
1: Είχαμε και επίθεση με ντρόουν στην άλλη πλευρά. Στην Αγία Πετρούπολη, στο πρώην Λένιγκραντ από την Ουκρανία. Ναι, ναι.
0: Χτύπησαν το Λένιγκραντ, την Αγία Πετρούπολη, με την ημέρα την οποία είχαν, λέει, το δικό του Νταβός.
1: Ναι.
0: Μια σημαντική ημέρα. Κάτσα και είδα λοιπόν, με ντρόνους χτύπησαν.
1: Ναι, με ντρόνους.
0: Πώς είναι η πιο κοντινή απόσταση ουκρανικού εδάφους από εκεί? Ξέρεις πόσο είναι, 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή. Μπορούν να κάνουν 800 χιλιόμετρα αυτά τα ντρόνους. Είναι εντυπωσιακό. Δεν φανταζόμουν ότι είναι. Έχουν τέτοιες επιχειρησιακές δυνατότητες.
1: Δύο χρόνια πριν κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι τα ντρόν πώς αλλάζει η ιστορία ενός πολέμου.
0: 800
1: χιλιόμετρα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Το πιο κοντινό σημείο, λέει, από εκεί που να φύγανε, από Ουκρανία λέμε τώρα, έτσι, από εκεί θα φύγανε, είναι 800 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη. Δεν είχαν νεκρούς εκεί, είχαν νεκρούς σε κάποιο άλλο σημείο στη Ρωσία όμως, 8 νεκρούς.
1: Το λέω κυρίως αυτό γιατί βλέπεις ότι οι πόλεμοι, ακόμα και αν έχουν κάποια ύφεση. Ακόμα και αν πάρει το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ που έλεγε γιατί το σταμάτησε τον πόλεμο, θυμάσαι θα έγινε σε δύο μέρες στις συναντήσεις με τον Πούτιν πώς γινόταν και τι γινόταν. Ακόμα και αν πάρει μια κεχηρία, αν υπάρξει μια κεχηρία, μπορεί να επιστρέψει ακόμα δυνατότερος και, και εξαπλωμένος σε γειτονικές χώρες. Δηλαδή τα δύσκολα είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας.
0: Πάντα είναι μπροστά μας τα δύσκολα.
1: Ας και εσύ, γιατί.
0: Καμιά φορά είναι και πίσω μας.
1: Καλό αυτό.
0: Γι' αυτό λένε πίσω μας έχω σατανά. Να σου πω, λέει εδώ Άρης, το μόνο που μας σώζει δωρεάν και υποχρεωτικά Viagra, λέει, σε όλους όσους έχουν γυναίκα κάτω των 50 και Viagra στις γυναίκες, γιατί ο κόσμος δεν μπει πια, λέει, δεν βρίσκουν χρόνο. Άρη, τι να σου πω, άλλοι βρίσκουν, άλλοι δεν βρίσκουν.
1: Πάντως δεν είναι γιατί δεν μπίπ, είναι άλλοι λόγοι που δεν κάνεις παιδιά. Μπίπ αλλά χωρίς παιδιά.
0: Ναι, μα εντάξει, ναι. Τι να κάνει. Καλημέρα, κύριε Κανελόπουλε, εδώ είναι και μας
1: ακούει. Νάτος.
0: Κύριε Κανελόπουλε, σήμερα η στήλη σας, πώς το λένε, τα σπάει.
1: Αλλά αύριο να μας κάνει ποιες θα είναι οι διαφορές.
0: Ναι. Του Μουντιάλ, να βρει φράσει, να βρει ένα tweet. Tweet δεν είναι αυτά. Να βρει αυτόν τον τύπο που κάνει αυτή τη δουλειά. Τα tweet τα οποία ταιριάζουν στο Μουντιάλ.
1: Πώ τώρα στου Ολυμπιακού αγώνε, τώρα ήταν ξεπερασμένοι.
0: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, έχει κάτι αγώνε οι οποίοι 3 το πρωί, 4 το πρωί, 5 το πρωί.
1: Αφού είναι σε άλλη ήπειρο. Όταν γίνονται εδώ, το ίδιο έχουν οι Αμερικάνοι.
0: Και όπω μου λέει ο Βαγγέλη κάτω, καλημέρα Βαγγέλη.
1: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Του λέω εγώ, δεν με ενδιαφέρει, η Ελλάδα δεν παίζει. Η Ιταλία που είναι η δεύτερη ομάδα μου που στηρίζω δηλαδή από τι διεθνεί δεν παίζει. Η Ισπανία που την αγαπώ ιδιαίτερα δεν δείχνει. Και μου λέει ο Βαγγέλη, δεν υπάρχει περίπτωση που λέει θα πάει στη Λατινική Αμερική το Μουντιάλ φέτο. Εγώ Βραζιλία εκεί.
1: Ο Βαγγέλη είχε ένα πρόβλημα. Ήθελε να φύγει ο Μπαρτζόκα γιατί ήταν κομμουνιστή. Κομμουνιστής, λέει ο πατέρας του, ξέρεις τι έκανε.
0: Συμμορήτης.
1: Χάλια, να τον αλλάξουμε.
0: Συμμορήτης.
1: Τώρα νομίζω άλλαξε γνώμη. Γεια σου, Βαγγέλη, αρχή.
0: Ποιος άλλαξε γνώμη, ο Μπαρτζόκας?
1: Ο Βαγγέλης.
0: Κερδίσατε χθες, ε, ατιμόλυκα.
1: Δεν άστα, δεν θέλω να τα κουβεντιάσουμε.
0: Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Ούτε εγώ, με δεν νοιάζει κιόλας, οπότε, εντάξει. Εσύ δεν νοιάζει και λιγάκι, ρε παιδί, με αυτό θέλω να πω. Τι ήθελα να πω. Το ξέχασα. Εσύ με ποιον είσαι, εγώ με τη Βραζιλία. Να το πω. Είμαι τη σχολή σε αυτήν την μεγάλη σχολή.
1: Να δω ποιοι παίζουν, να δω ποιοι παίζουν.
0: Τύπη κλασική. Πες Βραζιλία, Γερμανία.
1: Εδώ παίζουν χώρες και χώρες. Είναι 48.
0: Με ποιον θα είσαι, με τον Μπουρούντι. Θέλω να πω.
1: Πάντα είμαι αυτός που χάνω, να σου πω.
0: Αυτό είναι αλήθεια σε ένα μεγάλο βαθμό. Σωτήρη, Βενζίνη και Καλυθέα και Άγιο Δημήτριο, 1,96 και Shell BP σε πολλά πρατήρια. Ωραία, ευχαριστούμε Θέμη. Να είσαι καλά, να πάω να βάλω γιατί είναι και η ώρα μου τώρα. 1,96. Καλυθέα δίπλα είναι, εδώ που είμαστε.
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο. Τρεις, όχι τρισεκατομμυριούχο.
0: Στην Ελλάδα.
1: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Μα στον κόσμο δεν τον είχαμε.
1: Όχι, δεν έχουμε τρισεκατομμυριούχο.
0: Δεν ήταν ο τέτοιο, δεν ήταν ο Μάσκ τρισεκατομμυριούχο.
1: Αυτό το σπάει σε λίγο. Σε λίγο.
0: Νομίζω ότι.
1: 970 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η περιουσία του, παρακαλώ.
0: Πόσο?
1: 970 δισεκατομμύρια. Ναι. Είναι ο πρώτο που θα σπάσει.
0: Τι κάνει με 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι τα κάνει. Ξυπνά ένα πρωί και λε τι θα κάνω τώρα.
1: Είδε κάποιον που κέρδισε το Τζόκερ, ξέρω εγώ πώ το λένε, το λαχείο εκεί στην Αμερική και ξαναγύρισε και έγινε πάλι.
0: Έχασε όλα τα λεφτά του όμως. Έκανε μια δεκαετία. Έκανε μια δεκαετία άστατη ζωή με τα ναρκωτικά, γυναίκες, ταξίδια. Δεν του μείνε φράγκο. Τσόγο, τα έπαιξε όλα και ξαναγύρισε και γίνεται λιβερά. 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι για ταινία. Το είδα και εγώ την είδηση. Λέω τι μαλάκα. Τι, συγγνώμη. Τι είπε. Απίστευτο είναι αυτό το βίντεο.
1: Ο Μάσκ δεν κέρδισε μία φορά. Επί 31 χρόνια κέρδισε κάθε μέρα 85,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Αχ, πάει έτσι.
1: Τα διαρρες. Καλά είναι.
0: Μα φύγουμε, λέω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, Αβραάμ. Στο Πασόκ, οι τελευταίες εσωτερικές μεταγραφές και οι διαγραφές θυμίζουν περισσότερο ποδοσφαιρική ομάδα παρά πολιτικό κόμμα. Γιατί ποιο διαγράψε, δεν διαγράψαν κανένα στο Πασόκ. Δεν νομίζω. Τα γράφει ωραία Κουρτάκη σήμερα στο Big Mouth Power Game. Και συμφωνώ μαζί του στη φάση αυτή ότι έτσι, ότι όπως γίνεται το πράγμα στο ιστορικό του Πασόκ, η δημοσκόπηση την είδε στην Πάλη χθες, έτσι. Ναι. Ούτε αυτή ήταν καλή για το Πασόκ.
1: Χθες ήταν η GPO.
0: Η GPO, συγγνώμη, η GPO.
1: Και θα έχουμε σε πολύ λίγο μετά το διάλειμμα, σε κάπου 7 λεφτά από τώρα, τον κύριο Παπαργύρη, να συνομιλήσουμε
0: δηλαδή,
1: για το τι γίνεται.
0: Δηλαδή, από την τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, πώς μπορείς να λες, θέλω, θα είμαι πρώτος με μια ψηφοδιαφορά.
1: Και μέτρο ανάλυσης σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Λοιπόν, χθες άκουσα στελέχη του Πασόκ και ιστορικά κάποια από αυτά να λένε, να αλλάζουν κάπως τη γραμμή και λένε, ή θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ή θα μείνουμε στην αντιπολίτευση.
0: Αυτό μας το είχε πει. Α, ναι, ναι. Άκουσα ποιον άκουσα. Τον κύριο Μανιάτη. Εγώ άκουσα τον κύριο Μανιάτη.
1: Και, ναι, ήταν τον κύριο Κουκουλόπουλο. Τον κύριο Σκανδαλίδη άκουσα.
0: Τον κύριο Σκανδαλίδη, έχει δίκιο. Τον κύριο Σκανδαλίδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που λέει, αν είμαστε δεύτεροι, αντιπολίτευση. Δεν παίρνουμε σε καμία κυβέρνηση.
1: Ερώτημα τώρα σε αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει το 25%. Κάτσε, ναι. Κάτσε λίγο να σου πω. Δεν πάρει το 25% και πάρει 80 βουλευτές και κάτι. Και γίνεται κυβέρνηση με τους άλλους. Τι θα πει, εγώ δεν είμαι δεύτερο κόμμα και δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση ή τρίτο και δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση. Θα σου πω, θέλει μια προσοχή και χρειάζεται και κάτι λίγο πιο σταθερό.
0: Ναι.
1: Χθες, για παράδειγμα, κυκλοφορούσε για μισή μέρα χωρίς απάντηση ότι πάει ο Κασελάκης στο Πασόκ.
0: Απάντησε ο Κασελάκης.
1: Απάντησε ο Κασελάκης, όχι το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και μετά από μισή μέρα κυκλοφορούσε έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπήκε ότι γράφηκε και με δηλώσει του κυρίου Σαλμά ότι ο κ. Σαλμά.
0: Το διέψευσε κατηγορηματικά βέβαια ο κ. Κασελάκης. Έτσι να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, τσέπα. Ναι, ναι. Μετά από μισή μέρα το.
0: Την είδα το απόγευμα την έπρεπε.
1: Μπράβο, μετά το μισή μέρα το διέψευσε ο κ. Κασελάκης, όχι το Πασόκ. Λοιπόν, δεύτερο. Ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι.
1: Του έκανα δήλωση.
0: Ότι.
1: Δεν υπάρχει καμία. Ο κύριος Σαλμάς, όχι, ξέρουν ότι έχει κλείσει με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Είπαν ότι θα πάει στο Πασόκ. Γι' αυτό δήλωσε ότι συζητάει, το βλέπει, αλλά όχι στην Ολοκαρνανία. Θέλει να πάει αλλού.
0: Ρε φίλε.
1: Θέλω να σου πω, χρειάζεται ένα κέντρο. Χθες, και θα σταματήσω εδώ, είχε μια συνάντηση ο γραμματέας του Πασόκ, ο κύριος Βαρδαγαστάνης, με ένα ιστορικό μεγάλο στέλεχος. Μπας και μπορέσει και να συμμαζέψει εκεί το χώρο.
0: Και.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε τις επόμενες
0: ημέρες. Εντάξει, τώρα να σου πω όμως κάτι. Όταν φτάνουμε στο σημείο χθες να είναι κυρίαρχο πολιτικό θέμα μια φωτογραφία που είχε την ευφυΐα ο κ. Γεωργιάδης για δική του σκοπιμότητα να την δώσει στη δημοσιότητα και μετά να γίνει θέμα της ημέρας, ας πούμε, με διαρροές από κόμματα. Με
1: πρώτη διαρροή ήταν από το Πασόκ. Εδώ το κουβεντιάσαμε αυτή την ώρα.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά.
1: Ναι, ναι, δεν είναι τώρα, παιδιά, εδώ γίνεται τη πόπη.
0: Καλημέρα Εμίλιε, καλημέρα, είπαμε λέει αυτή η εβδομάδα, δεν είπαμε καλημέρα, να πούμε καλημέρα και σε όλους όσοι έχετε κάνει, μας έχετε κάνει τη χαρά να μας καλημερίσετε, ευχαριστούμε πολύ. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο...
1: Για τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παίζει τελική ευθεία για το τι θα γίνει μετά, παιδιά, θα έχουμε στη δεύτερη ώρα και τον κύριο Νίκο Παπά.
0: Κύριο Νίκο Παπά που τα έχωσε χθες, έτσι. Να δούμε τι θα πει και σήμερα. Αύριο έχουν πολιτική γραμματεία. Την έβαλε κολλητά στην Κεντρική Επιτροπή την πολιτική γραμματεία για να μην αφήσει κενό ενδιάμεσα.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνουν σημαντικά
1: θα
0: πράγματα.
1: Θα έχει τα λάλα μετά τις 10.
0: Επίσης θα έχουμε εδώ τον κύριο Συρίγο για να συζητήσουμε για τα ελληνοτουρκικά της περιοχής. Έχουμε σε εξέλιξη σήμερα την άσκηση Θαλασσόλικος. Μια άλλη δεύτερη άσκηση διάσωσης και έρευνας στο Αιγαίο. Έχουμε τις παραβάσεις και παραβιάσεις τις τελευταίες μέρες να είναι πιο πολλές από αυτές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και τον Ερντογάν, ο οποίος είχε κάνει δηλώσεις για την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία. Ποιος
1: είπε
0: κανείς ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία.
1: Είχαμε το Ρούμπιο χθες που επικαλείται το νομικό πλαίσιο
0: για τα F-35.
1: Για τα F-35 και λέει δεν υπάρχει άμα δεν διώξει τα S-400.
0: Ναι, τους ξαναβάζει το θέμα ότι άμα δεν διώξει τα S-400 δεν υπάρχουν F-35. Λοιπόν.
1: Υπάρχει ένα θέμα και με τον Αμερικάνο πρέσβη.
0: Ναι, το εκεί.
1: Εκεί, τον κύριο Μπάρακ δηλαδή, που είχε πάρει και. Εγώ έλεγα καιρό. Θυμάστε, σου λέγα ότι θα παίξει ρόλο.
0: Ναι.
1: Να λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει. Έτσι, οι παραγγελίες ήταν και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Κύριε Μυρίδη, διάλειμμα και μετά θα πάμε στον κύριο Παπαργύρη. Γρήγορα, γρήγορα. Γεια σας.

0: Ionion FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πουλή ακόμη.
4: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής. Diamonds are
8: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: έστελνε σαν κατηγορούμενο επειδή δήθεν έκανε ρατσιστικά σχόλια όπως ψευδός χειρίστηκε ο δράστης. Βγήκαν όλοι στο δικαστήριο διαδηλώσει στην Αγγλία εδώ τα ΜΜΕ Μούγκα. Αυτό συνέβη έτσι, μάλιστα το παιδί πέθανε 18 ετών, έχασε τη ζωή του. Αλλά δεν είναι όλα τα Μούγκα. Εγώ το είδα αυτό να παίζει σε όλα τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Και στο δικό μας δελτίο που κάναμε χθες, 2,5-3 λεπτά θέμα παίξαμε, αλλά γενικά το είδα σε όλα τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης να παίζει. Τώρα, αν περιμένει από τι πρωινέ, παιδί μου, έγινε ένα τύπο.
1: Ναι.
0: Λευκός. Μαχαίρωσε κάποιον. Ναι. Και τον μαχαίρωσε. Και επειδή ήταν. Πώς το λένε. Πήγε και είπε στους αστυνομικούς ότι αυτός μου επιτέθηκε και η αστυνομική την ώρα που πέθανε ο πιτσιρικάς 18 ετών, μαχαιρωμένος, πολύ μαχαιρωμένος κιόλας, του περνάγα και χειροπέδες. Βγήκε υπουργός εσωτερικών και ζήτησε δημόσια συγγνώμη. Καταδικάστηκε ο άλλος χθες. Καταδικάστηκε, νομίζω.
1: Παρεμπιπτόντως και εδώ που είναι ένα
0: αλλά
1: θέμα.
0: Έγινε θέμα αυτό έτσι. Να, μεγάλο εκεί.
1: Εγώ πιστεύω
0: και εδώ νομίζω.
1: Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για τον Κώστα Αναστίδη.
0: Ναι.
1: Τον συνδικαλιστή των Σερών που το βγάλανε εκλέπτο οτιδήποτε και αποδείχθηκε μια απόλυτη αθώωση.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και εμείς που πολλές φορές ως δημοσιογράφοι τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Εμείς μεταφέρουμε.
1: Δεν αφορά εμάς τους δύο.
0: Όπως κάναμε.
1: Δεν αφορά εμάς τους δύο. Το τι γινόταν τότε για να σπάσει το κίνημα των αγροτών ήταν σαφές.
0: Λέω ότι όπως κάναμε με τους υπουργούς και τους βουλευτές που τους βγάλαμε όλους στη σέντρα και κάποιοι από αυτούς φαίνεται το πώς με το χειροπούλο ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στο θέμα. Εμείς πάλι είπαμε και τα ονόματα και όλα. Γιατί αυτά έλεγαν και τη στιγμή
1: οι ποιητέ. Δεν λέω για εμάς τους δύο, μιλάω για μια ολόκληρη τακτική.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Για μας εδώ, αλίμονο.
0: Πάμε να στον κύριο.
1: Δεν θα κάναμε εκπομπή αλλιώς μαζί. Λοιπόν, πάμε διώχνες.
0: Πάει το ποντίκι. Λοιπόν, έφυγε.
1: Αντώνης Παπαργύρης.
0: Διευθυντής ερευνών της GPO. Χθες παρουσιάστηκε η δημοσκόπηση στο Star, στη φίλη μου τη Μάρα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Παπαργύρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα.
0: Λοιπόν.
1: Για πέστε μας την κεντρική ιδέα, να ξεκινήσουμε έτσι.
2: Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα κόμματα τα οποία μετρούσαμε την περίμετρό τους όλο το προηγούμενο διάστημα τα βάλαμε αυτή τη φορά να τα μετρήσουμε κανονικά και στην πρόθεση ψήφου αυτά τα δύο κόμματα αφαιρίζουν ένα ποσοστό 22,4. Μιλάμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Αυτό από μόνο του συνιστά ανατροπή των
1: κατάστασης. Μεταξύ 4 και 5 του εκλογικού σώματος.
2: Το εκλογικό σώμα το οποίο έχει τοποθετηθεί σε δύο καινούργια κόμματα.
0: No.
2: Αυτό όπως καταλαβαίνετε έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις κυρίως όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως τους δείκτες στους οποίους το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά ψηλά και αυτός ήταν ο δείκτης των αναποφάσιστων που είναι μειωμένος περίπου 6 μονάδες από την τελευταία μέτρηση και ο δείκτης του κόμματος άλλο το οποίο επίσης είναι μειωμένο κατά περίπου 6,5%.
1: Άρα φέρνουν και απ' έξω ψηφοφόρου σημαίνει αυτό, ε?
2: Υπήρχαν αυτοί οι ψηφοφόροι και βρισκόταν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε γκρίζα ζώνη, δηλαδή λέγανε ότι θα ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα ή ήταν αναποφάσιστοι. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων περίμενε την επίσημη αναγγελία των κομμάτων, των καινούριων κομμάτων, για να τοποθετηθεί σε αυτά.
0: Μόνο γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ξέρουν, ότι βλέπω, επειδή ο Αντώνης Παπαργύρης μας έχει πει πολλές φορές να κοιτάμε την ξερή πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση είναι ένα πράγμα το οποίο εντάξει μπορεί να είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά την πρόθεση ψήφου την αυτή, όπως
2: και η εκτίμηση είναι έγκυρη, γιατί την
0: κάνει. Δεν είπα ότι είναι έγκυρη.
2: Βγάζει έξω τι αναποφάσει. Τη ομάδα είναι πιο καθαρή εικόνα.
0: Αλλά η καθαρή εικόνα είναι η πρόθεση ψήφου. Αυτή δεν είναι.
2: Η πρόθεση ψήφου μας βοηθά, παραδείγματος χάρη, να δούμε τις αναποφάσεις.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν την καθαρή πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25%. Ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος με 13,2%. Καλά τα λέω.
2: Πολύ σωστά.
0: 10,8% ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Στο 9,2% βρίσκεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Η Ελπίδα.
0: Και μετά
2: έχουμε
0: και μετά
2: είναι λύση με 7,8%.
0: 7,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 4,1% είναι, αν τα λέω με τη σωστή σειρά,
2: η πλεύση
0: ελευθερίας. Έχει πάει πολύ χαμηλά στο 4,1%.
2: Είναι περίπου 3 μονάδες κάτω από την προηγούμενη.
0: Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από το 3% πάντως, για να μην λέω όλα τα νούμερα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, οι μόνοι που είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, πρέπει να το επισημάνουμε,
0: είναι στο 1,1%.
2: Λίγο πάνω από το 1%, σημάδια της κατάστασης που
0: επικρατεί. Κάτω από το Μέρα 25, κάτω από την, πώς το λένε, από την Νίκη, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι σαν να υπάρχει, έτσι. Και άλλο κόμμα 2,9.
2: Το οποίο είχε φτάσει κάποια στιγμή να είναι στο 9, στο 10%.
0: Τοποθετήθηκε μάλλον σε ένα βαθμό λοιπόν.
2: Ναι, σε ένα μεγάλο κόμμα. Έχει απορροφηθεί.
0: Έχει και ένα 11,6% αναποφάσει.
2: Από 17 που ήταν εκεί πέρα. Το οποίο επίσης τοποθετήθηκε κάπου. Λοιπόν, τώρα προφανώς εστιάζουμε στα δύο καινούργια κόμματα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι επιτυχία και για τον κύριο Τσίπρα το ποσοστό γεγονός ότι πλασάρεται στη δεύτερη θέση άμα τη εμφανίσει του.
0: Σωστά.
2: Επιτυχία είναι και για την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι και αυτή σε ένα ποσοστό κοντά στο διψήφιο, είναι στο 9,2%. Μια γενικότερη παρατήρηση.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ποσοστά ευρωεκλογών περίπου, έτσι δεν είναι?
2: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το νούμερο, δηλαδή το οποίο τη φέρνει στην πρόθεση το 25, στην εκτίμηση είναι στο 28,6. Ναι. Ωστόσο είναι το κόμμα που μάλλον επηρεάζεται λιγότερο από αυτές τις ανακατατάξεις που συμβαίνουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για την ακρίβεια, μάλλον αυξάνεται τη συσπήρωσή τη.
1: Περισσότερο
2: Περισσότερο.
1: Υφίγονται.
2: Έχουμε μεγάλη πτώση για το ΣΥΡΙΖΑ, περίπου 3 μονάδες. Για την κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης 2,8. Το ΠΑΣΟΚ χάνει 1,5 μονάδα. Ο κύριος Βελόπουλος χάνει 1 μονάδα. Και το ΚΚΕ χάνει περίπου 0,6%. Όλα τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στον χώρο της αντιπολίτευσης φαίνονται αυτή τη στιγμή να πιέζονται από τις καινούργιες προσθήκες. Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται λίγο ενισχυμένη καθώς ανεβάζει τη συσπήρωσή της. Και μάλλον πρέπει να αποδοθεί αυτό στον κύριο Τσίπρα.
0: Στον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήταν βέβαιο.
2: Εγώ
0: δηλαδή έκοβα το λαιμό μου για αυτό ότι θα γίνει, ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι ένα πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία ως αντίπαλος, θα είναι όμως και ένα ατού γιατί θα δημιουργήσει αντισυσπηρώσεις.
1: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί γράφω και ένα άρθρο αύριο να πάρω υπόψη και τη γνώμη σου, Αντώνη. Πάμε σε εξελίξεις που έρχονται. Πάμε σε ένα light 2012 που είχαμε μια αναδιάταξη μεγάλη του πολιτικού συστήματος, ή πάμε ξανάρχεται ένας μικρός έστω καχεκτικός, όπως έλεγε παλιά για τη δημοκρατία ο Μακαρίτης ο Νικολακόπουλος, διακομματισμό? Πού οδηγείται κατά τη γνώμη σου το πολιτικό σύστημα με τα δύο κόμματα και αναμένοντας το κόμμα Σαμαρά?
2: Προφανώς δεν μιλάμε δεν είναι κατάσταση πολιτικού σεισμού του 12, εκεί που εμφανίστηκαν εντελώς καινούργια κόμματα και ανατράπηκαν. Αν θέλεις όμως, από την άλλη, είναι και ένα κλείσιμο κύκλου των μνημονιακών κομμάτων. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το τελευταίο κόμμα που εμφανίστηκε εκείνη την περίοδο την μνημονιακή, που φαίνεται τώρα πλέον να ολοκληρώνει και αυτό το κύκλο του. Νομίζω ότι περισσότερο πάμε σε μια κατάσταση μια συνεχιζόμενη μάλλον κατάσταση αυτού του μικρού δικοματισμού, του ισχνού δικοματισμού, καθώς και ο κύριος Τσίπρας φαίνεται σε αυτή την πρώτη φάση, αν και είναι επιτυχία, ξαναλέω, το γεγονός ότι πλασάρεται στη δεύτερη θέση, δεν έχει αναπτύξει ακόμη τη δυναμική που χρειάζεται για να μπορέσει να απειλήσει.
0: Να θυμηθούμε ότι ο κύριος Τσίπρας στο τελευταίο εκλογικό ποσοστό που κατέγραψε ήταν γύρω στο 17%, 17,8 νομίζω.
2: 17,8 είναι, ήταν κοντά στο 18, με αυτό έφυγε.
0: Ναι. Άρα είναι αρκετά κάτω από αυτό που έφυγε, έτσι.
1: Ερώτημα τώρα. Το ΠΑΣΟΚ που έχει στόχο πρώτο κόμμα, σε τι βαθμό πλήττεται και τι δυνατότητα επιστροφής υπάρχει?
2: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει κάποιες απώλειες. Θεωρώ όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει αυτό τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι η έλλειψη δεξαμενών που υπάρχει στα αριστερά του. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα, ίσως και τα προηγούμενα χρόνια, να καλύψει ως χώρος, ως κόμμα, ως παράταξη. Ναι. Αυτό φαίνεται τώρα ότι είναι προνομιακό κοινό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίο είναι ένα κοινό το οποίο τον έχει ξαναψηφίσει κατά αρχή του παρελθόν. Μπορεί να έχει απογοητευτεί από κάποιες επιλογές του. Πάντως, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το κοινό από ό,τι έχει το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, τι μένει στο ΠΑΣΟΚ? Μένουν οι λεγόμενοι κεντρογενείς ψηφοφόροι, οι οποίοι επίσης αυτή τη στιγμή πιέζονται από την περίπτωση του κυρίου Τσίπρα και φαίνεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν προς τη Νέα Δημοκρατία ως μια πιο κυβερνητική λύση.
1: Τα ιδιωτικά στοιχεία που είδα σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι τη δική σου χτες είναι ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει απώλειες προς τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο που έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετό διάστημα, από τότε που άρχισε να ακούγεται και να συζητιέται η περίπτωση νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πάλι σε μια θέση ενδιάμεση, την οποία δεν μπορεί να έχει εισροές από τα αριστερά, και την ίδια στιγμή συνεχίζονται κάποιες διαρροές κεντρογενών ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία, που βλέπουν την κυβερνητική παράταξη ως ανάγχωμα σε αυτό που μπορεί να φέρει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι που συμπιέζει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Και μια ερώτηση για την κυρία Καριστιανού. Βλέπουμε να έχει μια δημοτικότητα περισσότερη, μεγαλύτερη συμπάθεια. Συμπάθεια είναι σωστή φράση. Συμπάθεια. Να έχει πολύ μεγαλύτερη συμπάθεια από το ποσοστό που δεν είναι αυτό που και ίδια φαντάζομαι περίμενε.
0: Και για τον κύριο Τσίπρα ισχύει αυτό.
2: Και Κοίταξε, Βασίλη, η αλήθεια είναι ότι η κυρία Καριστιανού δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο την ακολουθεί.
0: Ναι.
2: Είναι ψηλά σε αυτό το οποίο χαρακτήρισε ως ψήφο συμπάθεια. Βλέπουμε ότι είναι χαμηλά, βέβαια, στους υπόλοιπους δείκτες που αφορούν την κυβερνησιμότητα, κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη, τα ζητήματα της ακρίβειας, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, διαμορφώνεται γύρω της ένα κοινό το οποίο είναι πιο πολύ συλλεκτικό από αυτό του κυρίου Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας αντλεί δυνάμεις από τους πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Καριστιανού, ναι, μεν έχει πρόσβαση σε ψηφοφόρους φωνής λογικής της νίκης ελληνικής λύσης, αλλά βλέπουμε ότι διεισδύει και στην πλεύση και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λέω, γιατί φαίνεται, Αντώνη, να λείπει η πολιτικότητα, αν μπορώ να
2: πει.
1: Αν ο όρος είναι σωστός.
2: Ναι, το χρησιμοποιούμε, υπάρχει ένα έλλειμμα πολιτικότητας.
0: Και φιλία σχεδόν πολιτικότητας.
2: Αναμενόμενο.
0: Της άρρωση.
2: Ναι. Αναμενόμενο είναι, μάλλον. Και δεν θα είναι και ο λόγος και το κριτήριο με το οποίο θα την επιλέξουν η κυρία Καριστιανού. Θα είναι άλλα τα κριτήρια τα οποία θα παίξουν ρόλο και τα οποία θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ως δικά της
0: πλεονεκτήματα
2: το επόμενο διάστημα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για χαρά σας.
2: Εγώ, καλή συνέχεια, κύριε. Καλημέρα σας.
0: Δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί που θα πάνε εκεί δεν θα πάνε για αυτόν τον λόγο. Θα πάνε με το θυμό τους, με την οργή τους, με το να τιμωρήσουν τους υπόλοιπους κλπ. Νομίζω έτσι δηλαδή. Δεν πάνε να ψάξουν.
1: Εγώ είμαι διαφορετικά από αυτό. Θέλω να πω ότι ήταν ο Αντώνης Παπαργύρης, διευθύνων σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Αρχηγός εκεί στην GPO.
0: Ναι, ναι. Διευθυντής ερευνών για την ακρίβεια. Αυτό είναι ο ακριβής του τίτλος στην GPO. Λοιπόν,
1: απόψε είπαμε και μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα. Κυριακή φαντάζομαι θα είναι στο πρώτο θέμα ο Μάρκ, ο Γεράκης.
0: Να πω βέβαια ότι στην Κύπρο πρόσφατα οι δημοσκοπικές εταιρείες πέσαν έξω. Δεν προβλέψαν σωστά τα αποτελέσματα των εκλογών. Έτσι, δίναν στο Φιλία κάτι ποσοστά 5% περί Φιλίας. Λοιπόν, αυτό θα το δει και αυτό θα δούμε. Εγώ κρατάω μερικές αμφιβολίες, όχι γιατί καταγράφουν λάθος, αλλά για τις απαντήσεις του κόσμου ακόμα που δίνει. Έτσι. Δεν είμαι βέβαιος ότι και ο κόσμος απαντάει ειλικρινώς και δεν κάνει και πλάκα καμιά φορά.
1: Οι δημοσκοπήσεις, αν θα πέσουν έξω ή όχι, θα κρυθούν οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος. Οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν αυτό που τώρα υπάρχει. Έτσι,
0: ναι, τη τελευταία εβδομάδα, ουσιαστικά των τελευταίων 10 ημερών. Αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Και όχι για να σου διορθώνονται γρήγορα, που ξαφνικά βλέπεις ότι ο Ξενάκης παίρνει 20% και μετά τον δίνουν τελευταία εβδομάδα 40. Ή αντίστροφα.
0: Αυτό είναι, δεν...
1: Ναι, θέλω να πω και αυτό.
0: Δεν είναι πολύ συνηθισμένο, έγινε και αυτό όμως. Αλλά πολύ συνηθισμένο δεν είναι. Έχουμε δει και δημοσκόπηση παραμονή εκλογών που έδειχνε. Που το αποτέλεσμα του κόμματος ήταν 10 μονάδες, να δείχνει 2 μονάδες μπροστά άλλο κόμμα. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, μην τα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτές τις καταλαβαίνουμε όλοι και νομίζω πια.
1: Ναι, αυτό. Μιλάμε τώρα σοβαρά.
0: Είναι σκοπιμότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Μια κουβέντα θέλω να πω, πολύ ωραίο και το επικοινωνιακό το έβριμα με τη Θεοπούλα του κ. Τσίπρα. Πάρα πολύ ωραίο και το βιντεάκι και η ηθοποιός είναι καταπληκτική και αξιαγάπητη. Πρέπει να πούμε, μου άρεσε, ήταν ωραίο κομμάτι.
1: Πάμε σε διάλειμμα για να προλάβουμε τον κύριο Συρίγο.
0: Να προλάβουμε,
1: χωρίς τραγούδι μετά, για να μπορέσουμε να είναι σοβαρά τα θέματα.
3: Ακούτε Ιόνιον FM. Να μπορούμε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Κύριε Συρίου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, κύριο Σκουρή.
3: Να είστε καλά. Ερώτημα πρώτον, τι γίνεται τώρα, θα έχουμε ήρεμα νερά, δεν θα έχουμε, τι υπάρχει με την Τουρκία?
2: Να διευθύνσουμε κάτι. Εάν ψηφιζόταν τώρα αυτό το νομοσχέδιο, ναι, δεν σήμαινε ότι θα είχαμε ένταση στο πεδίο, αλλά τεινάζονταν στον αέρα οι διπλωματικές επικοινωνίες, η διπλωματική συνεννόηση. Στη διπλωματική συνεννόηση πας και λες στον άλλον, ξέρεις, αυτό που πας να κάνεις δεν μπορείς να το κάνεις.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Κύριε Συρίγου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή.
3: Να είστε καλά. Ερώτημα πρώτον, τι γίνεται τώρα, θα έχουμε ήρεμα νερά, δεν θα έχουμε, τι υπάρχει με την Τουρκία?
2: Να διευθύνσουμε κάτι. Εάν ψηφιζόταν τώρα αυτό το νομοσχέδιο, ναι, δεν σήμαινε ότι θα είχαμε ένταση στο πεδίο, αλλά τεινάζονταν στον αέρα οι διπλωματικές επικοινωνίες, διπλωματική συνεννόηση. Στη διπλωματική συνεννόηση πας και λες στον άλλον, ξέρεις, αυτό που πας να κάνεις δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί παραδείγματι δεν μπορείς να έχεις

0: ψηφιζόταν τώρα αυτό το νομοσχέδιο, ναι, δεν σήμαινε ότι θα είχαμε ένταση στο πεδίο, αλλά τεινάζονταν στον αέρα οι διπλωματικές επικοινωνίες, διπλωματική συνεννόηση. Στη διπλωματική συνεννόηση πας και λες στον άλλον, ξέρεις, αυτό που πας να κάνεις δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί παραδείγματι δεν μπορείς να έχεις συνάφεια με τις περιοχές νοτίως της Κρήτης, γιατί δεν έχεις γεωγραφική εγκύτητα, δεν έχεις ακτές που να βλέπεις την περιοχή.
1: Ναι.
0: Άμα τώρα, άμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ο διπλωμάτης θα σου απαντάει, ακούω αυτό που λες, αλλά εγώ εφαρμόζω τον νόμο μου, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
1: Τον Οκτώβριο πάει αυτός ο νόμος, λέει.
0: Έτσι λένε. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Είναι ενδιαφέρον ότι όλο αυτό το καιρό συζητάμε για κάτι που δεν έχει βγει, δεν έχει γραφτεί ούτε αράδα από τον νόμο, αλλά ήταν διαρροές, προφανέστατα κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση.
1: Ετοιμάζουν αντιδράσεις.
2: Ερώτημα, εκτιμάτε εσείς, κύριε Συρίγο, και έμπειρος και πολύ καλός γνώστης, ότι είναι στρατηγική επιλογή της Τουρκίας να υπάρχει μια ένταση στο Αιγαίο, να εγκαταλείψει αυτό που λέγαμε ήρεμα νερά, και γιατί?
1: Και μισό λεπτό να συμπληρώσω εδώ, η αντιδράση του Υπουργείου Εξωτερικών χθες και από το Υπουργείο Άμυνας, από όσο ξέρω, ήταν του τύπου ότι αυτές οι δύο ασκήσεις έχουν γίνει και υπάρχει συνεννόηση και ότι και γενικά ήταν σε χαμηλούς τόνους.
0: Για αυτές τις ασκήσεις που γίνονται τώρα.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι, τις διπλές, το Θαλασσόλυγο και την Αγγλική.
0: Ναι, κάθε χρόνο από το 2000 και μετά ανακοινώνονται κατέρωθεν οι ασκήσεις, πόσες μέρες κρατάνε, ανακοινώνονται όλες αυτές τις
1: ασκήσεις. Εντάξει, είναι πιο μεγάλη από κάθε άλλη χρονιά προηγούμενη πάντως.
0: Ναι, αλλά είναι ανακοινωμένη, είναι γνωστή. Ναι. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν πιάνουν και κάνουν έκτακτες ασκήσεις. Πολλές φορές, μάλιστα, σε αυτές τις ασκήσεις καλούν και βρίσκεται και παρατηρητής από το άλλο κράτος.
1: Ναι.
0: Δεν προκαλούν πρόβλημα αυτές οι ασκήσεις, αυτές καθ' αυτές οι ασκήσεις. Μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα κατά τη διενέργειά τους, εφόσον προβαίνουν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, σε παραβάσεις των κανόνων εναέριου κυκλοφορίας, αλλά προγραμματισμένες ασκήσεις θεωρείται κάτι το οποίο το θέλουμε και οι δύο πλευρές, είναι κάτι προγραμματισμένο, δεν προκαλεί έκπληξη. Και είναι μια στάνταρ διαδικασία που υπάρχει περίοδο ψυχρού πολέμου.
2: Στο ερώτημα αν είναι στρατηγική επιλογή της Τουρκίας.
0: Α, ναι, τώρα έρχομαι σε αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο βασικό. Προσέξτε. Η Τουρκία τον τελευταίο καιρό ζει μια ψύχωση. Η ψύχωση είναι ότι θα της επιτεθεί το Ισραήλ. Δηλαδή ότι το Ισραήλ θα τελειώσει από το Ιράν και το Λίβανο. Ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Βλέπει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος παίρνουν ραντάρ, πυράβλους, πολεμικό υλικό από το Ισραήλ. Θεωρεί λοιπόν ένα τμήμα της Τουρκίας ότι η χώρα τους είναι υπό περικύκλωση. Δηλαδή υπάρχει μία ζώνη που τους έχει περικυκλώσει από το Ισραήλ στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Και αυτό που βλέπουμε είναι η αντίδραση σε αυτή την ιδεολειψία τους.
2: Άρα...
0: Με ρωτήσατε.
2: Είναι μια στρατηγική επιλογή να αξίνει με την Ελλάδα.
0: Όχι, δεν είναι στρατηγική επιλογή. Θεωρώ ότι είναι η αντίδραση σε αυτό που οι ίδιοι φοβούνται. Δεν είναι στρατηγική επιλογή. Και δεν ξέρω και πώς θα το συνεχίσουν. Παραδείγματι, έχουμε τώρα τη σύνοδο της Άγκυρας μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, του ΝΑΤΟ.
2: Του ΝΑΤΟ.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η ιστορία πώς ξεκίνησε με το νομοσχέδιο, ενώ επρόκειτο να πάμε σε συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, όπου η Τουρκία έχει κάθε λόγο να δείξει ότι τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα με την Ελλάδα. Δεν έχει λόγο να
2: σωστό
0: το φουσκώνει. Οπότε πολλά πράγματα. Μην ξεχνάτε, κύριε Σκουρή, ότι στην Τουρκία την πολιτική σε πολλά θέματα την καθοδηγούν αξιωματικοί του στρατού. Οι αξιωματικοί του στρατού είναι εκπαιδευμένοι σε ψυχολογικές επιχειρήσεις. Πολλές φορές τα ελληνοτουρκικά βλέπω να διεξάγουν ψυχολογικές επιχειρήσεις, όπως αυτές που κάνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις περίοδο πολέμου ή εν ώψη συγκρούσεων. Στην Τουρκία το βλέπω να είναι διάχυτο στο πολιτικό σύστημα αυτές οι ψυχολογικές επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι ήταν στο πλαίσιο ψυχολογικών επιχειρήσεων αυτό το οποίο έγινε. Για να φτάσει στο πεδίο η αντίδραση μέσα στο πριν τη σύνοδο της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ, το θεωρώ.
2: Μετά τη σύνοδο μπορεί να φτάσει στο πεδίο, όταν λέμε στο πεδίο, όχι, εννοούμε στη σύγκρουση. Δεν μπορεί.
0: Όχι. Με δύο συγκρούσεις στην περιοχή γύρω-τριγύρω, με μεγάλη ανάγκη της Τουρκίας να προστατεύεται από νατοϊκές δυνάμεις, γιατί δεν έχει αντιεροπορικά συστήματα και όλα αυτά, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Δεν υπάρχει τίποτα απίθανο, βέβαια. Το βλέπουμε στον πόλεμο Ιράν.
2: Είναι μια σοβαρή τοποθέτηση.

0: και επειδή περνάει η ώρα να σας κάνω άλλη μια ερώτηση. Παίζει έναν ρόλο που φαντάζομαι ότι ενοχλεί την Αθήνα ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο κύριος Μπάρακ, ο οποίος είναι πρέσβης, αλλά και από τον Τραμπ το ελεύθερο για ευρύτερες πρωτοβουλίες στη
1: είναι
0: Μέση Ανατολική.
1: Για τη Συρία και για το Ιράκ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Τι θέλετε να πω γι' αυτό.
0: Τι γνώμη σας για το ρόλο
1: είναι
0: του...
1: Είναι η προσωπική μου γνώμη.
0: Προσωπική.
1: Νομίζω ότι ο Μπάρακ παίζει το ρόλο που συνήθως παίζουν οι Αμερικανοί πρέσβεις όταν πηγαίνουν σε μία χώρα. Δηλαδή εμφανίζεται να υποστηρίζει τα συμφέροντα της συγκεκριμένης χώρας της Αμερικής. Δηλαδή ο Μπάρακ είναι υπέρ της αποδόσεως των πυράβλων F-35 στην Τουρκία. Mm. Των αεροπλάνων F-35 στην Τουρκία. Και το έχει πει επανειλημμένος. Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Κρατάω όμως τη χθεσινή δήλωση Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι δεν συζητάμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Εγώ, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εφήγερες και...
3: Ακούτε, Ιόνιζα Τέμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Των Πρωθυπουργών Ελλάδας Βουλγαρίας στη Σόφια, επίσης κοινές ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, ενώ θα δοθεί βαρύτητα στον τομέα της ασφάλειας. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας προς τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αλλαγές στην κυβέρνηση σε επίπεδο υφυπουργών μελετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως θα αντικατασταθεί υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και θα επιστρέψει στην κυβέρνηση ο βουλευτής Ερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Ψήφο εμπιστοσύνης στις δημοσιονομικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο πλεονασμάτων, δημόσιου χρέους και μακροοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο, η Κομισιόν εισηγείται την του συνόλου των φοροαπαλλαγών με στόχο τον περιορισμό ή ακόμη και την κατάργηση όσων κρίνονται αναποτελεσματικές. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες αναδεικνύουν μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα, όπως στεγαστικό, φορολογία του πετρελαίου κίνησης και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Συνεδριάζει αύριο η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου, αν εισηγηθεί επιλογές που θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως εγκατάλειψη της αυτόνομης πορείας της Κομουνδούρου. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο η συμφωνία τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θεωρείται ακόμη πλήρως σταθερή ή οριστική. Βασικός όρος είναι η πλήρης πάυση των επιθέσεων από την φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολά, οι μαχητές της οποίας θα πρέπει να αποχωρήσουν από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνη, την οποία το Ισραήλ θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Μάχη για τη ζωή δίνει η τρίχρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Ζεφύρι, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ακόμη ένας θάνατος κρατούμενου σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7 το νέο περιστατικό. Εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κατάσταση του σοφρονιστικού κατάστημα. Ενώπιον του ανακριτή, ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη στην Καλαμάτα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Γιοταχή έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Πληροφορίες ότι πρόκειται για ταξί, ωστόσο ακόμη δεν είναι σαφές αν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο. Στο σημείο σκάφους του λιμενικού και στελέχη των υποβρυχίων αποστολών. Σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα μεταφέρθηκαν 69 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε 2 λέμβους στη θαλάσσια περιοχή 9 και 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία αναζητούν πρωτοβουλία για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Σουηδία, Ελλάδα σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, παρελθόν από το Πανετολικό μετά από 14 χρόνια σε διάφορα πόστα, ο Μάκης Μπελεβόνης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτά με τον κύριο Βασίλη Σκουρή.
1: Και τον κύριο Σωτήριο Ξενάκη.
0: Ένα πολύ ωραίο τώρα και τον κύριο Δημήτρη Κύρκο, ο οποίος ήρθε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να μας κάνει παρέα εδώ στην κονσόλα. Και
1: ήρθε και ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Πολύ ωραίο άσμα. Το οποίο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Είναι σε στίχους.
2: Είναι στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Παραμένει ρομαντικός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αν προσέξουμε τα λόγια, ναι, αναφέρεται σε μπάλα, σε τραμπάλα, σε μανάβη, σε ψαράς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εικόνες που ακούγαμε στο δρόμο, ας πούμε, του Μίμη Πλέσσα.
0: Έτσι, ακριβώς.
2: 1969.
0: Ναι, πριν από 50 χρόνια, 60. Ναι,
2: ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος έχει γράψει τη μουσική. Έχει κάνει ο Κώστας Μακεδόνας έναν ολόκληρο δίσκο. Με καινούριους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
0: 7 τραγούδια του που έχει γράψει.
2: Έχει τραγούδια, ναι, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε και λίγο Παπαδόπουλο, να θυμηθούμε έτσι και τα ωραία ελληνικά,
0: ναι,
2: και τις ωραίες εικόνες που υπήρχαν σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω, Βασίλη, ότι βρήκα που έπαιζε στην ταινία Παπαφλέσσας ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Χριστός. Έκανε τον Εμμανουήλ Ξάνθο.
2: Ιδέες,
0: σε κάποια σκηνή ταινία που είναι το ιστορικό πρόσωπο της Ελληνικής Φιλικής Εταιρείας. Εκ των συνιδρυτών της Ελληνικής Φιλικής Εταιρείας. Σε ένα μικρό κομμάτι της ταινία έπαιζε, βέβαια, και ήταν ολόκληρο cast πρωταγωνιστών.
2: Βέβαια.
0: Και θυμήθηκα και τη ιδέα είναι Φρούδι τον άντρα που έκανε τον
2: αστυνομικό. Όπως και στο Δόλωμα έκανε έναν αστυνομικό σε ένα πολύ μικρό ρολάκι. Γενικά ο Άγγελος Αντωνόπουλος, όταν ξεκίνησε το 1964 την πορεία του στον κινηματογράφο, είχε πάρα πολύ μικρά ρολάκια. Ο πρώτος του, ο μοναδικός μάλλον κωμικός ρόλος, που δεν είχε κωμική ατάκα, αλλά ήταν σε κωμωδία μέσα, ήταν στο Δεσποινής Διευθυντής με την Τζέννη Καρέζη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη.
0: Στο γραφείο που δούλευε εκεί το τεχνικό.
2: Ήταν ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, ας πούμε, που δούλευε. Ο κύριος Μακράκης.
0: Αν
2: θυμάμαι καλά το όνομα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, είναι πολύ λίγες οι ταινίες τις οποίες είναι κύριος πρωταγωνιστής.
0: Στο μυαλό μας όμως.
2: Στο δικό μου λέω.
0: Έχει περάσει ως πρωταγωνιστής. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Ναι, ναι, ναι. Ενώ όντως τώρα που το λες, μικρές εμφανίσεις.
1: Ποια ήταν η ταινία, Βασίλη, που ήταν?
2: Να, τώρα ακούμε λίγο τη μουσική. Δώσε λίγο τη μουσική να πάρουμε έτσι μια γεύση. Έτσι. Είναι από την ταινία Αναζήτησης του 1972, που είναι πρωταγωνιστής εκεί πλέον ο Άγγελος Αντωνόπουλος, όχι σε μικρή ηλικία, ήταν σχεδόν 50 ετών τότε. Έπαιζε μαζί με την Έλενα Ναθαναήλ, την Τασό Καβαδία, τον Τίνο Καρύδη, τον Βάσο Ανδρονίδη. Προσπαθώ τώρα να τους θυμηθώ όλους έναν από το φιλμ. Ήταν μια ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, από αυτές τις κοσμοπολίτικες, τις έγχρωμες της δεκαετίας του 70, που έχει τα καλύτερα σημεία και τα πιο πλούσια σημεία της Ελλάδας, γιατί οι συγκεκριμένες ταινίες βγαίναν και στο εξωτερικό και έπρεπε να πλασάρουμε ωραία εικόνα ως χώρα. Εκεί λοιπόν ο Άγγελος Αντωνόπουλος είναι επιχειρηματίας, είναι ο κύριος Βεργής, ο οποίος μπλέκεται σε μια υπόθεση με call girls. Ναι. Και ενώ στην αρχή όλοι έχουμε την αίσθηση ότι πρόκειται για μια τσόντα, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, μετά το πρώτο 20 λεπτό συνειδητοποιήσω ότι είναι μια ταινία καθαρά αστυνομική και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και φοβερές βέβαια εικόνες και πλάνα από τον Αστέρα Βουλιαγμένης εκείνης της εποχής. Ήταν ο σκηνοθέτης ο Ερίκος Ανδρέου, ο σύζυγος της Νόρας Βαλσάμι. Και γενικότερα όμορφα πράγματα από εκείνες τις ταινίες. Μου είχες πει για τις Βουγιουκλάκη μια ταινία που είχαν παίξει μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Ήταν το Σαγαπό.
0: Ήταν ζευγάρι που ήταν σε διάσταση.
2: Ήταν το Σαγαπό. Έγιναν, θα σου πω. Στο Σαγαπό ουσιαστικά γνωρίζεται, είναι καθηγητής πανεπιστημίου ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Τον γνωρίζει Βουγιουκλάκη σε ένα πάρτι από σπόντα. Και ερωτεύονται και ζουν ένα τρελό έρωτα. Όμως ο Άγγελος Αντωνόπουλος είναι άρρωστος με καρκίνο. Ήταν της μόδας εκείνη την εποχή ο πρωταγωνιστής να φεύγει από καρκίνο. Δεν ξέρω γιατί. Το ίδιο είχαμε ζήσει και στο εκείνο το καλοκαίρι του επίσης του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Βασίλη Γεωργιάδη. Το ίδιο είχαμε ζήσει και στις όμορφες μέρες του Κώστα Σιμακόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωστόσο όμως θέλω να πω ότι η παρουσία του Άγγελου Αντωνόπουλου δεν ήταν τόσο το κινηματογραφικό μέρος, γιατί θυμόμαστε, ας πούμε, μια πολύ ιδιαίτερη και αξιόλογη ταινία που ήταν Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, που είχε κάνει μαζί με τον Μάνο Κατράκη, σωστό, μαζί με τον Γιάννη Βόγλη, τον Νίκο Κούρκουλο, τη Μέρη Χρονοπούλου. Όμως νομίζω ότι σε κάθε ηθοποιό που οι περισσότεροι τον μαθαίναμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες, σημασία έχει να λέμε για το καλλιτεχνικό του ήθος στο θέατρο.
0: Θεατάνθρωπος.
2: Εκεί ήταν η ουσία για μένα του Άγγελο Αντωνόπουλου. Είχα την τύχη να τον παρακολουθήσω στο θέατρο.
1: Από τη σειρά, έτσι. Ο
2: συνταγματάρχης
0: της πόλεμος.
2: Διαγόρας Βαρτάνης ήταν ο
0: Άγνωστος πόλεμος.
1: Αλλά όντως ήταν θέατρο.
2: Ήταν το θέατρο,
1: παιδιά. Όλα τα είδη θέατρο υπηρέτησε.
2: Και μάλιστα, ναι, κυρίως όμως ρόλους από αυτό που λέμε σε εισαγωγικά σοβαρούς. Έχει παίξει και κωμωδία στο θέατρο, ενώ στον κινηματογράφο δεν έχει παίξει. Ωστόσο, ήταν ένας, έβλεπες έναν άνθρωπο, γιατί πήγα και μιλήσαμε, δεν είχαμε κάποια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο, αλλά επειδή ήξερα τι σημαίνει Άγγελος Αντωνόπουλος, όταν πήγα στα Καμαρίνια να κουβεντιάσουμε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την ευγένεια αυτού του ανθρώπου. Έκατσε και μου είπε, επειδή έχω ζήσει κι εγώ στην Ηλία πολλά χρόνια και είχαμε αυτό το κοινό, επειδή ήταν από την αρχαία Ολυμπία ο Άγγελος Αντωνόπουλος, κάτσαμε και μιλήσαμε πόση ώρα στο Καμαρίνι για την Ηλία και για την αρχαία Ολυμπία. Ναι.
0: Βάλουμε λίγο Άγνωστο Πόλεμο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Για τους άνω των 50.
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Φρόντισε το θέμα. Γρήγορα, σε παρακαλώ, και αύριο το πρωί φέρε μου τη σχετική διαταγή να την υπογράψω, εντάξει.
4: Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα, σε μία ώρα θα είναι εκεί η σκοπή.
3: Ωραία, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο το πρωί. Σε αφήνω τώρα για τη Μεράκος και το στομάχι μου πάει να εκραγεί από τον πόνο. Γεια σου.
4: Μια στιγμή, κύριε Συνταγματάρχα, σα θυμίζω ότι πρέπει απαραίτητος να ρίξετε μια ματιά στους πίνακες συνθέσεως βαλκανικών στρατών που πήρατε για να τους μελετήσετε. Γιατί αύριο πρωί πρέπει να τους στείλω στη διεύθυνση του πρώτου κλάδου.
3: Πίνακες συνθέσεως των βαλκανικών στρατών. Φαντάσου. Πήρα απόψε τέτοια βόμβα στην τσάντα μου και παρολίγο με τη φασαρία να την ξεχάσω. Καλά. Θα ανέβω πάνω στο γραφείο να τους μελετήσω κανένα δύο ώρες και αύριο το πρωί τους αποστέλνεις.
2: Η άλλη φωνή που ακούσαμε ήταν ο Κώστας Παπαχρήστος.
0: Ο οποίος έπεσε συνήθως στους αστυνομικούς.
2: Ναι, είχε και βεστιάριο. Ναι, ήταν αυτός ο οποίος προμήθευε ουσιαστικά τον
0: σχολοφύλακα. Έκανε τους εξωματικούς, τους στεγματάρχες και έκανε γενικά το στρατιωτικό. Ήταν η φυσιογνωμία.
2: Να πω και ένα στοιχείο ακόμα κινηματογραφικό και τηλεοπτικό. Ο Άγνωστος Πόλεμος, ο οποίος, εντάξει, περισσότεροι τον έχουν προλάβει από τα 55 και πάνω. Γυρίστηκε τη δεκαετία του 80 και σε βίντεο. Δηλαδή, μία ιστορία από τον Άγνωστο Πόλεμο γυρίστηκε μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 80 σε βιντεοκασέτα. Και μπορεί να το βρει, ενδεχομένως να έχει ανέβει κάπου στο YouTube. Αν χτυπήσουμε Άγνωστος Πόλεμος 1986, νομίζω, θα βγει ένα δίωρο.
0: Μας θυμίζει ένας φίλος εδώ, Σπύρος, ότι μια ταινία «Γενναίοι πεθαίνουν δύο φορές», συγκλονιστικός Άγγελος Αντωνόπουλος. Τη θυμήθηκα την ταινία αυτή.
2: Και πού δεν ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να.
0: Πολύ γοητευτικός. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα ήταν πολύ γοητευτικός.
2: Ναι, ακόμα και όταν είχαν ασπρίσει πλέον τα μαλλιά του και είχε αφήσει τα γένια του.
0: Έχει γίνει μια βιβλική φυσιογνωμία. Έχει γίνει, έτσι δεν είναι, βιβλική φυσιογνωμία.
2: Αλλά αυτό που πραγματικά κρατάω είναι αυτό που έβγαινε και στη σκηνή και στον κινηματογράφο, βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, τις κινήσεις του, τον τρόπο που χρησιμοποιούσε το λόγο, τον τρόπο που άρθρωνε, έβλεπες έναν άνθρωπο που πραγματικά ήταν γεννημένος μόνο για την ηθοποιία και είχε ένα ήθος που δεν μπορώ να σας το περιγράψω, μια ευγένεια που λίγες φορές την έχουμε συναντήσει σε ηθοποιούς.
0: Σε ευχαριστούμε, κύριε Κρυμπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μας κάνεις την ημέρα μας καλύτερη κάθε πρωί που ξυπνάμε.
2: Καλό είναι να τους θυμόμαστε. Καλό είναι να τους θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και μετά. Δηλαδή, όχι μόνο στις επαιτίες.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Που είπε ότι δεν ήθελε να γίνει γνωστό ο θάνατός του παρά μετά την ταφή του.
2: Και τηρήθηκε. Και αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση και το θαύμασα πραγματικά.
0: Αυτό αφορούσε τους δικούς του ανθρώπους που το τήρησαν.
1: Και να πηγαίνετε και σε κανένα καλό θέατρο.
2: Έτσι, μετράει και αυτό να τα λέμε. Και να τα κουβεντιάζουμε τα θεατρικά. Να μαθαίνουμε πέντε πράγματα και εμείς οι ίδιοι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε για την Κρυμπά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Πάμε να προσγειωθούμε. Να κάνουμε ζουντούπ στην κανονική επικαιρότητα την υπόλοιπη.
1: Ξέρεις, μετά τον κορονοϊό, τότε είχαν πέρασει περισσότερο κινηματογράφοι. Θεωρώ ότι το θέατρο έχει πολλά sold out. Δεν βρίσκεις εύκολα παραστάσεις. Αλλά είναι κόσμος πολλής και είναι πολλές παραστάσεις θεατρικές. Πολλές.
0: Είναι μικρά τα θέατρα πια, δεν είναι τα θέατρα.
1: Όχι και μεγάλα, αλλά είναι τόσο πολλές που δίνει ότι ο κόσμος έχει μια μεγάλη στροφή από τον κινηματογράφο που χάνει στο θέατρο. Και μιας και είπαμε κινηματογράφο.
0: Έχει στο σπίτι του, γι' αυτό.
1: Και μιας και είπαμε για τον κινηματογράφο. Θα δίνει κινηματογράφη πια. Ξεκινήσαν. Άντε με το καλό, παιδιά.
0: Με πώς το λένε, αγιόκλημα και για σεμί. Έλεγε ο Κυραϊδόνης, έτσι δεν είναι. Εγώ θα πρόσθετα και κοκ, τυρόπιτα και πώς το λένε και τσίπς. Εγώ το είχα συνδυάσει.
1: Δώστε και σάμαλι.
0: Ο σάμαλι κόλλαγε, δεν μπορούσε.
1: Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει είναι που έχουν τραπεζάκια στη μέση και πας να δεις
0: τώρα
1: από την Ακρόπολη την ταινία και αρχίζει να λάβουν τρώει πατατάκια, ρουφάει το...
0: Δεν πειράζει καθόλου. Εσύ να πας σε κάποιο... Εμένα μου αρέσουν τα τραπεζάκια στα σινεμά, ρε φίλε, και να σου πω κάτι, υπάρχουν και σινεμά τα οποία έχουν μεικτή ζώνη, έχει πίσω, πώς το λένε, τραπεζάκια και μπροστά δεν έχει.
1: Έχουν και σουβλάκια.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Προχωράμε, Αντωνάκη, προχωράει η ζωή, Αντωνάκη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, πες μου. Θα έχουμε καταρχήν να πούμε σε λίγα λεπτά μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά. Ο κύριος Νίκος Παπάς είναι από τα πρόσωπα τα οποία δεν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, αύριο θα έχει πολιτική γραμματεία το μεσημέρι προς το απόγευμα, που θα πει ότι θα μεσολαβήσει μικρό διάστημα μέχρι να γίνει
1: και δική προπή. Θα έχουμε την εισήγηση του κύριου Φάμελου και θα είναι λίγος ο χρόνος.
0: Υπάρχει περίπτωση να πει ότι θα φύγει?
1: Όχι, το πίσω σε αυτή τη φάση όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Να πει
0: υπάρχει
1: ίδιος,
0: περίπτωση
1: εγώ,
0: να πει
1: όχι.
0: Ότι να το διαλύσουμε για να πάμε στο Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Να το διαλύσουμε, όχι.
0: Να πάμε στο Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν το αποκλείω. Είναι πιθανό σενάριο. Δηλαδή νομίζω ουσιαστικά τρεις είναι οι λύσεις που έχει μπροστά του να κάνει. Το πρώτο είναι να πει, παιδιά, εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ... Να μην λάβει οριστική απόφαση.
0: Εξεμέτρησε το δύο.
1: Όχι, όχι. Να μην λάβει, να τα αφήσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει. Το είδε 1% έχει, δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι ένα πράγμα που πεθαίνει. Το δεύτερο είναι να πει, η δεύτερη επιλογή που έχει, να πει να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτια και να υπάρχει ως κόμμα δηλαδή, να στείλει ουσιαστικά τη λειτουργία του, να μην κατεβεί στις εκλογές, να μην κατεβάσει ψηφοδέλτια και να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Την τρίτη επιλογή που υπάρχει είναι να πει φτιάχνουμε ψηφοδέλτιο και κατεβαίνουμε. Με συμμάχους, με τον Κοντζιά, με όποιους άλλους θα ήσουν να έρθουν. Αν θες τη γνώμη μου μέχρι τώρα, όχι τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σημασία η γνώμη μου, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι κοντά σε αυτό που είπαμε από το ρεπορτάζ. Αυτό που είναι το πιθανότερο να πει είναι να μην κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο και να στηρίξει τον Αλέξη.
0: Και εκεί κάπου θα παρέμβει ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς, η κυρία Δούρο και θα διαφωνήσουν. Και πώς το λένε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτι. Θα τα πούμε τον κύριο Παπά σε λίγο. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και με τον Αλέξανδρο Σόμογλου, γιατί χθες έγινε ο πρώτος από τους αγώνες που θα ακολουθήσουν για τον πρωταθλητή Ελλάδα στο μπάσκετ. Εντάξει.
1: Θεωρείς ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο? Νομίζω ότι υπάρχουν ένα-δύο θέματα και το πρώτο απ' όλα είναι ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Στον Άρη, εγώ το συζητάω. Για τρία χρόνια κιόλα.
1: Γιατί δεν είναι ο Σπανούλης από μόνο, είναι για από ομάδες της Θεσσαλονίκης πια.
0: Ναι.
1: Ενισχύονται, είναι ο Άρης.
0: Για να πάει εκεί ο Σπανούλης, δεν πήγε για να γίνει ο τρίτος. Θα έχει πάρει εγγύηση ότι θα μπουν λεφτά.
1: Ο Πάουκ κάνει το ίδιο.
0: Ο Πάουκ
1: στην Αθήνα. Επίσης, ας πούμε, επιχειρεί και φτιάχνει μια ομάδα. Θα υπάρχει μόνο Euroliga, θα υπάρχει NBA.
0: EuroCup θα παίξει.
1: Ευρωπαϊκό. Θα υπάρχουν άλλες ομάδες που θα βγουν ελληνικές στην Euroliga. Υπάρχει ξεχωριστό NBA ευρωπαϊκό.
0: Ωραία, θα.
1: Παράρτημα που θα μπουν αυτές οι ομάδες. Θα μας τα πει ο Σόμογλου που τα ξέρει καλά εκεί προς το τέλος.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε.
0: Κάτσε, μια κουβέντα είναι το πάμε. Το βρούμε κιόλας. Λοιπόν, αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Τώρα πάμε στη διάλειμμα.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε ένα από τα πρόσωπα τα οποία νομίζω θα είναι από τα κυρίαρχα της επόμενου, το επόμενο τριήμερο, τουλάχιστον τετραήμερο στην επικαιρότητα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο έχει μια κεντρική επιτροπή κρίσιμη, αύριο έχει μια πολιτική γραμματεία επίσης κρίσιμη και ο κύριος Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, είναι
2: και
1: μαζί μας.
2: Και βουλευτής. Νοτίου,
1: για να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι και βουλευτής.
2: Πάμε σε ποια περιφέρεια.
1: Νοτίου. Εδώ. Καλημέρα κύριε Παπά.
3: Ο κύριος Κούρης τα ξέρει που έγινε σημείο αυτά. Τα τη περιφέρεια.
2: Και Σαριανή. Και να κλείσουμε και ένα ραντεβού μαζί του, λογικά και για τη Δευτέρα, την επόμενη του συνεδρία.
1: Δέσμευσέ τον, καλά θα είναι.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τι βλέπετε, τι εστιμάτε?
3: Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή.
2: Καταρχήν να πούμε ότι είδαμε τη δημοσκόπηση και τη δημοσκόπηση τη ΕΠΟ, που ο ΣΥΡΙΖΑ τίχνει να εξαϊλώνεται.
3: Ναι, 1%, δηλαδή... χαμηλά. Αυτά δεν υπήρχαν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στρατευμένο σε αυτή την υπόθεση από τα 17 μου χρόνια, όπου δίναμε τη μάχη για την είσοδο στη Βουλή. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να πούμε αυτά που είπαμε τον περασμένο Μάρτη, όπου δεν υπήρχε η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Και περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από το Σοκράτη Φάμελο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν και ότι είναι και έτοιμος για εκλογές. Αυτά είχαμε πει. Άρα περιμένουμε μια ενημέρωση τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τον Νίκο Κουτζιά, τι έχει γίνει σε σχέση με τις επαφές με τη Λούκα Γκατσέλη, με άλλες δυνάμεις οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, πού αποδίδεται αυτή η δημοσκοπική εικόνα η οποία αδικεί τις δυνατότητες του, αυτού του ιστορικού ρεύματος της ελληνικής κοινωνίας.
2: Για να τα πάρουμε λίγο όμως, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι κάνετε μια προσπάθεια να μην μπούμε στην ουσία, στην καρδιά του προβλήματος. Πάμε τώρα να το δούμε τώρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα εισηγηθεί να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα Τσίπρα.
3: Αυτό θα ισοδυναμεί με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, νομίζω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μια τέτοια υποσύγηση, η οποία δεν μου προκύπτει από αυτά που μαθαίνω, δεν έχω επίσημη ενημέρωση βεβαίως. Αλλά μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει. Είναι ταυτόσιμη δηλαδή.
2: Όταν λέτε όλων, δεν εννοείται εσείς που διαφωνείτε με κάτι τέτοιο. Εννοείται και το πρόεδρο του κόμματος.
3: Συγγνώμη,
2: να καταλάβω να το διευκρινίσουμε. Εδώ θα είμαστε όλος ο χρόνος δικό σας. Εννοείται, φαντάζομαι, και του πρόεδρου του κόμματος όταν λέτε παρέτηση από τα αξιώματα.
3: Ότι αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα για τις εκλογές συντεταγμένα, αυτόματα παρετούμεθα του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Λέω κάτι παράξενο?
2: Όχι, ρωτώ αν αυτό για να καταλάβω εγώ.
3: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση, κύριε Σκουρή. Σας λέω ότι αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές ως συντεταγμένη δύναμη δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε απλώς να αναμένουμε, σημαίνει ότι παρετούμεθα του πυρήνα των αρμοδιοτήτων και τις εντολές που έχουμε λάβει από τα μέλη του κόμματος.
2: Ωραία, και ο Σοκράτης Φάμελος συνεπώς από τη θέση του Προέδρου του κόμματος. Αυτό λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
3: Λέω ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα παραιτηθούμε. Ναι, δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα έρθει μια εισήγηση στο αλέη του Αναστέλου.
2: Αλλά αν έρθει θα γίνει αυτό. Συγγνώμη, εγώ γιατί να καταλάβουμε. Τώρα είναι πάντα μιλάμε σοβαρά.
3: Καταλαβαίνετε πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω και εσείς και ο κύριος Ξενάκης, διότι είστε πάρα πολύ έμπειροι, ότι είναι αδιανόητα αυτά τα σενάρια. Αυτό λέω. Και σημαίνει ότι δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή την οποία έχουμε λάβει.
2: Σωστό.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερο, σωστό δεν ξέρω, λάθος, δεν το κρίνω.
3: Όχι, σωστό σε σχέση με την κατανόηση.
2: Το καταλάβαμε. Μην νομίζει κανείς ότι παίρνω θέση, γι' αυτό λέω.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, τώρα, μπορεί να συνεχιστεί αυτό, να μην υπάρχει κάποια απόβαση έτσι ή αλλιώς?
3: Απολύτως όχι. Είμαι σαφής, έχουμε φτάσει σε δημοσκοπικά νούμερα τα οποία ήταν αδιανόητα ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές αυτού του χώρου. Δεν μπορεί να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Θα είμαστε ακατάλληλοι για τη θέση στην οποία μας έχουν τάξει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να βαδίζουμε με το ίδιο τέμπο, τον ίδιο ρυθμό και προσποιούμενοι ότι δεν έχουν υπάρξει γεγονότα τα οποία μας επηρεάζουν. Και ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται μεγάλες αλλαγές. Και περιμένω να ακούσω ποια είναι η θέση του Σοκράτη Φάμιλου σε σχέση με αυτές.
1: Κύριε Παπά, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές?
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει ότι θα είναι πρωταγωνιστικός για να συγκροτηθεί μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό αποφασίσαμε την προηγούμενη
1: φορά.
3: Διερωτώ με δημοσίως. Δυστυχώς η πολιτική μας γραμματεία γίνεται λίγες ώρες πριν την Κεντρική Επιτροπή. Και δεν
1: αφήνει.
3: Δεν υπάρχουν ευνόητοι λόγοι. Το ευνόητο και το καταστατικά επιβεβλημένο.
2: Για μας ευνόητο.
3: Θα σας πω για μένα κατανόητη όμως. Διότι το καταστατικά και πολιτικά επιβεβλημένο είναι να αφήνεται περιθώριο συνθέσεων σε αυτά τα όργανα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Εδώ είναι προφανώς ότι θέλει να μην είναι μικρός ο χρόνος ανάμεσα στο ένα και στο άλλο.
2: Εγώ δεν θα ρωτήσω αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, γιατί μια τέτοια απόφαση μπορεί να θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό είναι
1: όχι, αν ο ίδιος θεωρεί. Λέω,
3: μια τέτοια απόφαση προϋποθέτει ειδικού τύπου συνέδριο. Έκτακτο συνέδριο. Προφανώς δεν είναι.
2: Ναι,
3: αυτή η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συνεδρίου, κύριε Σκουρή. Έτσι, δεν μπορεί να την πάρει για να την κάνει ό,τι θέλει.
2: Όπως βλέπετε, σας ρωτάμε στην καρδιά του προβλήματος και προς τη μέση σας
3: απαντώ.
2: Και προς τη μέση σας απαντάτε.
1: Αυτά, αυτά όμως είναι σε ένα βαθμό, να το πω εγώ, τρίτος που δεν παρακολουθώ από τόσο κοντά το ρεπορτάζ, και λίγο διαδικαστικά. Σωστά, αλλά και διαδικαστικά. Εδώ υπάρχει και το πολιτικό θέμα. Εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια ομάδα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς, που δεν προτίθενται να πάνε ανεφόρον στο νέο κόμμα Τσίπρα. Το λέω πολύ χοντροκομμένα, αλλά έτσι
3: είναι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ανεφόρον θέλει να υπάρξει συνάντηση. Με συγχωρείτε, αυτό όμως εξηγώ και πάω.
1: Η εικόνα που υπάρχει είναι αυτή, κύριε Παπά.
3: Πάω δυστυχώς δύο βήματα πίσω και λέω ότι διατυπώθηκε μία θέση από την άλλη πλευρά. Διατυπώθηκε μία θέση από την άλλη πλευρά. Εάν προϋπόθεση συνάντησης είναι να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένη δύναμη, περιμένω να ακούσω τη θέση του Σοκράτη Φάμελ.
1: Αυτό λέμε, αυτό λέμε.
3: Αυτό,
1: η άλλη πλευρά λέει, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή λέει, το κόμμα του λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι, εγώ πάω μπροστά, προχωράω, όποιος θέλει να σε ακολουθήσει. Αυτό,
3: λίγα 24 ώρα πριν τη συνεδρία της κεντρικής μας επιτροπής, δεν θα κάνω ότι δεν άκουσα, τις έχω ακούσει όλες αυτές τις δηλώσεις.
1: Ωραία.
3: Επιμένω ότι ο αρμόδιος για να μας ενημερώσει σε σχέση με το τι έχει γίνει και αν έχει γίνει επαφή και διεργασία στο μεσοδιάστημα των δύο μηνών,
1: μάλιστα,
3: που είπαμε ότι θα κάνουμε επαφές και διεργασίες, και να πάρουμε την απόφαση μας με βάση την επίσημη ενημέρωση.
2: Ερώτημα τώρα, μιας και μπήκαμε στα πολύ βαθιά και κατά τη γνώμη μου από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει με, με την πρώτα απ' όλα, δεν λέω σωστό Ελλάδος, λέω ότι ο ομιλητής μας απαντάει και δεν επεκφεύγει σε τίποτα. Όσο βαθιά και ό,τι είναι.
3: Αυτές τις ώρες θα ήταν προτιμότερο, εάν δεν απαντούσα, θα ήταν προτιμότερο να σιωπώ.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό και γι' αυτό χαιρόμαστε για αυτή τη συζήτηση. Λέω, σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο και πάει και στηρίζει Τσίπρα, ο Νίκος Παπάς θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές?
3: Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν μπορεί να νοηθεί εάν δεν προηγηθεί η παρέτηση ολονών μας από τα καθήκοντα στα οποία μας έχει βάλει η βάση του κόμματος και τις οποίες έχουμε ζητήσει να μας τα αναθέσει αυτά τα καθήκοντα.
2: Αν λοιπόν ο πρόεδρος
3: υπάρχει, επειδή μαθαίνω ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην συμπεριφερθεί ως συντεταγμένο κόμμα, αυτομάτως πάβουμε να υφιστάμεθα ως ηγεσία. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Επειδή εμείς είμαστε ηγεσία, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα.
2: Το κατάλαβα.
3: Εάν εισηγηθούμε να μην είναι συντεταγμένο κόμμα, δεν είμαστε ηγεσία.
2: Α, δεν είσαι στη ηγεσία, δεν είναι και, δεν είναι και κόμμα προφανώς. Υπάρχει δυνατό. Άλλο κόμμα μπορεί να υπάρχει. Και επειδή το καταλαβαίνετε, αποφεύγετε.
3: Διατίθεμαι να το συζητήσω αυτό το σενάριο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συντεταγμένο κόμμα, το οποίο έχει, πέρα από το ιστορικό του βάθος, θεωρώ ότι είναι ένα, αποτυπώνει ένα ιστορικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτική, έχει τον προγραμματικό εξοπλισμό και αδικείται από τη δημόσια παρουσία του. Το λέω σαφέστατα, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταγράφει τα δημοσιοποιητικά.
2: Με σαφείς ευθύνες της ηγεσίας του, του Προέδρου και των οργάνων του.
3: Αναλογικές είναι οι ευθύνες, ανάλογα με την ευθύνη που έχουμε ζητήσει και μας έχουν αποδώσει τα μέλη. Έτσι,
2: πρώτα ο Πρόεδρος δηλαδή.
3: Και όλοι μας, εντάξει, προφανώς. Αλλά εδώ είναι σαφές ότι πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πριν 1,5 χρόνο ήμασταν στο 10% στις δημοσκοπήσεις.
1: Σωστά.
3: Δηλαδή αυτό τώρα, δεν θα το συζητήσουμε. Δεν θα δούμε ποιες μεγάλες αλλαγές πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανακάμψει.
2: Τώρα, υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι είναι το μισό πόδι, περιμένουν να φύγουν. Επαναλαμβάνω, η συζήτηση είναι απολύτως ειλικρινή. Να φύγουν από την Κουνουνδούρου και να εξαρτοποιηθούν τα μέσα του επόμενου διάστημα.
1: Αυτό εννοούσα με το ανεφόρο.
2: Ερώτημα. Ένα σχόλιο για αυτό. Το ξέρετε, ναι,
1: φαντάζομαι. Το λένε και δημοσίως πια, έτσι.
3: Όχι, αυτό είναι ένα αποκαρδιωτικό φαινόμενο πληστηριασμού ευρών. Το οποίο προαναγγέλλεται κιόλας. Είναι ένα φαινόμενο φαραντούρι σε κακέκτυπο. Πώς να σου το πω. Δεν μπορώ να το πω πιο εμφατικά. Χθες, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Παρατήθηκε ο φίλος μου Γιάννης Ματζουράνης. Είναι μια έντιμη και καθαρή στάση.
1: Ναι.
3: Είπε, δεν μπορώ εγώ να υπηρετήσω το ΣΥΡΙΖΑ άλλο. Φεύγω από το κόμμα.
1: Ναι.
3: Αντιστοίχως, εδώ και πολλαπλώς μάλιστα θα σας έλεγα, διότι υπάρχει και το θέμα της βουλευτικής έδρας.
1: Γι' αυτό λέω. Νομίζω ότι αυτό που θα το κάνουν,
3: δηλαδή,
1: πρέπει να αφήσουν την βουλευτική έδρα.
3: Πόσο κομψό, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ, είναι να προαναγγέλει κανείς ότι θα κρατήσει τη θέση του και θα αποχωρήσει σε δεύτερο χρόνο ή για ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Για άλλο κόμμα, λέτε κιόλας.
3: Μα με συγχωρείτε.
2: Πώς το είπατε,
3: δηλαδή,
2: Φαραντούρης, πώς το είπατε, Φαραντούρης.
1: Κακέκτυπο Φαραντούρη.
3: Ναι.
1: Ότι δηλαδή κάποιος λέει τώρα θα ανεξαρτοποιηθεί ενδεχομένως.
3: Όχι, προσέξτε, είμαι καλά εδώ που είμαι. Σιωπώ, κάνω λευκή απεργία, κάνω δεν καταλαβαίνω. Και το Σεπτέμβρη θα δω μήπως.
1: Εδώ υπάρχει και ένα πρακτικό θέμα, κύριε Παπά. Θα σας το πω τώρα, εσείς δεν σας αφορά. Σας αφορά μόνο και εσάς, συγγνώμη.
3: Ναι.
1: Εδώ προς το παρόν τα στελέχη που εκπροσωπούν τον κύριο Τσίπρα βγαίνουν μόνοι τους στα παράθυρα. Αυτό δεν θα συνεχιστεί για πάντα. Αυτό το ξέρω και εγώ από την πιάτσα.
3: Σε λίγες μέρες,
1: σας το λέω εγώ λοιπόν. Σας το λέω λοιπόν εγώ. Σε λίγες μέρες, όχι άλλο λέω εγώ. Σε λίγες μέρες θα βρεθείτε στη δύσκολη θέση να είστε σε πάνελ με εκπροσώπους του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Αυτό
3: λέω. Δύσκολη θέση δεν θα έχω καμία εγώ. Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα στο οποίο υπηρετώ έχει δυνατότητες, έχει πρόγραμμα. Δεν το αξιοποιεί αυτή τη στιγμή. Δεν υλοποιεί την πολιτική που πρέπει να υλοποιήσει, που έχει αποφασίσει να υλοποιήσει, δεν αξιοποιεί το προγραμματικό και ιδεολογικό και πολιτικό του οπλοστάσιο. Συνεπώς, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν θα έχει πρόβλημα να βρεθεί σε κανένα πάνω. Μην έχετε τέτοιες αμφιβολίες.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Έτσι, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια κατάσταση και μια έτσι, δημόσια έκφραση και τοποθέτηση, η οποία μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει.
2: Ερώτημα τώρα. Επί των συμμαχιών, επί τη επόμενη μέρα, αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα αποφασίσετε, εσείς θα τα αποφασίσετε αυτά. Μπορείτε με τη Νέα Αριστερά που απέμεινε με τον κύριο Σακελαρίδη να κάνετε συζητήσεις. Είναι σύμμαχος ο κύριος Βαρουφάκης, με τον οποίο συζητάει ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς.
3: Θα σας πω. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι μια άλλη υπόθεση. Έχει θεμελιώσει την πολιτική του παρουσία πάνω στην αξιωματική θέση ότι όλοι εμείς που ήμασταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προδώσαμε τις αρχές και τις αξίες και το όχι του ελληνικού λαού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό δεν είναι. Είναι ασύμβατες πορείες, διότι αντιλαμβάνεστε τι χαρακτήρα θα είχε μια συνέντευξη με εσάς τους δύο, που είστε από τις δύσκολες περιπτώσεις δημοσιογραφικά, εάν εγώ με τον κύριο Βαρουφάκη ήμασταν στα ίδια ψηφοδέλτια. Έτσι,
2: θα κάνουμε πλάκα μεταξύ.
3: Θα κάνατε πλάκα και δικαίως θα κάνατε πλάκα. Τώρα η Νέα Αριστερά και οι άνθρωποι που φύγαν από την Νέα Αριστερά είναι άλλο ζήτημα. Έχουμε συμπορευτεί μαζί, έχουμε υπηρετήσει την κυβέρνηση 2015-2019. Εκλεγήκαμε μαζί με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου, κακώς έφυγαν από το κόμμα. Θεωρώ ότι πληρώνει ο χώρος τις διασπάσεις και ξέρετε και την σπορά της ιδέας ότι κάθε φορά που διαφωνούμε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από το κόμμα μας. Δηλαδή αυτή η ιδέα δυστυχώς έχει ποτίσει και έχω προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα καταλήξει σε μια μεγάλη συμμετοχική διαδικασία η οποία των μελών που θα αποφασίσει και τη διάταξη μάχης, η οποία θα είναι, θα σας έλεγα, και η συγκολητική ουσία για την επόμενη μέρα. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε ένα κατακαιρματισμό και την εικόνα μιας αντιπολίτευσης που στην καλύτερη περίπτωση θα δίνει τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω,
3: να είστε καλά.
2: Νομίζω ότι βάλαμε το θέμα πριν ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία μία μέρα πριν από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντέξεις που έχουμε πάρει.
3: Δεν υπήρχε. Κοιτάξτε, είναι τόσο φλέγοντα τα ζητήματα που ούτε η δημόσια συζήτηση θα μπορούσε να περιμένει την τελευταία στιγμή τη δική μας συνεδρίαση, ούτε ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος παρακολουθεί με αγωνία, να περιμένει έναν ευνηδιασμό ή οτιδήποτε τέτοιο.
2: Τώρα, ραντεβού, αν θέλετε, την επόμενη Δευτέρα είτε ως Νίκος Παπάς ανεξάρτητος, είτε ως Νίκος Παπάς.
3: Όχι, τέτοια μην περιμένετε από μένα. Μοναχικές πορείες, αποσκυρτήσεις, να μην τις περιμένετε. Είναι πράγματα με τα οποία διαφωνώ. Έχω μάθει και να μειοψηφώ αν χρειαστεί, αλλά πιστεύω βαθύτατα στο ιδεολογικό και πολιτικό προστάσιο αυτού του χώρου. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να τον ακυρώσει ιστορικά ή να τον βάλει στο ψυγείο, κάνει τεράστιο λάθος. Και θα το διαπιστώσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά. Ωραία κουβέντα, όντως. Για μας, τουλάχιστον.
2: Σε με ειδήσεις, όπως κατάλαβες. Νομίζω σε όσα είπαμε και πριν, αυτά είναι.
1: Νομίζω ότι...
2: Το καινούριο είναι ότι πρώτη φορά μπαίνει θέμα παρέτησης του κύριου Φάμελου.
1: Ναι.
2: Παραιτηθούμε όλοι από την ευθύνη και τις θέσεις που έχουμε, είπε μεταξύ μας.
1: Και επίσης λέει και για τους συνάδελφους του βουλευτές, οι οποίοι έχουν σχεδόν πει ότι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα.
2: Φαραντούρης,
1: πώς
2: είπε.
1: Κακή εκτύπω Φαραντούρη. Και θα μείνουν, λέει, στο κόμμα, στα ίδια έδρανα, ενώ λοιπόν, θα είναι έτοιμοι για άλλο κόμμα.
2: Έκτακτο συνέδριο. Για οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα του Σαββατοκύριακου θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εσένα δεν σ' αρέσει πολύ, αλλά εμένα μου αρέσει και αυτό που είπε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να βρεθώ σε πάνελ απέναντι στην εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα. Το είπε. Αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον επίσης. Και θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει. Το επόμενο διάστημα θα γίνει υποχρεωτικά αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Διαφημιστικό, έτσι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες ως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όποιο είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχει 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Το φίλο που ρωτάει για το θέμα της παραίτησης που είπε ο κύριος Παπάς είναι η πρώτη φορά που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παραιτούμαστε όλοι. Ουσιαστικά βάζει θέμα ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου αν κάνει μια συγκεκριμένη εισήγηση. Με το καλημέρα. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό θέμα. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω, το Σαββατοκύριακο θα είναι για την Κουμουνδούρου Καυτό. Η προσωπική μου γνώμη, όπως βλέπω από το ρεπορτάζ που κάνουμε και από τις δηλώσεις που γίνονται, πιθανόν να είμαστε η προαναγγελία ενός πολιτικού θανάτου ενός κόμματος.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Σωστευτικός πληθωρισμός λέει 2025 73,6% επίσημα πολιτιστάτ. 73,6% πάνω οι τιμές δηλαδή, έτσι. Καλημέρα στην κύριε Παπαρίγο μας, καλημέρα κύριε Οικονομάκη μας, καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε μας, καλημέρα στη φίλη μου την Έφη, γεια σου Έφη, και στη Ρία μια καλημέρα και στην Μανιάνα από τη Σάμι μια καλημέρα. Ξέρω ότι μας ακούει. Μπορεί και όχι, αλλά δεν έχει σημασία, θα το μάθει. Γεια σου. Πάμε στο διάλειμμα και μετά γυρίζουμε. Ελπίζω με όλα αυτά τα ωραία, τα ενδιαφέροντα το χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ.
4: Παραπολιτικά 90,1
5: Ιωνίων FM.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Έχουμε πολύ ακόμη. Το Μανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσεις, μια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφα πάντα και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 αντίστοιχα θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. 37 μοίρες 48 πρώτα 52 βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 82 ανατολικό. 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
8: Διαβάστε στην απογευματινή fake υπόθεση Σάντι με την αδερφότητα των Ροδόσταυρων στην Κύπρο. Κατέρευσαν οι καταγγελίες Δρουσιώτη, ο οποίος είχε εμπλέξει και το Γιώργο Μιλωνάκη. Αναδρομικά από 1.200 έως 2.500 ευρώ σε περίπου 100.000 συνταξιούχους του δημοσίου, απόστρατους και των ειδικών μισθολογίων. Ξεκινάει σύντομα το ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια ευρώ. Κουνούπι φορέας της Ιαπωνικής Εγκεφαλίτιδας και στην Ελλάδα. Συναγερμός από τον ECDC. Ποια είναι τα συμπτώματα? Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, λυπόμαστε. Πατάμε το άσμα τώρα, αλλά τελειώνει έτσι κι αλλιώ.
1: Θεϊκό άσμα, λέει η Βίβιαν Μπενέκου. Ευχαριστούμε, Βίβιαν.
0: Γεια σα, Βίβιαν. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τον κρυμπά, δηλαδή.
0: Βγήκαν τα θέματα τα που εξετάστηκαν σήμερα στην ΕΠΑΛ. Έβλεπα χθε ένα ψήφι που τον ρωτάνε και το άγνωστο κείμενο. Τον ρωτάνε πώ έγραψε και λέει παρέμεινε άγνωστο κείμενο.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε στον Αλέξανδρο Σόμπολου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Είναι επικεφαλής του Αθλητικού Τμήματος των Παραπολιτικών. Λοιπόν,
1: με δύο πολύ ωραία θέματα σήμερα στην απογευματινή. Με Φορτούνι, λέει, δεν κάνεις φάουλ. Τους αφήρανε όλους.
0: Βρήκε οχτάρι ο Ολυμπιακός ξανά. Ναι.
1: Και κάτι ακόμα που είχε ενδιαφέρον, το δηλητήριο μιας σεζόν που γίνεται ψήφος εμπιστοσύνης για το Λανουά. Λοιπόν, αν τα διαβάσετε αυτά στην απογευματινή.
0: Εσύ τι θες να το ρωτήσεις τώρα.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Άμα σου πω δεν θέλω να μπω άλλο στην τοξικότητα του ντέρμπι, τι θα πεις.
0: Για τον μπάσκετ, λες. Εγώ το, δεν το είδα το μάτσο, μου είναι ειλικρινής. Ακούω από το πριν παράπονα από το
2: μπάσκετ. Θα πω πολύ επιγραμματικά τι είδαμε χθες. Είδαμε μια ομάδα που πρέπει να περάσει επιγόντως αλκοτέστ από υπερβολική κατανάλωση σαμπάνιας. Ο Ολυμπιακός ήταν αλλού για αλλού.
0: Σωστό.
2: Παρά το γεγονός ότι ήταν κάποια στιγμή και με 17 πόντους προηγήθηκε και δίναν το καθαρίζει το παιχνίδι, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης του Ολυμπιακού έκανε μπαμ. Έχει κάνει δηλαδή τρεις λάθος επαναφορές έχουν δώσει την μπάλα σε παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο μοναδικός λόγος που ο Ολυμπιακός βρέθηκε κάποια στιγμή με διψήφιες διαφορές μπροστά ήταν η αποκαρδιωτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το πρώτο τρίποντο του Μίτογλου δεν έχω δει ομάδα. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στα αποδυτήρια. Ξέρετε, στο γήπεδο μπορείς να διαβάσεις και τη γλώσσα του σώματος καλύτερα. Υπήρξε τέτοια παθητικότητα και τέτοια διαφορία από τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέχρι, επαναλαμβάνω, τα τρίποντα του Μίτογλου. Ο μόνος παίκτης που κατέθεσε εγωισμό χθες ήταν ο Μίτογλου και ο δεύτερος ήταν ο Τσέντι Όσμαν. Ο Ναν στηρίζεται στο ταλέντο του. Ο Χέις Ντέιβις είναι αλλού για αλλού.
1: Όντως έχεις δίκιο, επειδή το είδα το. Μετά από καιρό είδα λίγο, είχα χρόνο. Θέλω να σου πω ότι ήταν σαν ρεμπετασκέρι ήταν ο Παναθηναϊκός μέχρι τα τρίποντα του. Αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν αυτό που λες, δηλαδή στη σαμπάνια.
2: Ακριβώς. Και φτάνουμε στο τέλος, γίνεται ένα κλειστό παιχνίδι. Επειδή μου αρέσει να είμαι πάντα, όπως να κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη, δεν θα έδινα ποτέ το φάουλ που δίνει Τσαρούχα στο τέλος. Ακούω και αυτούς που λένε
0: περί
2: ακουμπήματος και τα λοιπά. Όπως λέω πάντα, υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχει το γράμμα του νόμου, υπάρχει το πνεύμα του νόμου. Το λέω και στα πέναλτι, το λέω και σε τέτοια φάουλ που κρίνουν παιχνίδια στο τέλος. Που δεν είναι κάθε άγγιγμα και κάθε. Σε οποιαδήποτε ομάδα δινόταν αυτό το φάουλ, θα διαμαρτυρόταν δικαιολογημένα. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού συνολικά για τη διαιτησία με αφορμή τις βολές. Ήταν απόλυτο λογικό να υπάρχει αυτή η διαφορά στις βολές.
0: Γιατί μια ομάδα παίζει με τους ψηλούς, η άλλη παίζει με τους
2: κοντούς. Προφανώς. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία κυκλοφορία της μπάλας. Έπαινε ατομικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ ο Σόρτς που έπαιρνε την μπάλα και πήγαινε ντουγρού ευθεία και τράκαρε στο Μιλουτίνοφ να πάρει φάουλ, γιατί ο Μιλουτίνοφ καθόταν ακίνητος και ο Σότς τράκαρε πάνω του. Υπήρχε μια ομάδα με κυκλοφορία, γιατί είναι ακόμα και στην κακή της μέρα έχει κάποιες αρχές ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός άκτος δεν έχει καμία αρχή στο παιχνίδι του. Καμία.
1: Λοιπόν, ερώτημα τώρα.
2: Στον αυτόματο.
1: Μην μπούμε άλλο σε αυτό, γιατί. Ο Σπανούλης στον Άρη σημαίνει ότι θα δούμε τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και εδώ την ΑΕΚ.
2: Το είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε.
1: Επειδή το είχαμε συζητήσει.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι μια απλή πρόσληψη προπονητή. Είναι ουσιαστικά στο πρόσωπο του Σπανούλη ο Άρης φιλοδοξεί να βρει τον Γιάννη Ιωαννίδη του 2026.
0: Ωραία το λέει.
2: Έναν προπονητή που θα τον εμπνεύσει. Αυτό έψαχνε ο Άρης. Έψαχνε μια σπίθα έμπνευση.
0: Έχει μπασκετικό κόσμο.
2: Όχι, έχει μπασκετικό κόσμο. Είναι ο Άρης και οι υπόλοιπες ομάδες στο μπάσκετ.
0: Δυσκολεύονται νεότεροι
2: να το καταλάβουν.
0: Κόσμο,
2: την κουλτούρα.
0: Βγαίνουν τα διαρκεία σήμερα και περιμένουν ότι θα γίνει η κόλαση.
2: Την κουλτούρα την μπασκετική του Άρη

0: ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα τα παίξει μετά τον Άρη. Θέλω να πω, αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 80 με τον Άρη, μια ολόκληρη χώρα πλην των Παοκτζίδων, θα πω εγώ, να περιμένει να περιμένει το μάτι συλλογού, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Σε συνδυασμό λοιπόν με την παρουσία του Τέλη Μιστακίδη και των επενδύσεων που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι το μπάσκετ βρίσκεται σε τροχιά έκτοξης.
1: Δεν θα παίζουν δηλαδή δύο ομάδες μόνο στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες μεταξύ τους μόνες.
0: Μα ήταν με αυτό έπρεπε. Και είναι ένα θέμα και για την ΑΕΚ, αν θα μπορέσει να ακολουθήσει.
1: Πολύ δύσκολο. Αν μείνει έτσι, χωρίς άλλες προσθήκες, χωρίς άλλες ενισχύσεις από άλλους.
2: Αυτές τελευταία ερώτηση, τα δύο λεφτά που έχουμε, αυτές οι ομάδες, μπορεί κάποια από αυτές να παίξει σε Euroliga, μπορεί να υπάρχει το ευρωπαϊκό NBA.
0: Και οι δύο θέλουν αυτό. Δεν είναι εύκολη διαδικασία για φέτος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολη. Έχουν όμως τη διέξοδο του EuroCup. Θυμίζω ότι η κάτοχος του EuroCup παίρνει αυτόματα εισιτήριο για την Euroleague. Ναι. Υπάρχει αυτό ούτως ή άλλως.
2: Α, και πάνε να κατακτήσουν λες το γύρο για να πούνε
1: ναι, να πάνε.
0: Και παρόλα αυτά και μετά από αυτά συνεχίζουν τις συζητήσεις, τις δημόσεις. Υπάρχει πάντα το παραθυράκι, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία του NBA Europe.
1: Ωραία. Και θα περιμένουμε το Μουντιάλ. Παρχίζει πότε?
0: Μουντιάλ την άλλη Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ωραία, και θα πέμπτε. 10 το βράδυ με 8 το πρωί αγώνε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα δείτε κάτι υπέροχα, Εκουαδόρ, Κονγκό, Εκουαδόρ.
1: Ουσμπεκιστάν. Κουρασάω.
0: Έτσι, θα μάθετε γεωγραφία σε αυτό το Μουντιάλ όλοι.
2: Ναι, για λάθη, αλλά μόνο εμεί δεν είμαστε.
1: Και
2: Αλέξανδρο Σόμογλου.
1: Λοιπόν, γεια σου, Αλέξανδρε. Σε χαιρετάω.
0: Καλημέρα.
1: Βασίλη Νέτσικα, δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά.
3: Το δελτίο ειδήσεων.
1: Σωστά εννοείται. Και αμέσω μετά η Νίκη Λιμπεράκη και εμεί αύριο το πρωί με το καλό.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Θέμα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς. Όπως είπε, αν η ηγεσία στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, η συγκυθή αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές θα σημαίνει παρέτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Κληθείς να σχολιάσει σενάρια περί αποχώρησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πληστηριασμό εδρών. Αλλαγές στην κυβέρνηση επίπεδο υφυπουργών μελετά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως θα αντικατασταθεί υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και θα επιστρέψει στην κυβέρνηση ο βουλευτής Ερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Ζητήματα ενεργειακής και μεταφορικής διασυνδεσιμότητας όπως ο κάθετος διάδρομος LNG θα συζητηθούν στη συνάντηση των Πρωθυπουργών Ελλάδας Βουλγαρίας στη Σόφια. Επίσης, κοινές ευρωπαϊκές και περιφερειακές προκλήσεις, ενώ θα δοθεί βαρύτητα στον τομέα της ασφάλειας. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο ΤΥΒΑ του Μαυροβουνίου όπου θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο οδηγός του ταξί που έπεσε νωρίτερα στη θαλάσσα στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο η συμφωνία τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και δεν θεωρείται ακόμη πλήρως σταθερή ή οριστική. Βασικός όρος είναι η πλήρης παύση των επιθέσεων από τη φιλορεανική ένοπλη οργάνωση Χεσμπολά, οι μαχητές της οποίας θα πρέπει να αποχωρήσουν από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνη, την οποία το Ισραήλ θεωρεί ζώνη ασφαλείας. Κρίσιμες ώρες για την τρίχρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Ζεφύρι. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού. Οι αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Άλλος ένας θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7. Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα. Στον ανακριτή, ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη στην Καλαμάτα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα σε οικισμό που μένει γνωστή οικογένεια Ρωμάτα, μέλη της οποίας κατηγορούνται για απάτες και εκβιασμούς. Έχει συλληφθεί ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε όπλο. Στη διεθνή ενημέρωση, πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ηρακλείου, 23χρονος μέσος Βασίλης Σουρλής παραμένει στον Όφιο, 30χρονος επιθετικός ταξιάρχης Φούντας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Ακούτε

0: ελλείψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Μία τελευταία δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι, για την πολιτική κατάσταση στη χώρα εν ώψη εκλογών δείχνει ότι 7 στους 10 δεν θέλουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη και επίσης ως συμπέρασμα βγαίνει ότι το κόμμα του Τσίπρα έρχεται δεύτερο, όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν, με τον Ανδρουλάκη το Πασόκ να χάνει συνεχώς έδαφος. Δεν πήθη δηλαδή ο Ανδρουλάκης. Το νέο πολιτικό χάρτη αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση, η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων του Τσίπρα και της Καριστιανού. Παράλληλα, οι πολίτες αποδοκιμάζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, καθώς 7 στους 10 θέλουν άλλη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Συγκεκριμένα, μετά τις εκλογές, μόνο το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, στη δεύτερη θέση έρχεται το κόμμα του Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, με 13,2%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και τέταρτο κόμμα έρχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού με 9,2%. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, στη δεύτερη θέση, η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 13,2%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και τέταρτο κόμμα έρχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,2%, ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1%. Σε λίγο δεν θα έχει ούτε 0,001% ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάς αντλεί περισσότερες ψήφου από το ΣΥΡΙΖΑ κατά 64,9%, τη Νέα Δημοκρατία τσιμπάει ένα 33,3%, το ΜΕΡΑ 25, από το ΜΕΡΑ 25 ένα 10,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 27,5%, τη Φωνή της Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,1% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 28,4% θεωρεί ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που είναι εκτός πολιτικής, ενώ το 22,4% το συνδέει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Καριστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δικαίου και να δώσει ελπίδα και προοπτική. Παράλληλα, το 29,7% θεωρεί ότι μπορεί να εκφράσει αποτελεσματικά την κοινωνική δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, ενώ το 26,5% τη συνδέει με την ελπίδα και την προοπτική. Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την είδηση του κόμματος της Καριστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Τσίπρα 32,6%. Μετά τις εκλογές, μόνο το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα, μάλλον το χαρακτηριστικό έβριμα της δημοσκόπησης. Όπως καταλαβαίνετε, οι πολίτες αυξάνονται που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, που οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κουμανταδόροι, οι γενικοί έτσι, κουμανταδόροι που είναι βυθισμένοι στη διαφθορά, τη διαπλοκή και τη σαπίλα, ροκανίζουν με τον τρόπο τους, βρίσκουν πάντα έτσι, πορτούλες ανοιχτές και ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα. Έχουν βάλει και τα δύο χέρια μέσα στο μέλι και προσπαθούν έτσι να αρπάξουν ό,τι μπορέσουν, ό,τι προλάβουν εν ώψη εκλογών, καθώς γνωρίζουν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ξανά κυβέρνηση το κόμμα που τους τροφοδοτούσε τόσο καιρό σκανδαλωδώς με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, με χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα και γενικά είχαν μια εύνοια σκανδαλώδη έναντι κάποιων άλλων επιχειρηματιών. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα, αν χρειαστεί θα μιλήσω περισσότερο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κουμανταδόρους γενικότερα οι οποίοι τα έχουν κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί και γνωρίζουν πολύ καλά ότι μειώνεται ο χρόνος. Γι' αυτό και τελευταία βλέπετε τρελές καταστάσεις να συμβαίνουν μέσα από διάφορες έτσι, διοργανώσεις, πανάκριβες, 10 χιλιάρικα από εδώ, 20 από εκεί, 30, 40, 50, αυτό κλπ. Ό,τι αρπάξουμε μέχρι τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
6: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας. Τηλέφωνο 693-094-5565.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Καθίστε κυρίες και κύριοι αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας και απολαύστε το επόμενο κείμενο, το οποίο έχει παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι λέει ποιος έφερε στη χώρα μας τη διαπλοκή και τη διαφθορά, ποιος νομοθέτησε να βγαίνουν από τη φυλακή τα λαμόγια και ποιος έδωσε άφεση αμαρτιών με σκανδαλώδη τρόπο στους τραπεζίτες. Τραπεζίτες, τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι το κράτος. Δεν υπάρχει κυβέρνηση, είναι οι τράπεζες. Μέσα από ένα κείμενο, κυρίες και κύριοι, άκρος εξομολογητικό, ο Κώστας Βαξεβάνης αναφέρεται στην κόντρα, όπως λένε πολλοί. Δεν υπάρχει καμία κόντρα, γιατί τον Κώστα τον ξέρω, είμαστε φίλοι και είναι και ο εκδότης εφημερίδας Documento που εργάζομαι, στην διάσταση αυτή απόψεων που υπάρχει τελευταία και σε όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. «Μα τι έχεις με τον Αλέξη Τσίπρα», γράφει ο Βαξεβάνης στο κείμενό του. «Το ερώτημα πλανιέται εδώ και μήνες από πάνω μου», γράφει ο Κώστας, «άλλοτε ως ειλικρινής απορία και ανάγκη εξήγησης και άλλοτε ως επιταγή απολογίας. Οι φίλοι με ρωτάνε με ειλικρίνεια τι έγινε ξαφνικά και ασκώ κριτική στον Τσίπρα τη στιγμή που ίσως θα έπρεπε να τον βοηθήσω να νικήσει τη μάστιγα του Μητσοτάκη. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία απορία. Είναι βέβαιοι πως υπάρχει λόγος σοβαρός και οικονομικός που δεν συμμερίζομαι την έλευση του Τσίπρα, όχι ως εκφραστής ενός κοινωνικού ρεύματος, αλλά ως μεσία. Θα απαντήσω στους πρώτους», γράφει ο Βαξεβάνης. «Η δεύτερη κατηγορία δεν έχει ανάγκη απαντήσεων, τα ξέρει όλα. Ούτε και κάποια πολιτική ένταξη. Είναι μουτζαχεντίν της αυτανάγκης τους που έχουν μια βασική ιδιότητα. Πρώτα αποφασίζουν με ποιο θα είναι και μετά βρίσκουν επιχειρήματα δικαιολόγησης. Δυστυχώς ανήκουν στην κατηγορία που περιέγραφε ο Γιάννης Ρίτσος των μικρών που θέλουν να βλέπουν και τους άλλους μικρούς γιατί τους κοντένουν στο ύψος τους». Το ερώτημα που θέτουν πολλοί σε μένα, γράφει ο Βαξεβάνης, τίθεται και αντιστρόφως. Ρωτάνε, από όσο γνωρίζω τον Αλέξη Τσίπρα, «μα τι έχεις με τον Βαξεβάνη». Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην φίλος, γράφει ο Κώστας, έχει μετέλθει τρία στάδια απαντήσεων. Στην αρχή έλεγε σε όποιον τον ρωτούσε, ειλικρινά δεν ξέρω τι έχει ο Κώστας μαζί μου. Θα μπορούσε να μάθει φυσικά, γράφει ο Βαξεβάνης, αν υποθέσουμε ότι δεν γνώριζε. Μπορούσε να μου κάνει ένα τηλεφώνημα. Αλλά μια τέτοια απλή κίνηση δεν χρειάζεται μόνο να σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά και να έχει τα κότσια να το κάνει, ειδικά αν ξέρει τι έχει κάνει. Στο δεύτερο στάδιο, γράφει ο Βαξεβάνης, ο Αλέξης Τσίπρας απαντούσε. Ο Κώστας νομίζω ότι τον πρόδωσα και κατέληξε να με προδώσει. Το εντυπωσιακό εφιολόγημα χρησιμοποιεί τη λέξη προδοσία κατά το δοκούν στα πλαίσια της λογικής που απολαύσαμε στην Ιθάκη, του φταίνε οι άλλοι. Στο τρίτο στάδιο ο Τσίπρας αποφάσισε να μην τηρεί ούτε τα προσχήματα, πράξη που κατά την άποψή μου το τοποθετεί στην απέναντι πλευρά. αναφέρει εντελώς πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, γράφει ο Βαξεβάνης. Στο τρίτο στάδιο αποφάσισε να μην τηρεί ούτε τα προσχήματα, πράξη που κατά την άποψή μου τον τοποθετεί στην επικίνδυνη σφαίρα της έκθεσης από άγνοια κινδύνου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Σύμφωνα λοιπόν με τους κύκλους Τσίπρα, η αλλαγή της τάσης μου οφείλεται στο γεγονός ότι τα παίρνω από κάποιους και ειδικά τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Την άποψη αυτή αναπαράγουν στελέχη του Τσίπρα στα social media, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια μεθοδευμένη και διατεταγμένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρας μου που εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και γοήτευσε τον Αλέξη Τσίπρα. Κωστάκι, από πού τα παίρνεις, ποια χάρη δεν σου έκανε ο Τσίπρας και στράβωσες, κάνεις σαν την απατημένη γκόμενα, είναι μερικά από τα σχόλια που είναι πανομοιότυπα αυτών που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις του παρακράτους Μητσοτάκη εναντίον μου, γράφει ο Βαξεβάνης και προσθέτει. Με τη μέθοδο αυτή ο Τσίπρας δεν αποδεικνύει τον κανόνα ότι η εξουσία, κάθε εξουσία, δεν συμπαθεί τη δημοσιογραφία όταν γίνεται κριτική και αποκαλυπτική, αλλά δείχνει και στοιχεία του χαρακτήρα του. Μαθαίνω ότι οι ίδιοι κύκλοι Τσίπρα αποκαλούν και τον συνάδελφο Γιώργο Λακόπουλο ως ύποπτο για σχέσεις με Γρηγόρη Δημητριάδη με βάση την κριτική που ασκεί στον Τσίπρα. Δεν είναι που δεν σέβονται τον άνθρωπο που του στήριξε χωρίς κανένα όφελος, αλλά δεν σέβονται και τα δύο κρασιά που ήπιαν μαζί, όπως λένε στο χωριό μου. Από την πλευρά μου, γράφει ο Βαξεβάνης, σε όποιον μου μεταφέρει όλα αυτά, απαντάω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι για μένα ο 3α. Άφιλος, αγνώμων, απαίδευτος. Νομίζω ότι η επιλογή των στενών συνεργατών του είναι αρκούντως αποκαλυπτική για την ηθική του υπόσταση και δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς πολιτεύεται σήμερα. Η επιλογή του Νίκου Μαρατζίδη από το 2023 δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τον άνθρωπο που υποστήριζε και υποστηρίζει ότι οι Έλληνες αντιστασιακοί ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή της Ελλάδας, γιατί παρενοχλούσαν τους Ναζί που προέβαιναν σε αντίπεινα. Υποστήριξε ακόμη ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις των ανταρτών κατέστρεψαν τις υποδομές της χώρας. Ο ίδιος ο καθηγητής εμφανίζεται να έχει σχέσεις με οργανώσεις μισθοδοτούμενες από το Βρετανικό Foreign Office για προώθηση της Βρετανικής προπαγάνδας. Ωστόσο, η επιλογή Μαρατζίδη δεν είναι ένα στιγμιαίο λάθος. Δίπλα του, γράφει ο Βαξεβάνης, δίπλα στο Τσίπρα, βρίσκονται ως σύμβουλοι και στελέχοι άνθρωποι που τον αποκαλούσαν καραγκιόζοι και οποίοι έχουν το θράσος, προφανώς και την άδεια του Τσίπρα, να λένε ότι η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη, γιατί ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμασε. Έχουμε λοιπόν, γράφει ο Βαξεβάνης, έναν καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης. Ο Τσίπρας προφανώς έχει τους λόγους του να δέχεται να απαξιώνεται έτσι, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό του εξευτελισμό. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει το Μητσοτάκη, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με συγχωρείτε. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το πάρτι των αποκαλύψεων από το Βαξεβάνη σχετικά με τον Τσίπρα. Γιατί και πώς στήριξα τον Τσίπρα? Η στήριξή μου στον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο Βαξεβάνης, ξεκίνησε πολύ πριν να ανέβει στην εξουσία και δεν ήταν για μένα θέμα κάποιου συμφέροντος ούτε και κάποια αυταπάτη. Το 2010 αποχώρησα από την τηλεόραση ενώ είχα συμπληρώσει γύρω στα 25 χρόνια δημοσιογραφίας. Η απόφαση ήταν συνειδητή. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε ένα δημοσιογραφικό περιβάλλον που ήταν άρρωστο, δουλικό και προέκτηνε αυτές τις ιδιότητες ως τρόπο λειτουργίας της χώρας. Τα περισσότερα χρόνια της δημοσιογραφικής μου ζωής τα είχα αφιερώσει στην έρευνα και τις πολεμικές αποστολές. Δεν είχε νόημα η αφιέρωσή μου στη δημοσιογραφία αν με όσες γνώσεις και εμπειρία είχα δεν έλεγα αυτό που θεωρώ αλήθεια. Δεν ήταν θέμα κάποιου ηρωισμού. Αντίθετα, όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν σε συνεντεύξεις, η στάση αυτή αποτελούσε το προσωπικό μου συμφέρον. Αυτό ήξερα να κάνω και μπορούσα να το υποστηρίξω, αυτό έκανα. Αν είχα το χαρακτήρα να ζω με αργομυστίες στη δημοσιογραφία, ίσως να έκανα αυτό. Η στάση μου λοιπόν είχε ηθική βάση, αλλά ήταν επένδυση στο συγκριτικό μου πλεονέκτημα. Δεν ανήκω στην κατηγορία της ψευτοουδέτερης δημοσιογραφίας. Όταν βλέπεις ποιος αδικεί και ποιος αδικείται, το να επικαλείσαι την ουδετερότητα είναι έγκλημα που ευνοεί το θήτη. Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να απολογείται στην ουδετερότητα, αλλά στην αλήθεια. Αφήνοντας την τηλεόραση, γράφει ο Βαξεβάνης, πήρα το ρίσκο να εκδώσω το περιοδικό Hot Dog χωρίς κεφαλαία ή κάποια στήριξη. Στην έκδοση του περιοδικού έβλεπα τη δικαίωση της προσήλωσης στην ερευνητική δημοσιογραφία αλλά και των προσωπικών επιλογών. Η Ελλάδα είχε μπει στα μνημόνια, Είχε χάσει μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ και της ανεξαρτησίας της και οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις ήταν εναγκαλισμένες με τη διαφθορά, τη διεφθαρμένη επιχειρηματικότητα και την κλεπτοκρατία των τραπεζών. Οι πρώτες έρευνες του περιοδικού αφορούσαν τις αποκαλύψεις για τις τράπεζες και κυρίως δύο μεγάλα τραπεζικά σκάνδαλα, αυτό της Τράπεζας Πειραιός και του Ανδρέα Βιαννόπουλου. Την εποχή εκείνη ο Αλέξης Τσίπρας και τα κόμματά του ήταν οι δυνάμεις που εκπροσωπούσαν μια πολιτική λογική έξω από το συστημικό κουτί. Δεν ήταν διεφθαρμένοι, ανταποκρίνοντας τις κοινωνικές ανάγκες, αφού αφογκράζονταν το λαό και κυρίως δεν αποδέχονταν το αφήγημα της σωτηρίας μέσω της λιτότητας. Όσα έφερνε στην επιφάνεια η δημοσιογραφική έρευνα και αφορούσαν τη διαφθορά και την καταστροφή της χώρας, έβρισκαν πολιτική έκφραση ή ίσως ταυτόσιμη ανησυχία σε όσα έλεγε ο Τσίπρας. Η στήριξη του Τσίπρα από τη μεριά μου και με το περιοδικό Χοντόκ και με το ντοκουμέντο στη συνέχεια ήταν συνειδητή επιλογή, γράφει ο Βαξεβάνης, και αφορούσε την προσωπική μου βεβαιότητα ότι το κόμμα αυτό θέλει να αλλάξει τη χώρα. Οι δημοσιογραφικές έρευνες περιέγραφαν μια πραγματικότητα που ο Τσίπρας ήθελε να αλλάξει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο πάνω στην κοινή πεποίθηση ότι τα πράγματα πρέπει και μπορούν να αλλάξουν. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή, όπως άλλωστε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, επιχείρησαν να με εμφανίσουν ως παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, ως προπαγανδιστικό μηχανισμό και ως εκ τούτου αναξιόπιστο σε όσα αποκάλυπτα, αφού κατά το αφήγημά τους τα δημοσιεύματα είχαν σκοπιμότητα. Η δεξιά είχε κάθε λόγο να παίζει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν το έπαιζε μόνο η δεξιά. Ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έβλεπε με καλό μάτι την ύπαρξη της εφημερίδας Documento ως παράγοντα της πολιτικής ζωής. Προτιμούσαν ένα ΣΥΡΙΖΑ βερβαλιστικών αναλύσεων και γραφειοκρατικής αυτοανάδευσης από μια πραγματικότητα που θέτει μπροστά τους ευθύνες. Πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ, με ρόλο στη Βουλή, ήταν έτοιμα να αποδεχτούν όσα έλεγε ο Μητσοτάκης για το ντοκουμέντο, εμφανίζοντας έτσι μια θεσμολαγνική δήθεν στάση υπεράνω κομμάτων. Στην πραγματικότητα, όπως αποδείχθηκε, γράφει ο Βαξεβάνης, έκαναν τα προσωπικά τους παιχνίδια που έφταναν μέχρι τους διορισμούς των παιδιών τους και πούλαγαν αφιψηλού κριτική στο ντοκουμέντο. Στην πλειοψηφία του, ωστόσο, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές έβλεπαν στο ντοκουμέντο και την ερευνητική δημοσιογραφία το φυσικό σύμμαχο που προκύπτει από την υπεράσπιση της αλήθειας. Η υπεράσπιση αυτής της αλήθειας τύχησε σε μένα και στους συνεργάτες μου στο ντοκουμέντο. Με συντονισμένες ενέργειες από το σύστημα Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, δολοφονήθηκε το προφίλ μας. Μας εμφάνιζαν ως κίτρινους δημοσιογράφους για να μπορούν να στηρίξουν το επιχείρημα ότι όσα γράφαμε ήταν ψέματα. Μας έσυραν και μας έρουν στα δικαστήρια και δαιμονοποίησαν κάθε ανθρώπινη έκφρασή μας. Θυμάμαι περιπτώσεις που έκανα μια ανθρώπινη ανάρτηση με τα παιδιά μου ή με ένα ποίημα και από κάτω τα σχόλια απαξίωναν το σύνολο της ύπαρξής μου. Οι στάσεις μου όμως ήταν δική μου επιλογή, συνειδητή και σωστή. Ποτέ δεν διαμορφώσαμε στοιχεία του ρεπορτάζ για να ωφελεί τον Τσίπρα ή ερευνούσαμε για να βολεύει τον Τσίπρα. Το ρεπορτάζ ήταν ρεπορτάζ, έρευνα και η σκάφη. Την άποψή μου την εξέφραζα στην αρθρογραφία και δεν διεκδικώ ούτε το αλάθητο, ούτε θεωρώ ότι μπορεί να θέσω υποψηφιότητα για αγιοποίηση. Υπάρχουν δύο αδιαμφισβήτητα δεδομένα, γράφει ο Βαξεβάνης στο μεγάλο κείμενο, κυρίες και κύριοι, το οποίο παρουσιάζει, το ξαναλέω, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά προς το τέλος. Γιατί δηλαδή βρίσκεται σε κόντρα με τον Τσίπρα. Στήριξα τον Τσίπρα, γράφει ο Βαξεβάνης, όχι από πρόθεση όπως είπα, αλλά από την πεποίθηση συναντήληψης και γνώρισε εξαιτίας αυτής της στήριξης την πιο σκληρή, άδικη και βρώμικη καταδίωξη. Στο δυναμικό μου έχω πάνω από 150 μηνύσεις και αγωγές, απαξίωση της προσωπικότητάς μου, στημένους φορολογικούς ελέγχους, ακόμη και δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ανήκω σε εγκληματική συμμορία. Σήμερα που ο Αλέξης Τσίπρας απολαμβάνει τη δόξα του, την επιφημία του από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, εγώ, γράφει ο Βαξεβάνης, και οι συνεργάτες μου σερνόμαστε στα δικαστήρια για υποθέσεις που αποκαλύψαμε και εκμεταλλεύτηκε πλήρως πολιτικά ο ίδιος του Τσίπρας. Δεν προσφέρθηκε ποτέ, παρότι επωφελήθηκε στο έπακρο από όσα αποκάλυψα, να καταθέσει μάρτυρας σε δίκη ή να κάνει δημόσια δήλωση, σε αντίθεση φυσικά με τον Μητσοτάκη, ο οποίος μεθόδευσε στη Βουλή διαδικασία για να πετύχει τη δίωξη του Κουρτάκη κατά του Πολάκη. Δεν είμαι όμως ο μόνος που δεν θέλησε να στηρίξει ο Τσίπρας. Ακόμη και ο πρώην υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος, ο οποίος διώχθηκε μαζί με υπαλλήλους του Υπουργείου για τις τηλεοπτικές άδειες και δικαιώθηκε, δεν εισέπραξε ποτέ καμία στήριξη μέχρι να αθωωωθεί. Όσο για τους άλλους συνεργάτες του Τσίπρα, περιγράφονται στο βιβλίο του ως ανάξιοι, με εξαίρεση του συνεργάτη του Στουρνάρα, Γιώργο Χουλιαράκη και τον Γιώργο Κατρούγκαλο, που οι δηλώσεις του στήχησαν εκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε τώρα, γράφει ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και σήμερα λέω κάτι που δεν θέλει να λέει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η καλύτερη από όλες των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά ήταν η καλύτερη συγκριτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε μέσα σε ένα δύσκολο κλίμα που διαμόρφωνε ο ευρωπαϊκός παράγοντας και η εγχώρη Βάστα Σόιμπλε, ενοχοποιήθηκε ακόμη και μέσα από fake news, ενώ η παντοδυναμία των αντισύριζα μέσων ενημέρωσης καθόριζε σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στην κοινωνία. Αυτοί ήταν οι αντικειμενικοί παράγοντες, γιατί υπήρχαν και υποκειμενικοί. Το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ικανό με την πραγματική πολιτική έννοια να αντιμετωπίσει αυτό που γινόταν. Πολλά από τα στελέχη του ήταν αγίωτοι άνθρωποι με ένα αφήγημα για την κοινωνία, τα οποία δεν γνώριζαν. Οι εσωκομματικές διαδικασίες που πλασάρονταν ως επιτομή της δημοκρατίας ήταν ο τρόπος λειτουργίας ενός μπουλούκιου μέσα σε ένα κομματικό καταβλισμό που παρήγαγε αλλαλαγμούς εσωτερικής λειτουργίας. Δεν είναι τυχαίο που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να αφήσει πίσω του καμία θεσμική αλλαγή. Εξαίρεση αποτελούν ίσως οι νόμοι και πρωτοβουλίες του Παύλου Πολάκη, του Λευτέρη Κρέτσου, του Χριστόφορου Βερναδάκη και κάποιων άλλων. Περιορίστηκε στη λογιστική αντίληψη για την οικονομία που οδήγησε σε χτύπημα των μικρομεσαίων και σε εξασφάλιση πλεονασμάτων που όχι μόνο δεν επέστρεψαν στην κοινωνία, αλλά έπεσαν στα χέρια του Μητσοτάκη. Ήμουν από αυτούς, γράφει ο Βαξεβάνης, που θεωρούσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένα θύμα της εσωκομματικής καμαρίλας των συνιστοσών και των ανεπρόκοπων θεωρητολόγων που ανέχονταν για συναισθηματικούς λόγους. Τόσο η αρθρογραφία μου την εποχή εκείνη, όσο και οι προσωπικές μου παρενέσεις είχαν ως δεδομένο αυτή την αντίληψη. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ο Τσίπρας και ήθελε την κομματική αμφισημία και ήταν μέρος της. Με αυτή άλλωστε δικαιολογούσε τη δύσκολη κατάστασή του. Σε ό,τι με αφορά, αρνιόμουν να δεχτώ ότι ένας χαρισματικός πολιτικός που καβάλισε το κύμα των εξελίξεων και έγινε πρωθυπουργός χωρίς να έχει αναφορές σε τζάκια και οικογένειες, δεν μπορούσε να κάνει όσα έπρεπε για να τελειώνει με τα βαρύδια. Η φοβικότητα και η αναπολισματικότητα του Τσίπρα ήταν θέμα καταγωγής, ήταν ένας από αυτούς που παρήγαγε δεσμεύσεις που δεν προέρχονταν από το ηθικό και πολιτικό χρέος της κοινωνίας, αλλά από το κομματικό καταβλισμό. Δεν πέταξε κανέναν από αυτούς που εξυπηρετούσαν άλλα συμφέροντα, ούτε από αυτούς που ναρκοθετούσαν το κυβερνητικό του έργο, γιατί ήταν χρήσιμη για αυτοδικαιολόγηση. Ταυτόχρονα, γράφει ο Βαξεβάνης, δεν είχε το γνωστικό απαιτούμενο να φύγει έξω από την τετριμένη σφαίρα της πολιτικής, αγκαλιάζοντας νέους προβληματισμούς για το σύγχρονο κόσμο. Δεν είναι τυχαίο που παραδόθηκε στην τεχνοκρατική αντίληψη κατά τα πρότυπα Μητσοτάκη για να εκφράσει την πολιτική του πληρότητα. Για παράδειγμα, δείχνει με περηφάνεια τόσο το Ινστιτούτο του, όσο και τους 300 επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, ομολογώντας έτσι το έλλειμμά του. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν είναι η σχέση με την όποια ελίτ, αλλά με λαϊκά στρώματα τα οποία λέει ότι υπηρετεί. Ανάμεσα στους 300 είναι μόλις 4-5 άνθρωποι της παραγωγής. Ταυτόχρονα εκφράζει για μια ακόμα φορά την ελιστική αριθμητική αντίληψη γύρω από την πολιτική, ότι αθροίζοντας τεχνοκράτες και καθηγητές πανεπιστημίου θα πετύχει την επικράτησή του. Την προσπάθεια αυτή έκανε ανεπιτυχώς και το 2023, μαζεύοντας μπίστιδες και μαρατζίδιδες, μπασκετμπολίστες και επώνυμους που πιθανόν έβλεπε και θαύμαζε μικρός στην τηλεόραση. Θα παρακαλέσω τον ηχολήπτη να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με το κείμενο του Βαξεβάνη, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και μεγάλο θα έλεγα. Περιγράφει στον κόσμο, αναλύει γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων με τον Τσίπρα και αυτή η κόντρα και αυτή η εχθρότητα εντός εισαγωγικών. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, για να μην κουράζουμε έτσι τον κόσμο, και θα συνεχίσω κυρίες και κύριοι με την ανάγνωση από το κείμενο που έχει ανεβάσει ο Βαξεβάνης για το θέμα αυτό.
7: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. LVL Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. LVL Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
10: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, την ανάγνωση από το κείμενο που ανέβασε ο Κώστας Βαξεβάνης σχετικά με τις εξηγήσεις που δίνει γιατί, λέει, είμαι απέναντι στον Τσίπρα σήμερα και τι ήταν αυτά, ποιες ήταν οι αιτίες που με οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, που οδήγησαν την κατάσταση των σχέσεων με τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2024, γράφει κυρίες και κύριοι ο Βαξεβάνης, συνεχίζει μάλλον στο κειμενό του, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συνέδριο της Καθημερινής, εμφανίστηκε να ζητάει συγγνώμη για την υπόθεση της Νοβάρτης. Με δεδομένη αυτή τη συγγνώμη, λίγο αργότερα η κατά Μητσοτάκη δικαιοσύνη αποκάλυψε τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων και τους οδήγησε σε δίκη. Επ' αυτού ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε το παραμικρό, αλλά άφησε σιωπηλά να εξελιχθεί η διαδικασία αποκάλυψης, αφού πιστοποιήθηκε δημόσια ότι οι μάρτυρες δεν είχαν καμία μα καμία πολιτική κάλυψη. Στο βιβλίο του Τσίπρας, γράφει ο Βαξεβάνης, έγραψε κάτι χειρότερο από τη συγγνώμη. Ομολόγησε ότι δεν άφησε την υπόθεση με τις δικογραφίες για τα 10 πολιτικά πρόσωπα που εμφανίζονταν να εμπλέκονται στο σκάνδαλο Νοβάρτης να πάει σε προανακριτική επιτροπή στη Βουλή για να ερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες, αλλά το επέστρεψε στη δικαιοσύνη. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται για να δικαιολογήσει τη συγγνώμη προς τα 10 πρόσωπα που με αυτή την επιλογή διασύρθηκαν, όπως λέει, αλλά η ουσία είναι ότι παρεμποδίστηκε η προανακριτική και η απόδοση ευθυνών. Η δήλωση συγγνώμης του Τσίπρα για την Νοβάρτης είχε προκαλέσει τότε την αντίδρασή μου και ήταν η απαρχή της ρήξης στη σχέση μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε οδηγήσει εμένα και άλλους συναδέλφους μου, καθώς και εισαγγελείς, στην πόρτα της φυλακής λόγω των αποκαλύψεων που κάναμε, και ο Τσίπρας ζητούσε συγγνώμη από κάποιους στους οποίους δεν έπρεπε να ζητάει συγγνώμη. Η συμπεριφορά του, γράφει ο Βαξεβάνης, αφαίρεσε την προδιάθεση του ρομαντισμού και της δικαιολόγησης που κακώς με διακατήχε και έχοντας πλέον την ανάγκη να δώσω απαντήσεις, άρχισα να βλέπω πλευρές του παρελθόντος με άλλο μάτι. Παραθέτω μερικά από τα περιστατικά του παρελθόντος που έθεσα κάτω από την απέτηση να τα απαντήσω. Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη. Από το 2017 το ντοκουμέντο είχε αποκαλύψει το πρόβλημα πόθεν έσχες του Μητσοτάκη. Ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωνε σε διάσταση με τη σύζυγό του και απέφυγε έτσι να κάνει δήλωση πόθεν έσχες ώστε να τη συμπεριλάβει, παρότι ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Αλλήμον αν κάθε πολιτικός δηλώνει ότι είναι σε διάσταση με τον σύζυγό του, με τη σύζυγό του, ώστε να μην κάνει δήλωση πόθεν έσχες. Αμέσως μετά, μετά τη δηλωθήσα διάσταση, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη εμφανίζεται να αποκτά περιουσιακά στοιχεία όπως το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Επίσης κατήχε μία offshore που επίσης δεν δηλώθηκε ποτέ. Το θέμα είναι σοβαρό και σε ό,τι αφορά την κατοχή της offshore, αποδεικνύεται 7 μήνες μετά ότι η κυρία Μητσοτάκη φιγουράρει στα Paradise Papers. Οι αποκαλύψεις προκαλούν δηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, ο οποίος ζητά κατ' επανάληψη εξηγήσεις από το Μητσοτάκη. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας χρησιμοποιούνται πολιτικά από τον Τσίπρα, ενώ ο Μητσοτάκης με αποκαλεί συκοφάντη που χτυπά τη γυναίκα του, η οποία ως επιχειρηματίας έχει δικαιολογημένα μεγάλα εισοδήματα. Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης των ανακριβιών στο πόθεν έσχες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επιτροπή με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο Βαξεβάνης, αρχιοθετεί την υπόθεση. Και κάνει μάλιστα την λαθροχειρία να συγκρίνει τη φορολογική δήλωση με το πόθεν έσχες για να αποφανθεί ότι αφού αυτό μπορεί να γίνει με τη φορολογική δήλωση, μπορεί να γίνει και με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Πρόκειται για πρωτοφανή λογική χωρίς κανένα νομικό έρισμα. Μετά την αρχιοθέτηση, η κυρία Μητσοτάκη μου έκανε αγωγή ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ. Ευτυχώς το δικαστήριο με δικαίωσε. Όπως ήταν λογικό, γράφει ο Βαξεβάνης, ρώτησα τον Αλέξη Τσίπρα πώς είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τέτοια πράγματα και μου απάντησε: φταίει η Τασία Χριστοδουλοπούλου και ο Σπύρος Λάπας που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Από εκείνη τη στιγμή έπρεπε να αποδεχτώ τι είναι αυτό που κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, λέει ο Βαξεβάνης. Δεν γίνεται δύο βουλευτές να παρακάμψουν και την νομιμότητα και τον Πρωθυπουργό για να κάνουν ό,τι θέλουν με το πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως και κάτι χειρότερο. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αντιπολίτευση, το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη κατατέθηκε πάλι με προβλήματα. Επειδή ο νόμος απαγόρευε οι πολιτικοί να έχουν εταιρεία στο εξωτερικό, η σύζυγος Μητσοτάκη έκρυψε τη γαλλική εταιρεία που είχε ως περιουσιακό στοιχείο για το σπίτι του Βολτέρου μέσα σε μια άλλη ελληνική εταιρεία. Μετά το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, η υπόθεση πήγε και πάλι στην Επιτροπή της Βουλής. Η Επιτροπή με τη συμμετοχή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έκανε το πρωτοφανές. Έκανε ανώνυμες τις υποθέσεις που έκρυπνε, έκρυψε δηλαδή τα στοιχεία που εξέταζε ανωνύμως την υπόθεση και αρχιοθέτησε το πόθεν έσχες Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας και πάλι μου απάντησε. Αυτός ο Βλάκας, ο Λάπας το έκανε. Δεν γνωρίζω αν υπήρξε παρασκήνιο και ποιο είναι, αλλά εκ των υστέρων έχω ένα ερώτημα που δεν έχει εξήγηση. Πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε στοχοποιήσει σε δύο υποθέσεις τον Αλέξη Τσίπρα ως υπεύθυνο για τα όσα έγιναν, αυτή των τηλεοπτικών αδειών αλλά και τη σκευωρία τη Νοβάρτη, να το θέτει τελικώς εκτός κάδρου και δεν τον οδήγησε ποτέ στο ειδικό δικαστήριο με ψεύτικες κατηγορίες όπως έκανε με μένα. Και υπάρχει συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Ετοιμαστείτε να πέσετε από την καρέκλα σας με αυτά τα οποία αποκαλύπτει ο Βαξεβάνης για τον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει ο καλός συνάδελφος και φίλος, ανέβηκε στην εξουσία έχοντας μία βάσιμη ρητορική απέναντι στις τράπεζες. Οδήγησαν στην φτωχοποίηση, δίνοντας θαλασσοδάνεια και στη συνέχεια ανακεφαλαιοποιήθηκαν σε βάρος του λαού. Πληρώσαμε δηλαδή τα ελλείμματα των σκανδάλων για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες. Κανένας ωστόσο από τους αμαρτωλούς τραπεζίτες δεν έδωσε εξηγήσεις ούτε πλήρωσε. Ενώ υπήρξαν δικογραφίες εναντίον τους, επήλθε η αμνήφιση των αδικημάτων σε δύο στάδια. Το ένα επί ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο και πιο σημαντικό επί Νέας Δημοκρατίας. Το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν πείραξε τους τραπεζίτες, αλλά εκλεκτά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν σχέση μαζί τους ακόμη και όταν ήταν υπόδικοι. Το σύστημα του Μιχάλη Σάλα, βασικού υπεύθυνου για τα όσα έγιναν στην Τράπεζα Πειραιός, είχε προνομιακές σχέσεις με το Μαξίμου, το οποίο θεωρούσε ότι έχοντας τη συμμαχία με το Σάλα θα χτυπήσει το μισητό Γιάννη Στουρνάρα. Τελικά ο Γιάννης Τουρνάρας έγινε για δεύτερη φορά κεντρικός τραπεζίτης με τις ψήφους στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Τουρνάρας ήταν εκτεθειμένος σε διάφορα θέματα που είχε αποκαλύψει το ντοκουμέντο, πόθεν έσχες και πισίνες που στήχησαν μόλις 5.000 ευρώ, συμβάσεις συζύγου του με το Κελπνό, παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα. Η οικογένεια Τουρνάρα με μήνυσε πολλές φορές και αθωώθηκα, αλλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε το αυτονόητο. να ετοιμάσει ένα φάκελο με τα έργα και τις ημέρες του Στουρνάρα και να το στείλει στους θεσμούς ζητώντας την αντικατάστασή του. Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα δημοσιεύματα σε ένα πλαίσιο εσωτερικών πιέσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει προς το τέλος του κειμένου που ανέβασε ο Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τους ποινικούς κώδικες, διαφημίζοντας ότι πρόκειται για ένα νομικό επιστημονικό επίτευγμα. Σε πολλές πλευρές του, ο ποινικός κώδικας ήταν πράγματι προωθημένος. Υπήρξαν όμως και ψήθυροι ότι πολλοί από τους καθηγητές που τους συνέταξαν ήταν ταυτόχρονα και δικηγόροι μεγάλων εγκληματιών του λευκού κολάρου, της διαπλοκής και της διαφθοράς, που φρόντισαν να τους αμνηστεύσουν. Δεν θα κάνω μια γενική κριτική, αλλά θα αναφερθώ, λέει ο Βαξεβάνης, σε δύο περιστατικά. Ο ποινικός κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε την ενεργητική δωροδοκία σε πλημέλημα, ενώ η παθητική ήταν κακούργημα. Δηλαδή, για το ίδιο αδίκημα, όποιος χρηματιζόταν αντιμετώπιζε κακουργηματική δίωξη, αλλά όποιος χρημάτιζε έκανε πλημέλημα. Η αλλαγή μερικών λέξεων στον νόμο οδήγησε σε παραγραφή, όπως φαίνεται, αδίκημα πολύ γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος όχι μόνο γλίτωσε τη φυλακή, αλλά μπόρεσε να επεκταθεί επιχειρηματικά χωρίς προβλήματα από τον νόμο. Στον ίδιο ποινικό κώδικα, επί ΣΥΡΙΖΑ, η αλλαγή μερικών λέξεων στάθηκε ευεργετική για την κατηγορία που αντιμετώπιζε ο σύμβουλος του Μητσοτάκη Νίκος Γεωργιάδης για την υπόθεση του κυκλώματος παιδεραστίας και παιδοφιλίας στη Μολδαβία. Έτσι, ο Νίκος Γεωργιάδης, το alter ego του Μητσοτάκη, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα, απαλλάχθηκε των κατηγοριών λόγω παραγραφής μετά την αλλαγή του νόμου που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η εξήγηση που έδωσε σε προσωπική συζήτηση ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου ήταν ότι μάλλον διέφυγε και δεν έγινε επίτηδες. Η υπόθεση όμως του Νίκου Γεωργιάδη είχε άλλο λάκκο. Όταν το περιοδικό Χοντόκ είχε αποκαλύψει την εμπλοκή του στο κύκλωμα της Μολδαβίας, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ουσιαστικό θέμα πολιτικής. Το γεγονός ότι ο σύμβουλος του Μητσοτάκη εμπλεκόταν σε ένα κύκλωμα παιδοφιλίας δεν ήταν πολιτικό θέμα. Μάλιστα, στην Αυγή, ένας αρθρογράφος, ο οποίος αργότερα διορίστηκε στη Βουλή, είχε χαρακτηρίσει κυτρινισμό την ενασχόληση του περιοδικού με το θέμα. Ως δημοσιογραφική ομάδα ταξιδέψαμε στη Μολδαβία όμως, πήραμε τη δικογραφία και αποκαλύψαμε την αλήθεια. Και τώρα πάμε στις τράπεζες. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, κάποια πολύ σοβαρή πηγή μου έδωσε, λέει ο Βαξεβάνης, ένα email από το οποίο αποδεικνυόταν ότι οι τραπεζίτες είχαν υπαγορεύσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ νομική ρύθμιση, η οποία προέβλεπε ότι δεν μπορεί να γίνει δίωξη σε τραπεζικό στέλεχος αν δεν συμφωνήσει ο κεντρικός τραπεζίτης. Δηλαδή, ο Υπουργός ΣΥΡΙΖΑ, με εντολή τραπεζιτών, αναγόρευε το κεντρικό τραπεζίτη σε ανώτατο εισαγγελέα. Όλα τα κακά μαζί. Ενημέρωσα, λέει ο Βαξεβάνης, προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα και έκανα και δημοσίευμα θεωρώντας την κατάσταση ανεπίτρεπτη. Ενώ περίμενα ότι ο Τσίπρας θα απέπεμπε τον Υπουργό που δέχτηκε τέτοια παρέμβαση, ο Υπουργός έμενε στη θέση του. Το κακό επίσης είναι ότι, υποστέλλοντας κατά μία έννοια τη δημοσιογραφική απέτηση από τον εαυτό μου, παρότι είχα κάνει δημοσίευμα για κάτι που θεωρούσα σκανδαλώδες, έφτασε στο σημείο να κάνω την πολιτική μετάφραση ότι ο Τσίπρας είναι άβουλος και αναποφάσιστος. Και πάμε στα φαντ και τα κόκκινα δάνεια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη κυβέρνηση που νομιμοποίησε την πώληση των κόκκινων δανείων σε εταιρείες και φαντ. Το ντοκουμέντο τότε με ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα είχε θέσει το θέμα της θεσμοθέτησης ενός ελέγχου από τη Βουλή για την τύχη αυτών των δανείων. Δηλαδή, λέγαμε συγκεκριμένα ότι αν μια εταιρεία διαχείρισης ενός κόκκινου δανείου κάνει κούρημα της τάξης το 90%, όπως στην περίπτωση Πυλαδάκη, πρέπει να υπάρχει ένας δειγματοληπτικός έλεγχος για το αν το κούρημα γίνεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Μπορεί δηλαδή αυτός που χρωστάει λαδώνοντας κάποιον στην εταιρεία να αποπληρώσει το δανειό του δίνοντας φραγκοδίφραγκα. Ποιος θα το ελέγχει? Μπορεί κάθε φαντ να αποφασίζει εν κρυπτό για κουρέματα με θολές διαδικασίες. Το δημοσίευμα είχε προκαλέσει μεγάλο θόρυβο στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί όπως έλεγαν αντέδρασε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, που χρέων όσα γράφαμε σε εντολή Τσίπρα. Το θέμα είναι πως θεσμοθετήθηκε κάποιος έλεγχος, ότι δεν θεσμοθετήθηκε, με συγχωρείτε, κάποιος έλεγχος, ενώ με νόμο ΣΥΡΙΖΑ μπήκαμε στον αστερισμό των κορακιών. Και καταλήγει, για να μην σας, είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, κυρίες και κύριοι, καταλήγει ο Κώστας ότι δεν είμαι με τον Τσίπρα, λέει. Και ένας από τους λόγους είναι ότι τον ξέρω καλύτερα. Θα γράφω αυτό που πιστεύω, θεωρώντας ότι έτσι κάνω καλό στη δημοκρατία και στον εαυτό μου, και ελπίζω μόνο να μην χρειαστεί να γράψω βιβλίο. Και αφήνει πολλά υπονοούμενα σε αυτό και έχει ένα υστερόγραφο ότι την ώρα που έγραφε αυτό το κείμενο, σύμβουλος του Τσίπρα, ο οποίος γράφει τη νέα του ιστορία, όχι μιλώντας για τους αγώνες της αριστεράς, αλλά συνυπογράφει πλέον με το Μαρατζίδη ότι οι αντάρτες παρενοχλούσαν τους Ναζί, αφιέρωσε ολόκληρο κείμενο για να πει ότι, όποια δημοσιεύματα εμφανίζουν τον καθηγητή να έχει σχέση με πρακτορηλίκια δεν πτωούν γιατί η αριστερά όπως ο Φλωράκης και ο Μπελογιάννης έχουν και εκείνοι κατηγορηθεί για ότι ήταν πράκτορες. Συνεπώς, γράφει ο Βαξεβάνης με νόημα στο υστερόγραφο, ότι η κλασική της αριστεράς και του μαρξισμού είναι ο Μάρξ, ο Έγγελς, ο Λένιν και ο Μαρατζίδης. Έβγε στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Βαξεβάνης. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λέει φοβερές λεπτομέρειες για το ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στις νομοθετικές ρυθμίσεις για να πέσουν στα μαλακά παιδόφιλοι και κάθε είδους λαμόγια, αλλά και για το βρώμικο ρόλο που έπαιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στις τράπεζες, με τις τράπεζες και με τις πρακτικές εταιρείες. Και όχι μόνο. Είναι ένα κείμενο το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε στο documentonews.gr και στο κουτί της Πανδώρας. Ελπίζω να μην σας κούρασα, απλά θεωρούσα υποχρέωσή μου κατά κάποιο τρόπο, επειδή τον Βαξεβάνη τον έχουμε βγάλει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο του Ionion FM, στις εκπομπές ενημερωτικές, να διαβάσω το κείμενό του, γιατί είναι ένα κείμενο μέσα από την ψυχή του συγκεκριμένου δημοσιογράφου και λέει έτσι με ξεχωριστές λεπτομέρειες τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε να πάρει αποστάσεις από τον Τσίπρα. Πάμε σε ένα ακόμη μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
12: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
13: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
12: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
13: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
12: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
14: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
15: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
16: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Εθνική Εταιρεία Κατασκευών, Καρδιακά Αυτή Ηλίας. Τηλέφωνο 693-094-5565.
17: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
10: Λοιπόν, αποκαλύψεις, Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, της σημερινής εκπομπής. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: προκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό ήταν έκδοτο, παιδιά.

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουνε λαό αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο χέρια

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ζήτημα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς. Όπως είπε, αν η ηγεσία στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, θα σημαίνει παρέτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Κληθείς να σχολιάσει σενάρια περί αποχώρησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για πληστηριασμό εδρών. Αλλαγές στην κυβέρνηση σε επίπεδο υφυπουργών μελετά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr αναφέρουν πως θα αντικατασταθεί υφυπουργός εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και θα επιστρέψει στην κυβέρνηση ο βουλευτής Ερών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ασφάλεια αλλά και ζητήματα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας όπως ο κάθετος διάδρομος θα συζητηθούν στη συνάντηση των πρωθυπουργών Ελλάδας-Βουλγαρίας στη Σόφια. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου που θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας προς τους ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά τις 6 ανεξαρτητοποιήσεις και τη μία παρέτηση βουλευτών της. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Την ανάγκη να υπάρξει ένας πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, επεσήμανε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκαλης. Ερωτηθής για ένταξή του στο κόμμα Τσίπρα, ανέφερε πως υπάρχουν συζητήσεις καθώς κινούμαστε στον ίδιο χώρο. Έκανε λόγο για ένα πάνδημο πολιτικό αίτημα για την υπέρβαση του κατακαιρματισμού, ενώ είπε πως θα ήθελε να συμμετέχει σε μια δημιουργική κοινότητα. Νεκρός ανασύρθηκε και ο οδηγός του ταξί που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Κρίσιμες ώρες για την τρίχρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταβλισμό Ρωμά στο Ζεφύρι. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του νοσοκομείου Πέδωνα Γλαιεία Κυριακού. Άλλος ένας θάνατος κρατουμένου σημειώθηκε σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 7. Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κατάσταση στο σοφρονιστικό κατάστημα. Στον ανακριτή, ο 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη στην Καλαμάτα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα σε οικισμό που μένει γνωστή οικογένεια Ρωμάτα, μέλη της οποίας κατηγορούνται για απάτες και εκβιασμούς. Έχει συλληφθεί ένα άτομο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε όπλο. Στη διεθνή ενημέρωση, βετεράνος του Αμερικανικού στρατού έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας αφού προηγουμένως είχε κρατήσει ομήρους 15 άτομα σε τράπεζα της Καλιφόρνια. Στα αθλητικά, απόψε στις 8, Σουηδία-Ελλάδα σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά, και σήμερα. Εδώ είμαστε 4 Ιουνίου. Σήμερα περνάει ο καιρός. Έχουμε κάπως μια συννεφούλα στον ορίζοντα εδώ πέρα, στον Αττικό ουρανό, όπως λέει και το κλισέ. Δεν πειράζει, έχουμε ανεβασμένη διάθεση. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα το ζήσουμε και σήμερα το έργο. Αυτό ήταν γραφτό στη ζωή, την επαγγελματική. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί άμα ζεις το έργο και με κάποιον που δεν περνάς καλά, είναι δύσκολο γενικότερα, έτσι. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για να καλημερίσετε την κυρία Ελένη Τάγκα. Αν θέλετε να μας πείτε και από πού μας ακούτε, πολύ ευχαρίστως. Μπορεί για παράδειγμα τώρα κάποιος να έχει πάει για παράδειγμα μια εβδομάδα διακοπής στο χωριό, λέω τώρα εγώ. Να κάθεσαι κάτω από ένα μπλάτανο, να πίνεις το καφεδάκι σου, το τσιπουράκι σου. Ναι, γιατί είναι 12 και 6, οπότε σιγά σιγά ή πολύ πρωινή πάμε για τσίπουρο. Η πιο πρωινή είναι έτσι του καφέ. Για στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Και σήμερα θα μου επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου που έχει γενέθλια. Και ως γραφική ξέχασα να το ευχηθώ. Οπότε αν μας ακούς, χρόνια πολλά μπαμπά μου, να σε χαιρόμαστε με υγεία και όλα τα καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα. 18 Ιουλίου, το πανηγύρι στο όμορφο σουλάριο Αρκαδία. Συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολη, η Θεία Έθιμα Παραδόση και η μοναδική Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Α, τι ωραίες προτάσεις είναι αυτές, παιδιά. Αυτά μας αρέσουν εμάς.
1: Ο Κώστας τι λέει.
0: Καλημέρα στους ιεροκήρυκες.
1: Τετάχει πει, είναι μακροσκελές. Τα λέει κάθε μέρα.
0: Γεια
1: σου. Πώς δεν έχει όρεξη. Α, το στέλνει επαναληπτικά το μήνυμα. Γεια σου, φίλε.
0: Καλημέρα, Στέλλα και Θανάση. Λέει ο Σάκης. Σήμερα η μεγάλη μάχη για την εκλογή του Πέδρου στη Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μυρίζομαι ντέρμπι Ανίτας Δημητρίου και Νικόλα Παπαδόπουλου. Λέει ο Σάκης, φίλος μας. Και συνάδελφός μας, ο Σάκης.
1: Ναι, την καλημέρα μας, ο Σάκη. Ήθελα να πω το εξής. Τι γίνεται γενικά.
0: Γίνεται, παιδιά, όλα.
1: Όλα καλά.
0: Γίνεται όλα καλά. Υπό την έννοια ότι πριν περάσουμε στα βαριά, έτσι.
1: Όχι, μην περάσω στα βαριά.
0: Έβλεπα, ρε παιδί μου, αυτά τα ρεπορτάζ που λένε για τους καρχαρίες. Δεν ξέρω κατά πόσο σας έχει κάνει αυτό εντύπωση. Που έχουν βγει τώρα οι ειδικοί, θαλάσσιοι βιολόγοι.
1: Ναι.
0: Και λένε για τους καρχαρίες. Του τύπου, επειδή τώρα. Καταλάβετε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές να κάνουν την εμφάνισή τους οι καρχαρίες. Και τώρα σκεφτόμουν, ας πούμε, έχεις πάρει το δεσμό να πας για ένα μπάνιο. Λες, αγάπη μου, είναι Κυριακή σήμερα.
1: Ναι. Και βγαίνει ο καρχαρίας.
0: Όχι, ρε, τώρα θα μου πεις, ο καρχαρίας όταν έχει θόρυβο δεν βγαίνει, γιατί δεν έχει κανένα κέφι να βγει. Έτσι είναι, Δημήτρη μου. Λοιπόν, όχι, να, ας πούμε, στην Κορινθία, στις Κεχριές, πότε ήταν την περασμένη εβδομάδα, στην παραλία εκεί πέρα στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Και λες, βρε παιδί μου, να πάμε να περάσουμε ωραία έτσι μια μέρα. Πας να μπεις μέσα ή μπορεί να παραμονεύει τσούχτρα ή σαλούφα. Στα πιο σκληροπυρηνικά να δεις κανένα έτσι μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, να σου προκαλέσει λίγο μια αναστάτωση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση υπάρχουν περιοχές στη χώρα. Να, ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που παραθέριζαμε και στον Κορινθιακό. Επειδή είναι τόσο καθαρά τα νερά και κρύα, έλεγαν οι ψαράδες, ρε παιδί μου, ότι μέσα βαθιά μπορεί να πετύχει έναν και κανένα σκυλόψαρο, έτσι. Αλλά δεν έρχονται, θέλω να πω, εκεί που κάθεσαι και πλατσουρίζει.
1: Δεν ξέρει τι γίνεται. Επίση και μία ερεύνα.
0: Έτσι πιστεύω, δηλαδή. Έτσι πιστεύω.
1: Γεια σου, φίλε Αλιτάμπουρα. Κοίταξε να δει τώρα. Είναι να μην σου κάτσει, ρε παιδί μου.
0: Όχι,
1: δηλαδή, άμα είναι να ανοιχτεί απέλαγα και να σου κάτσει καρχαρία όλα στην Ελλάδα, ναι.
0: Το λέω βέβαια αυτό, γιατί θα σα κάνω έτσι, κάνω δειλά-δειλά την εισαγωγή. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
1: Θα μα πα σε άλλο καρχαρία με τη μεταφορική έννοια.
0: Έχουν ξεκινήσει τώρα τα ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το κλασικό για τις διακοπές που κάνει ο κόσμος, αν κάνει, αν δεν κάνει. Πόσο είναι το κόστος για δημοφιλείς συνισιωτικούς προορισμούς, πόσο είναι
1: τεράστιο
0: το κόστος για υπηρετικούς προορισμούς, γιατί έχουμε πει ότι μοιράζονται. Ας πούμε, εγώ έχω φίλους οι οποίοι τους αρέσει το βουνό περισσότερο και επιλέγουν να κάνουν διακοπές, επειδή μου όχι σε νησιά
1: το
0: και κλάδες και σχετικά. Τους αρέσει το, κατάλαβες, το βουνό.
1: Το κόστος δε για να πας στο νησιωτικό προορισμό σε αρισκία σου είναι ακόμα χειρότερο.
0: Λοιπόν, θα πούμε ενδεικτικά, γιατί σε αυτή την εκπομπή με το Θανάση δεν λέμε ότι να είναι, μιλάμε με νούμερα και με στοιχεία. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των νέων σήμερα, για μία εβδομάδα το κόστος για ένα ζευγάρι σε νησιωτικό προορισμό ξεκινάει περίπου από τα 1000 με 1500 ευρώ. Υπό την έννοια ότι καλά μπορείς να ξεπεράσεις και το διχίλιαρο.
1: Αυτό είναι μια, θα πω, είναι μια καλή προσέγγιση.
0: Αυτό
1: ακριβή
0: είναι,
1: μεν,
0: ναι,
1: αλλά
0: είναι,
1: θέλω να πω προς σας αυτά που υπάρχουν. Γιατί βεβαίως να πούμε ότι εξαρτάται από την περίοδο που
0: γιατί
1: θα
0: λέει,
1: πας.
0: Γιατί καταρχάς λέει για μία εβδομάδα, οπότε είναι αρκετές ημέρες.
1: Εξαρτάται
0: έτσι
1: από την περίοδο βεβαίως, ποια θα είναι η εβδομάδα αυτή. Εξαρτάται σε ποιο κατάλημα θα μείνεις και τι ζωή θα κάνεις.
0: Απλώς
1: αλλά το 1500
0: είναι. Απλώς θα σου πω, επειδή οι παράμετροι είναι οι εξής. Τα ακτοπλοϊκά και τα καύσιμα είναι δύο παράμετροι που δεν σχετίζονται με τη χρονική περίοδο, γιατί
1: όχι,
0: το ακτοπλοϊκό, αυτό το καταλάβετε, αν πείτε τώρα τις εταιρείες να κλείσετε ένα εισιτήριο για τον Αύγουστο ή για αύριο, είναι το ίδιο. Τα καύσιμα, εντάξει, προφανώς παίζει ένα ρόλο εκεί πέρα, γιατί βλέπουμε και πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές, αλλά το καύσιμο μέσα στις άκρες είναι εκεί. Η διαμονή όμως, όπως σωστά λέει ο Θανάσης, είναι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο για το αν θα αποφασίσει να πας μία εβδομάδα τον Ιούνιο και μία εβδομάδα, ας πούμε, το Σεπτέμβριο.
1: Συγγνώμη, το 1500 εμένα μου ακούγεται, όχι. Παραδεισένιο.
0: Ναι,
1: εξαρτάται και πού θα πας, επαναλαμβάνω.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι για τη Μύκονο, δεν είναι για τη Μύκονο και
1: άλλη
0: τη Σαντορίνη.
1: Τιμή της Μύκονου, άλλη τιμή της Αίγινας.
0: Είναι προφανώς, παιδί μου, για ένα προορισμό, ο οποίος ακόμα υπάρχει λελογισμένη κατάσταση.
1: Πολύ ωραία η Αίγινα παρεπιπτόντως.
0: Η Αίγινα πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Φοβερός,
0: δηλαδή έχει ωραίες, ωραία μέρη.
1: Όλοι οι Πειραιώτες την αγαπάμε πολύ, γιατί έχει και πολύ ωραία μέρη.
0: Έχει το Φιστίκι.
1: Ειδικά άμα την ξέρει, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες.
0: Έτσι είναι.
1: Πιο κοντά, ναι, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Γιατί, ξέρεις, γιατί είναι ένα νησί που, που σκέφτεσαι ότι είναι δίπλα, καταλαβαίνεις. Αλλά δεν είναι, όχι. Έχει πολύ ωραία μέρη.
0: Επίσης, οι παραλίες στην Αίγινα ως επιτοπλίστων είναι πολύ ρηχές. Το λέω γιατί, εντάξει, πάρα πολλοί κόσμοι θέλει, ρε παιδί μου, να παίζει το τένις του μέσα, το τένις, λέω, τη ρακέτα του. Ναι, το βόλεϊ,
1: εκτός κι αν είσαι η Ιωάννα Τούνη, η οποία όπου πάει, η οποία όπου πάει λέει.
0: Για εμένα η αγαπημένη μου παραλία είναι το κλίμα στην Αίγινα.
1: Ναι, πολύ ωραίο το κλίμα. Πολύ, πολύ.
0: Από
1: την πίσω μεριά εκεί, από την Πέρδικα και αυτά, έχει φοβερά μέρη.
0: Σωστή παίχτρια.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πολύ στην Αίγινα δεν έχουμε πάει.
1: Εξαιρετικό. Γιατί που κάτσε, ένα-ένα. Λοιπόν.
0: Α ξεκινήσουμε από την Ανδρέα Συγκρού. Από την παραλία εδώ.
1: Λοιπόν, να ήσουν η Ιωάννα Τούνη, να πηγαίναμε στι Κάνε, γιατί θα εξασφαλίζαμε άμα ήσουν η Ιωάννα Τούνη και με πήγαινε στι Κάνε.
0: Δεν είμαι η Ιωάννα Τούνη.
1: Λέει λοιπόν η Ιωάννα Τούνη, μπορεί να έχω λεφτά.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή συζητήθηκε
0: ότι δεν το πλήρωσε, την κάλεσαν.
1: Ναι, μπορεί να έχω λεφτά, αλλά δεν έδωσα τίποτα για την απαστράπτουσα εμφάνιση που έκανα. Λέει λοιπόν η Τούνη ότι πήγε στι Κάνε. Και μπορεί η ίδια να έχει λεφτά και το λέει. Και καλά κάνει
0: και
1: το κορίτσι.
0: Άμα,
1: έχει την ανάγκη να το λέει ότι έχει, βεβαίως. Και να το, και να το μοιράζεσαι κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά τι λέει, ότι δεν πλήρωσε τίποτα, λέει. Δηλαδή
0: την έννοια
1: η εμφάνισή μου δεν μου στήξε τίποτα παρά τα λεφτά μου.
0: Υπό την έννοια ότι είχε χορηγούς. Γιατί...
1: ναι, προφανώς. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό ήθιστε βέβαια, παιδιά. Εδώ να πούμε σε μια εκδήλωση πηγαίνουμε απλοί, λοιπόν, που δεν είμαστε και Ιωάννα Τούνη, και οι χορηγοί πάνε και έρχονται.
1: Ο κόσμος, λέει με βεβαιότητα, σχολιάζει ότι εγώ πήγα, λέει, στις Κάνες και πλήρωσα. Θα σου πω ότι σε αυτή τη φάση.
0: Πλήρωσε την συμμετοχή τη.
1: Ωραία, παιδί μου. Όχι, πλήρωσε γενικά. Θα σου πω σε αυτή τη φάση ότι δεν έχω δώσει ένα ευρώ για να πάω στις Κάνες. Έχω πληρώσει μόνο τα οδηπορικά για να πάω σε αεροδρόμιο και φαντάζομαι ενδεχομένως ότι κάποιοι δεν μπορούν να πω τη λέξη. Δεν ενδιαφέρεστε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάποιοι θέλετε story time για τις Κάνες. Και αποκάλυψε ότι αγόρασε το φόρεμα, ότι όταν η φίλη της η Στέλλα καλή ώρα ήταν έτοιμη να παντρευτεί. Άρα τι σου λέει, πήρα το φόρεμα. Πήρα το φόρεμα που. Το οποίο φόρεσα και εμφανίστηκα με αυτό στο γάμο της φίλης μου της Στέλλας και το ίδιο φόρεσα και εσύ κάνες. Δεν μου στήξε τίποτα.
0: Πάντως τώρα που το σκέφτομαι, επειδή πήρα και εγώ ένα φόρεμα πρόσφατα, αν είχαμε ένα γάμο τον δικό σου για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Επειδή καλύπτει όλη την κολεξιόν χειμώνας καλοκαίρι, είναι από αυτά που φοριούνται γενικότερα. Δημήτρη μου, δεν θα πήγαινε χαμένο, θα το φορούσα και εκεί. Το λέω έτσι για να είμαστε. Δίνω κάποιες ιδέες. Μπορεί να χρειάζεται ποτέ, δεν ξέρεις γενικότερα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε τώρα μέσα σε όλα ότι. Λένε για ένα καλοκαίρι φέτος που θα είναι πάρα πολύ καυτό. Για να κάνουμε σιγά σιγά ένα μπάσιμο και στα της πολιτικής επικαιρότητας. Φαντάζομαι τώρα να γίνει το κακό χαμό στην κεντροαριστερά. Άλλος να πηγαίνει, άλλος να έρχεται. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, διάλυση, υποδιάλυση, παραδιάλυση. Να έχεις και τον καύσωνα, ξηρασία, πλημμύρες. Δηλαδή
1: δεν παλεύεται. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν ενδιαφέρεται άνθρωπος. Δηλαδή, άμα βγεις έξω στην κοινωνία τώρα, μην κοιτάς που εμείς έχουμε την τρέλα μας και τη δουλειά.
0: Εγώ συμφωνώ. Αλλά όταν άλλος ανοίγει τηλεόραση, εμένα και σαν και τα ακούει αυτά.
1: Και ρωτήσεις 10. Ο Αλέξης Χαρίτσης σε ποιο κόμμα είναι σήμερα. Όχι, άσε ποιο κόμμα είναι σήμερα. Ο Αλέξης Χαρίτσης.
0: Ανεξάρτητος.
1: Μου έρχεται το Χαρίτσης στο μυαλό γιατί τον είδα και χθες στο γήπεδο. Έρχομαι λοιπόν και ρωτάω. Εάν ρωτήσεις 10 ανθρώπους, πώς λέω, ποιο είναι το κόμμα το οποίο στέγαζε τον κύριο Αλέξη Χαρίτση μέχρι και χθες. Πόσοι από τους 10 θα σου απαντήσουν, ειλικρινά θα πεις.
0: Μπορεί και κανένας. Εντάξει, ένας-δύο, ξέρω εγώ. Ένας-δύο. Ενώ αν ρωτήσετε ποιο κόμμα στεγάζει εμένα και το Φουσχίδι, που είναι το Κολάν, μαζί με Αντρέα Παπαδόπουλο.
1: Το Κολάν.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γεώργιος λέει να ενημερώνει σωστά τον κόσμο. Μην γίνεστε τρομοκράτες Αμερικούς μετεωρολόγους ότι θα σας φάει κανένα σκυλόψαρο. Ρε παιδιά, εμείς δεν είπαμε αυτό. Δεν θα σας φάει κανένα σκυλόψαρο.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Να μην πω την αλήθεια.
1: Να ξεκινήσει ο άνθρωπος
0: να, ψέματα,
1: να πάει
0: δηλαδή.
1: Είτε στην Αίγινα είτε στη Σαντορίνη, καλή ώρα που λέγαμε.
0: Είπα εγώ για τη Σαντορίνη.
1: Να βουτήξει και να του λες ότι μπορεί να. Τα έχει όλα να το εμφανιστεί και ο Καρχαρίας.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Μα εμφανίστηκε ο Καρχαρίας, εγώ φταίω πάλι. Δηλαδή, τι θέλετε να σας λέμε ψέματα.
1: Ο Γιώργος έχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λέει: Όποιος θέλει διακοπές σε λογικά πλαίσια, ας προτιμήσει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ειδικά σε Σάμο που έχει παραλίες και βόρεια και νότια και έτσι δεν χάνεις μπάνιο ανεξάρτητα από τον καιρό. Μπράβο. Καλά σου λέει Στέλλα. Πας στη Μύκονο, ξέρεις ότι θα πληρώσεις. Τι βε, θα πας στη Μύκονο και να δεις πως έχει μακαρονάδα. Δηλαδή, πραγματικά. Θα έρθει η Τούνη και θα σε μέμφεται όλη τη ζωή και θα έχει δίκιο.
0: Και θα έχει τα δίκια της εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Πολύ ωραία τα νησιά του Βορειογείου, πράγματι. Και η Μυτιλίνη, φοβερές παραλίες και έτσι, φοβερό μέρος. Και φοβερό φαγητό.
0: Και μεγάλο νησί Μυτιλίνη.
1: Εγώ είχα πάει προσφάτως και χειμώνα, θέλω να σου πω.
0: Πήγες εσύ πρόσφατα
1: σε Μυτιλίνη. Σε ένα φίλο μου στη Λίμνο.
0: Δεν θα μας τρελάνε τελείως όπως και τις παιδιά.
1: Σε ένα φίλο μου στη Λίμνο και έπαθα πλάκα, πολύ ωραία.
0: Στη Μυτιλίνη έχεις πάει.
1: Δεν είναι, είναι για να πάμε εξής. Δεν είναι για να πας να ξεφαντώσεις.
0: Ναι, στη Μυτιλίνη έχεις πάει.
1: Όχι, στη Μυτιλίνη δεν έχω πάει.
0: Εγώ παιδιά έχω πάει, θέλω να σου πω ότι είναι πολύ μεγάλο νησί η Μυτιλίνη. Ναι. Αρκεί να σας πω ότι μία μέρα τότε που είχαμε πάει, για να μείνεις από τη χώρα εκεί στην πόλη της Μυτιλίνης μέχρι πάνω την. Πώς το λέει, ο Βασίλης Ντέτσικας θα μου το θυμίσει το μέρος αυτό το πολύ ωραίο πάνω. Στην Ερεσό, ναι. Κάνεις μια μισή ώρα απόσταση. Μείναμε εκεί.
1: Ναι, ρε,
0: δηλαδή, μιλάμε τώρα για ταξίδι το ταξίδι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στα νησιά.
1: Αλλά
0: μας.
1: Θυμηθήκαμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Θα θυμηθούμε και άλλα.
0: Και άλλα.
1: Και εδώ δεν κάνεις από αύριο. Ανακάνουμε μια τέτοια ενότητα τώρα.
0: Το άρεσε, το Ιόνιο που ξέχασε. Βέβαια, αλλά θα πάμε σε όλα.
1: Όχι σε όλα, παιδί μου. Πώς μπορείς να κάνεις φθηνές διακοπές σε ωραία νησιά.
0: Όχι, δεν θα είναι αυτή η ενότητα. Πώς μπορείς να κάνεις διακοπές με Θανάση Φωσκίδη σε μία ώρα.
1: Γιατί σε μία
0: ώρα. Νοερά, γιατί. Κακό είναι.
1: Νοερά.
0: Νοερά, ταξιδεύουμε παντού.
1: Να φαντάζεσαι.
0: Να ταξιδεύουμε παντού, παιδί μου. Από τους Παξούς και τη Λευκάδα μέχρι το Καστελόριζο κάτω. Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε και στην επικαιρότητα στη συνέχεια. Είναι πολλά αυτά που θα πούμε. Πάμε διαφημίσεις.
0: Να πούμε ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Μιας και συζητήσαμε για τη Νέα Αριστερά, παιδιά, και όλα όσα συνέβησαν εκεί και όσα συμβαίνουν γενικότερα στον χώρο της κεντροαριστεράς και όχι μόνο.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Όλα όπως τα άφησες είναι στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Τι τραγουδάρα.
1: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε.
0: Σε μουσική και στίχους του Γιάννη Χρυσοδουλόπουλου. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Τι να πούμε τώρα, πραγματικά. Είναι ένα από τα κορυφαία κομμάτια που έχει ερμηνεύσει ο Γιάννης Πάριος. Σχετικά, ας πούμε, πρόσφατο κομμάτι.
0: Από τα εκατοντάδες κορυφαία.
1: Ναι, από τα εκατοντάδες. Σχετικά νέο κομμάτι, υπό την έννοια ότι δεν είναι τα τραγούδια, ας πούμε, του
0: 90. Το 70's, ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, κάνουμε στροφή στα της πεζής επικαιρότητας, διότι είπαμε το Θανάση και προηγουμένως ότι υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, αυτές οι διεργασίες στα της κεντροαριστεράς. Θα πούμε για τα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν οι άνθρωποι το Σαββατοκύριακο Κεντρική Επιτροπή.
0: Αμφισβήτησε εδώ στους 90,1 ο κύριος Νίκος Παπάς την πορεία του, την παρουσία στην Προεδρία, τη συνέχιση.
1: Ας ξεκινήσουμε από αυτό, λοιπόν, αφού το αποθανάσεις.
0: Να κάνουμε αυτή την παρένθεση.
1: Όχι, να κάνουμε αυτή. Όχι, δεν είναι παρένθεση. Είναι σημαντική είδηση. Βγήκε στους
0: Σκουρίδες. Της Προεδρίας του Φάμελου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βγήκε στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες ο κύριος Νίκος Παπάς και έχουν ενδιαφέρον αυτά που είπε. Δηλαδή θα τα ακούσουμε τώρα σε ηχητικό. Φαίνεται, μάλλον προδιαγράφεται από αυτά που ακούμε σήμερα, είναι Πέμπτη, το Σαββατοκύριακο είναι συνεδρίαση. Παίρνουμε μια γερή γεύση από το τι ακριβώς θα επισυμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσοι βέβαια είμαστε μοιημένοι σε αυτά τα ρεπορτάζ, δεν είναι και τίποτα, είναι για το καλημέρισμα. Όμως η ουσία είναι αυτό που είπε ο Θανάσης. Μπορούμε όμως να το ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε, ταυτίζεται με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
3: Εννοείται, φαντάζομαι, και του Προέδρου του κόμματος όταν αντιπαράτησε από τα αξιώματα.
2: Ότι αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα για τις εκλογές συντεταγμένα, αυτόματα παρετούμεθα του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Και σημαίνει ότι δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή την οποία έχουμε λάβει.
0: Μάλιστα, δηλαδή τώρα για 150 ράκια, τι λέει ο παπάς.
1: Εντάξει, ο παπάς επί της ουσίας σου λέει, ρε παιδί μου, πώς θα πορευόμαστε εδώ πέρα, δηλαδή, τι είμαστε μόνο και μόνο για να ετοιμαζόμαστε να πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Το λέω αυτό γιατί κυκλοφορεί αυτή η φήμη και από χθες ότι ο κύριος Φάμελος ετοιμάζεται να καταθέσει στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής αυτή την πρόταση για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Έτσι. Οπότε την ώρα που να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει ρεζερβέ θέσεις για κανέναν.
0: Και όχι μόνο αυτό, και δεν γουστάρει συντεταγμένα να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Άλλο το ότι θα κάνουμε συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ο παπάς, δεν είναι εκείνος που λέει ναι, να βρούμε και μία άκρη, να δούμε πώς θα συμπορευτούμε, αλλά να εκλέξει ο λαός της αριστεράς τον ηγέτη που θα τον οδηγήσει
1: στην κάλπη. Αυτό το είχε πει σε εμάς. Σωστό. Ναι. Τώρα θέτει θέμα από ό,τι καταλαβαίνω, όχι από ό,τι καταλαβαίνω, θέμα του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει τώρα εδώ πέρα, δηλαδή, μένεις εσύ ως τι? Είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που τι, ας πούμε, κάνεις ακριβώς? Το μόνο που θες να κάνεις τώρα, το κάνω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Προετοιμάζεις
1: και ασχολείσαι ενδημερών με το αν θα πάμε στον Τσίπρα και πώς θα πάμε.
0: Και τι άλλο ήθελες να πεις πριν πάμε στον παπά και σε διακόψα?
1: Όχι, δεν με διακόψεις καθόλου. Θα τα πούμε αργότερα. Απλώς να θυμίσω ότι αυτή η διαδικασία τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πρόμοια νέας διάσπασης, έτσι. Διότι είναι προφανές ότι ο παπάς, ο Πολάκης, η κυρία Δούρου είναι σε άλλη γραμμή από τον κύριο Φάμελο και μια σειρά βέβαια βουλευτών, οι οποίοι, να θυμίσω, ότι δεν βγαίνουν καν στα πάνελ, παιδιά, με τους συντρόφους τους από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί σου λέει τι να βγούμε αφού αύριο μεθαύριο μαζί θα είμαστε. Υπάρχει δηλαδή δυσκολία εκεί πέρα. Mm. Οπότε θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα προκύψει το Σαββατοκύριακο.
0: Να κάνουμε και μια παρένθεση με την επικαιρότητα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως μαθαίνουμε, δύο είναι τα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι το πώς θα διαχειριστεί το κόμμα της νέας, το κυβερνών κόμμα, τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουν και συνέχεια. Αυτό ξέρεις με τα μειωμένα ποσά που παρατύπως οδηγήθηκαν στους δικαιούχους, τους μη κανονικούς. Και εν πάση περιπτώσει φέρονται να είχαν συμμετοχή σε αυτό βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη.
1: Στο μεταξύ, συγγνώμη, συνεχίζονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας. Σε Αγρίνιο και Κοζάνη έβγαλαν 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα για εγκληματικές οργανώσεις εκεί πέρα κανονικά. Με παράνομο οικονομικό όφελος αποκόμιζαν, ξαναλέω, χρόνια πολλά. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Το λέω αυτό γιατί, όπως είπαμε και χθες, είναι ευθύνη της πολιτείας τόσα χρόνια που έπεφτε
0: άλλο,
1: η μάσα.
0: Είναι άλλο η ευθύνη της κυβέρνησης να εντοπίσει τη μάσα σαφέστατα, και άλλο η εμπλοκή και ο βαθμός εμπλοκής και κατά πόσο μπορεί σε αυτή την εμπλοκή να στήθηκαν και καριέρες άλλων έναντι συγκεκριμένων βουλευτών, έτσι, κυβερνητικών και μη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μένει με ενδιαφέρον να δούμε την περίπτωση του κυρίου Χατζηβασιλείου, η υπόθεση του οποίου αρχιοθετήθηκε. Υπάρχουν πληροφορίες περί επιστροφής στην κυβέρνηση.
1: Επανυπουργοποίηση. Ναι. Ο Χατζηβασιλείου, παιδιά, πόσες φορές έχει επανυπουργοποιηθεί ο άνθρωπος, δηλαδή. Νομίζω. Θα είναι η δεύτερη φορά που φεύγει και ξαναγυρίζει. Κάνω λάθος.
0: Θα είναι η δεύτερη, νομίζω. Όχι, δεύτερη. Ναι. Με αφορμή βεβαίως και την αντικατάσταση.
1: Την διαχείριση
0: του. Και την αντικατάσταση του Αΐμνησου Ταγαρά.
1: Επίσης,
0: δηλαδή, να σου πω κάτι, ναι, μέχρι πρώτη, όχι, για να το πούμε και αυτό, να κάνουμε την Πανεπιστημία Δημοκρατική. Άντε, θα το πω και το άλλο και θα πάμε μετά στην κουβέντα. Το άλλο είναι ότι πληθαίνουν τα κορυφαία στελέχη που λένε ότι θα πρέπει να γίνουν ανοίγματα συγκεκριμένα προς την πλευρά Καραμαλή, ούτως ώστε να τον φέρεις και σε μία θέση, τον πρώην Πρωθυπουργό, να πάρει ένα, να αφήσει ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου που έρχεται. Και ακόμα και αν δεν το κάνει, κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, θα τον έχεις καταστήσει έκθετο στα μάτια των Δημοκρατών. Ότι κοίταξε να δεις, εγώ ως Μητσοτάκης σου ανοίχτηκα και εσύ για τους δικούς σου λόγους δεν θέλεις σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση να.
1: Μήπως όμως, Βρεθανάσιμ, τώρα είναι
0: να συμμετάσχεις σε αυτό.
1: Μήπως τώρα είναι λίγο αργά.
0: Μπορεί να είναι αργά.
1: Και να χάθηκε το momentum. Εγώ δεν λέω ότι ο κ. Καραμαλής είναι σωστή αφετηρία όσων λέει και κριτικάρει. Απλώς θέλω να πω, προτού φτάσει μια σχέση στον πάγο, έτσι.
0: Μήπως, μα σαφέ θα διαφθαίνει και δύο πλευρές.
1: Ναι. Το άλλο βέβαια που θέλω να πω εγώ είναι για τον Αντώνη τον Σαμαρά, όχι εγώ να το πω δηλαδή, γιατί πριν από λίγη ώρα ο κύριος Καμένος έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι γνωρίζει, αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ βέβαια, ότι παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο και κάνει κατηδίαν συναντήσεις με στελέχη. Δηλαδή, με λογικά λόγια, τι λέει ο κύριος Πάνος Καμένος, ότι είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι. Αυτό που σου
1: τα νέα, ναι, τα νέα γενετούρια. Αυτό ακριβώς. Τα νέα γενετούρια.
0: Ότι πια ο ίδιος ο Σαμαράς, ναι, κάνει επαφές για να δει τον τρόπο και τον χρόνο με τον οποίο.
1: Είσαι ό, και λέγεσαι.
0: Με τον οποίο θα ιδρύσει το νέο του πολιτικό φορέα. Με σκοπό, βέβαια. Με σκοπό. Μοιραία. Να μην πω τώρα για τους σκοπούς ανθρώπου. Μοιραία θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα πάρει ένα τόφιο κομμάτι σίγουρα Νέων Δημοκρατών ο Σαμαράς.
1: Ήρθε
0: και
1: σήμερα
0: με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, ναι, για τη στάση του με φόντο τη δεύτερη κάλπη, έτσι, γιατί για εκεί γίνονται όλα.
1: Πάντως καταλαβαίνω εγώ από τα λίγα τώρα που νογάω, που λένε και στο χωριό μου, ότι εκεί στα δεξιά θα γίνει ένα μπραντεφέρ, υπό την έννοια ότι σήμερα άκουσα τον κύριο Μάκη Βορύδη να βγαίνει και να λέει για τον κύριο Σαμαρά ότι δεν αρκεί μόνο ο βολονταρισμός για να θες να κάνεις ένα κόμμα και ότι δεν υπάρχει καμία καταστροφή στην εξωτερική πολιτική και παρέθεσε τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης.
0: Καλά, θα συμφωνήσουμε. Προφανώς και δηλαδή.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σχολιάσω, ότι όταν βγαίνεις και καρφώνεις τον πρώην Πρωθυπουργό ότι, ναι, δεν μπορείς να είσαι. Τον είπε βολονταριστή βασικά, επί της ουσίας. Είναι ένα πρόσωπο, εννοώ. Η δεξιά απαντά στη δεξιά, κατάλαβες,
0: ναι,
1: που το λέω έτσι.
0: Δηλαδή, αυτό θα γίνει.
1: Έχει σημασία τώρα.
0: Το αυτό θα γίνει.
1: Δεν θα το έλεγε ο Χρυσοχοίδης για παράδειγμα, κατάλαβες. Γίνεται τώρα εκεί ένα
0: πρεσάρισμα. Μα αυτό θα γίνει.
1: Δηλαδή άλλο να το πει ο Πλεύρης, Φερρυππίν.
0: Εντάξει, και στον Καραμαλή έχεις ένα δίκιο σε ό,τι αφορά ότι μπορεί να υπήρξε μια στάση η οποία, και από την πλευρά της ηγεσίας κυβέρνησης, η οποία να οδήγησε εκτός των άλλων, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο προσωπικά τα κίνητρα του Καραμαλή που βγαίνει και κάνει κριτική, αλλά σίγουρα θα περιμέναμε να κάνει αντίστοιχη κριτική και στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα μεγαλύτερη μάλλον, που δεν είναι και του κόμματός του, έτσι. Mm-hmm. Είναι κυβέρνηση του κόμματός του, όταν πήγε να γυρίσει η Ελλάδα ανάποδα. Αυτό λένε, αλλά σίγουρα θα ήταν χρήσιμο να δούμε τι μπορεί να συμβεί σε επίπεδο γεφύρωσης του χάσματος, αν μπορεί να συμβεί αυτό με την περίπτωση του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλεγες, γιατί πράγματι και εγώ σου έλεγα ότι, ρε παιδί μου, άσε να δούμε τι γίνεται, ότι με δεδομένο το γεγονός ότι έρχεται αυτή σε επεισόδια σύριαλ, έρχεται αυτή η δικογραφία στη Βουλή, θα πρέπει να διώχνεις κάθε λίγο και από 2-3 από την κυβέρνηση. Εγώ ήμουν αυτός που έκανα και την κριτική, αλλά από την άλλη, το ότι δικαιώθηκε ο Χατζηβασιλείου και κάποιοι άλλοι προϊόντος του χρόνου για τις περιπτώσεις τους, ή κάποιοι άλλοι μπορεί να δικαιωθούν με βάση τα όσα θα δούμε στο άμεσο μέλλον. Εάν ο Μητσοτάκης δεν τα έκανε αυτά, τι θα λέγατε, ότι συγκαλύπτει τους, όχι εσύ, οι δημοσιογράφοι, εμείς, η αντιπολίτευση, οι πάντες, θα λέγανε ότι ο Μητσοτάκης συγκαλύπτει τους δικούς του. Έτσι θα λέγανε.
1: Ναι.
0: Εάν δεν έκανε καμία κίνηση από την πλευρά του με αφορμή την εμπλοκή των κυβερνητικών στελεχών.
1: Απλώς το κίνηση με κίνηση έχει διαφορά. Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο για να κλείσουμε αυτό το πακέτο, το πρώτο, με την καλή έννοια. Επειδή δεν είπαμε για Πασόκ καθόλου σήμερα, έχουμε ξεχωρίσει κάποιες δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών του κόμματος. Εκεί ακόμα ψαχνόμαστε, ξαναλέμε ποια γραμμή θα δώσουμε. Υπό την έννοια ότι άκουσα και τον κύριο Σκανδαλίδη τις τελευταίες ώρες να βγαίνει και να λέει: παιδιά, εμείς, κοιτάξτε, αν δεν είμαστε πρώτοι, να κάτσουμε αντιπολίτευση.
0: Έχουμε...
1: Δηλαδή, έχουμε ακούσει γενικώς διάφορα. Τώρα έχουμε ακούσει και αυτό. Να το κρατήσουμε κάπου εκεί πέρα. Σου λέει για να μην μας πρεσάρουν με ποιον θα πάτε και με ποιον δεν θα πάτε. Άμα δεν είμαστε πρώτοι, κάτσουμε στα αυγά μας. Κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση. Φωτιά κοντά στο άλθος Βεϊκού για όσους περνάτε από την περιοχή. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτή την ώρα. Και πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία σας προανήγγειλε η Στέλλα.

0: Εάν ο κύριος Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο, είτε στο πολιτικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο αυτή τη εβδομάδα.
1: Είναι εκτός γραμμής ο κύριος Δούκας.
0: Τι λέτε τώρα, προφανώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε.
2: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, ούτε συμφωνίες κάτω του τραπέζι, ούτε ξυπνάδες στα κανάλια που στελέχει.
3: Άρα συμφωνείτε σε αυτό.
2: Χρειάζεται ξεκαθάρισμα των βασικών θέσεων στα βασικά μέτρα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο στο τέλος και προηγούμενος.
4: Και τον κύριο Βαρδακαστάνη που είναι πλέον γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
1: Και τι είπανε, ότι ο Δούκας.
4: Αφότεροι άδειασαν τον Δούκα, δεν είναι
1: ότι ο Δούκας,
4: δηλαδή,
1: αυτά τα περί συμπόρευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τον Τζίπρα, συγγνώμη, έπρεπε να τα πει μέσα στο συνέδριο. Σωστά. Και του κάνανε και κριτική ότι είναι και χρονικά.
4: Πάντως πρώτη φορά έχω δει κόμμα να αδειάζει τόσο πολύ στέλεχος του επειδή λέει κάτι για τον Τζίπρα. Και όταν λένε για τη δεξιά, να είναι όμως όλα τέλεια, σούπερ τέλεια.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Γιατί ποια είναι δεξιά. Συγγνώμη, δεν πέρασε στο συνέδριο η άποψη του Δούκα και ολόκληρο ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε την Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά.
4: Δεν έχω δει όταν γίνονται δηλώσεις για τη Νέα Δημοκρατία και τον αντίπαλό μας να αδειάζουν τόσο πολύ στελέχη.
1: Μα τι, ο Δούκας λέει να πάμε σε λίγο με τον Τζίπρα. Δεν είναι το ίδιο. Οι άλλοι είπανε. Οι άλλοι,
4: το λένε πιο κομψά.
1: Οι άλλοι είπανε το λογικό. Τι είπανε, ότι δεν μπορεί ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα τη μισή μεταπολίτευση και βάλε να λέει τι θα κάνει μετεκλογικά όταν δεν υπάρχει λαϊκή ετοιμιγορία. Αλλά αντιθέτως.
4: Αυτό σου ακούγεται λογικό, δηλαδή.
1: Απολύτως. Εσένα δεν σου ακούγεται.
4: Όχι, δεν μου ακούγεται.
1: Γιατί?
4: Γιατί δεν μου ακούγεται λογικό να λες δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία για μένα είναι αντίπαλος μέχρι τις εκλογές και μετά θα πάω να κοιμιάσω μαζί της.
1: Μα ούτε το 12 θεωρούσε. Δεν είπε κανείς αυτό.
4: Αυτό
1: δεν είπε κανείς.
4: Αυτό υπονοούσα.
1: Αλλά περίμενε και το 12, αλλά και το 12 ας πούμε, αν έλεγες μερικά χρόνια πριν ότι θα έρθει μια μέρα που θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και ένα αριστερό κόμμα σφήνα, θα σου λέγα, θα το θεωρούσες λογικό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
4: Δεν είμαστε στο 12 όμως.
1: Ναι, αλλά και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και με το εκλογικά.
4: Α, μπορεί να το πούνε τότε.
1: Μα να σου πω κάτι, συγγνώμη, δεν πέρασε η άποψη του Δούκα και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε στο συνέδριό του γραπτός ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θέλει.
4: Τότε για ποιο λόγο βγαίνουν και λένε ότι είναι αντίπαλοι μας μέχρι τις εκλογές και
1: γιατί
4: μετά.
1: Γιατί ο Δούκας βγαίνει και λέει συλλήβδη να πάμε να συνεργαστούμε με τον Τζίπρα, ανεξαρτήτως
4: λοιπόν,
1: χρόνου.
4: Γι' αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γαβριλή Σακελαρίδη για να μπει αυτή η συζήτηση σε μια σειρά. Από την Νέα Αριστερά. Τι κάνετε, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Σακελαρίδη.
5: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Εμείς καλά, εδώ πάνω στο καλύτερο μας πετύχατε.
5: Ναι. Η αλήθεια δεν μπορώ να συμβάλλω πολύ σε αυτή τη στιγμή.
4: Εδώ δεν μπορούμε να συμβάλλουμε άλλοι.
1: Ναι. Και εμείς τις σκέψεις μας αναλύουμε.
5: Ναι, καλά κάνετε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
4: Να πω κάτι. Αφού ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για το ποιες δυνάμεις είναι όμορες. Και ακούμε την πλευρά, ας πούμε, από το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα να λέει ότι για μας το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Το ΠΑΣΟΚ τώρα από την πλευρά του, εντάξει, ανάλογα και ποιος τέλεχος θα ρωτήσεις, γιατί δεν είναι και όλα, ας πούμε, δεν είναι και μια. Δεν υπάρχει ένα μοσαϊκό. Υπάρχει ένα μοσαϊκό απόψεων, μάλλον. Δεν είναι και ενιαίες οι απόψεις. Εσείς τι λέτε τελικώς, υπάρχουν αυτές οι παραδοσιακές διακρίσεις δεξιάς-αριστεράς ή έχει γίνει το πράγμα όλο ένα κάπως ενιαίο?
5: Σαφέστατα υπάρχουν διακρίσεις, σαφέστατα υπάρχουν διαβαθμίσεις στο εσωτερικό αυτών των διακρίσεων και σαφέστατα υπάρχουν και όμοροι χώροι. Επομένως, το ζήτημα δηλαδή της κομματικής γεωγραφίας έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε μια συνθήκη τέτοιας πολιτικής ρευστότητας. Εμένα μου κάνει, μιας και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο, να μπω και εγώ λίγο εμπόλυμα.
4: Και να μας πείτε και ποιες αισθάνεστε όμορες δυνάμεις εσείς στην Νέα Αριστερά.
5: Ναι. Θα σας πω. Εμβόλυμα, μιας και μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή την κοκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ του κυρίου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη και της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης ή τη θέση τέλος πάντων ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στον ευρύτερο χώρο αυτών της κεντροαριστεράς, ως στην πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν αφορά την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ευαγγελίζονται ότι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να ανοίξουν την προοπτική σε μια προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Αν αυτό ήταν πραγματικά ο σκοπός τους, θα έπρεπε αυτές οι δύο πολιτικές δυνάμεις πρώτα απ' όλα να συνεννοηθούν μεταξύ τους, να υπάρξει μια εκλογική συμμαχία και όχι αυτή τη στιγμή.
1: Αν αυτό
5: όμως
1: δεν μπορεί. Κύριε Σακελαρίδη, αν αυτό δεν μπορεί να καταστεί εφικτό.
5: Να σε μια κουβέντα και να ποιο θα βγει δεύτερο. Τι είπατε, κύριε Σακελαρίδη.
1: Όχι, λέω, εάν αυτό δεν μπορεί να καταστεί εφικτό, εκ προημίου βλέπουμε να μην μπορούν έτσι να τα βρουν. Δηλαδή, δεν θα φτάσουμε στο έσχατο σημείο τη όλη συζήτηση σχετική για το ποιο θα ήταν επικεφαλή ενό τέτοιου σχήματο. Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν και στα βασικά, ούτε σε προγραμματικέ θέσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να καταστεί εφικτό όλο αυτό.
5: Δεν ξέρω, αυτό είναι τη θέμα και δική τους πολιτικής ευθύνης. Όταν, επαναλαμβάνω, βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα ποσοστά στο ανώτατο γύρω στο 15-15,5% και το κατώτατο γύρω στο 12% περίπου, ας πούμε, της 100 αυτών των κομμάτων, μέσα στο πλαίσιο της ρευστότητας αυτής που υπάρχει, το λογικό θα έλεγε κάποιος είναι ότι αν πραγματικά θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, να υπήρχε μια πραγματική συνεργασία μεταξύ τους.
4: Να τώρα, πω τώρα κάτι.
5: Τώρα, αν δεν αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον ότι είναι όμορφοι χώροι ή ότι είναι χώροι οι οποίοι έχουν μια πολιτική συνάφεια, αυτό είναι και δικό τους, ας πούμε, πρόβλημα.
4: Εσείς ποιους αναγνωρίζετε ως όμορφους χώρους?
5: Εκεί ήθελα να έρθω, από την πλευρά της Νέας Αριστεράς. Εμείς ως Νέα Αριστερά λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτή την κρίση, έτσι, ξεκάθαρα, σε αυτή την κρίση ρευστότητας που υπάρχει, ιδιαίτερα στο χώρο της αριστεράς, η οποία έχει επιδεινωθεί έτσι περαιτέρω και τον τελευταίο καιρό. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ενότητα, διάλογος και κοινή δράση μεταξύ των δυνάμεων της αριστεράς. Και αυτό να γίνει πάνω σε ένα προγραμματικό επίπεδο. Το ποιοι είναι οι όμορφοι χώροι, ποιοι είναι οι χώροι μέσα από τους οποίους μπορούν να προκύψουν συνθέσεις, δεν εξαρτάται μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων και καλών προθέσεων, εξαρτάται στο επίπεδο το προγραμματικό. Mm. Επομένως, από τη δική μας την πλευρά, ως Νέα Αριστερά, βάζουμε μπροστά τους άξονες της σύγκρουσης με τα καρτέλ και τα λιγοπόλια.
4: Αυτά τα λέει και ο Τσίπρας όμως, κύριε Σακελαρίδη, θα σας πει κάποιος τώρα που μας ακούει. Ακούμε να λέει για νέο πατριωτισμό, για εισφορά στους εφοπλιστές, πατριωτική εισφορά, τώρα το θυμάμαι ακριβώς. Θέλω να πω σε επίπεδο ρητορικής, για φορολογία στα υπερκέρδη.
5: Με ακούτε λίγο έτσι δύσιμο αυτή τη στιγμή που μου τα αναφέρετε, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς. Μάλιστα άκουγα χθες την κυρία Κουφονικολάκου σε ένα βήτηκα στο πρώτο θέμα να εξηγεί τι ακριβώς εννοεί με την πατριωτική εισφορά ο κύριος Τσίπρας. Εννοεί στην πραγματικότητα μια παροδική, βραχυπρόθεσμη εισφορά που θα μπορούσαν να δώσουν οι πιο πλούσιοι, έτσι, για να υπάρχει να φτιαχτεί ένας κουμπαράς. Αυτού του τύπου, αυτό ξέρετε, δεν είναι πολιτική φορολογικής δικαιοσύνης με κάποιες πρόσκαιρες, έτσι, έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις να μπορέσει στην πραγματικότητα να στηρίξει την υγεία και την παιδεία. Και αυτό ακριβώς καταδεικνύει, αν θέλετε, και το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να τσαλαβουτήσει σε θολά νερά. Μου είπατε πριν σύγκρουση με τα καρτέλ της ενέργειας. Με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο σε επίπεδο θέσεων. Έχω ακούσει σε επίπεδο ρητορικής, αλλά όταν διάβασα τη θέση του για το τι συμβαίνει στην αγορά ενέργειας, δεν είδα καμιά σύγκρουση με το καθεστώς της οριακής τιμολόγησης, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή οι τιμές του του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα στην Ελλάδα, και έχουν δημιουργήσει τα υπερκέρδη των καρτέλ και το γεγονός ακριβώς ότι ο κόσμος και οι επιχειρήσεις έχουν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος.
1: Άρα όμως...
5: Τίποτα, πραγματικά δεν έχω ακούσει για αυτό. Άρα... λέμε τίποτα.
1: Άρα όμως, κύριε Σακελαρίδη, επειδή...
5: Σε επίπεδο διακηρύξεων, το έχετε ακούσει και εσείς, κυρία Γκαντώνα, και εσείς, κυρία Κουσκίδη, θέσεις δεν έχουμε δει.
4: Καλά, δεν τις έχει παρουσιάσει κιόλας, βέβαια, μέχρι στιγμής. Μια μου λέει, στο φυσικό ακούσαμε.
5: Οι θέσεις προκαλούν και συγκρούσεις. Όχι μόνο να ακούγονται.
1: Εσείς ούτως ή άλλως από την επιχειρηματολογία αυτή και τη λογική του κυρίου Τσίπρα έχετε διαχωρίσει τη θέση σας πολύ νωρίτερα και σε πολύ έτσι πιο έντονες πολιτικά στιγμές. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα που σας έκανε η Στέλλα παραμένει. Δηλαδή, ποιος είναι η Νέα Αριστερά? Προχωρά, βαδίζει, συνεχίζει. Θα σας ρωτήσω μετά για τη στάση των συνοδέλφων σας που αποχώρησαν.
5: Okay. Ναι, ναι,
1: αλλά
5: ναι.
1: Είναι μια άλλη κουβέντα. Η όμορφη χώρη ποια είναι? Θέλω να πω ότι με τον κύριο Τσίπρα, εσείς, επαναλαμβάνω προσωπικά, δεν μπορεί να σας το αμφισβητήσει κανένας, διαχωρίσατε τη θέση σας σε εποχές.
4: Προετών.
1: Ακριβώς, και σε εποχές που ήταν και κόντρα στην πολιτική σας πορεία, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην πολιτική σας καριέρα, να το πω έτσι απλά. Σας το αναγνωρίζουν άπαντες. Με το ΣΥΡΙΖΑ επίσης διαχωρίσατε τη θέση σας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποιος είναι ο όμορφος χώρος με τον οποίο θα επιδιώξετε να κάνετε κάποια όσμωση?
5: Όμορφη
1: να υπάρξει λοιπόν, κάποια όσμωση.
5: Καταρχήν, σας λέω μεθοδολογικά, για να βρεις τους όμορους χώρους, θα το κάνεις πάνω στο στα προγράμματα.
4: Η ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει πρόγραμμα, είναι όμορφο.
5: Επειδή τώρα θα πω στα. Θα σας το λέω αυτό. Πρώτα, σας το λέω μεθοδολογικά για να δούμε. Δεύτερον, για να είναι κάποιος όμορφος χώρος, πρέπει να συμμερίζεσαι αξιακά ζητήματα και ζητήματα πώς αντιλαμβάνεσαι την πολιτική. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εγώ θα μπορούσα να σας πω: υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εμείς ως Νέα Αριστερά, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις και κοινές δράσεις με τον ευρύτερο χώρο της πολιτικής οικολογίας, με οργανώσεις και πολιτικά κόμματα από τον χώρο της οικολογίας. Άλλη ερώτηση που θα μπορούσατε να μου κάνετε δυνητικά είναι το Μέρα 25. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία?
1: Εμείς θεωρούμε
5: ότι αν σταματήσουμε να υπάρχει αυτή η καθήλωση και η προσκόλληση στο παρελθόν, στο παρελθόν που, για το οποίο μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες. Υπάρχουν διαφωνίες και στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, πόσο δε μάλλον και με άλλους χώρους. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπερβούμε αυτές τις διαφορετικές οπτικές του παρελθόντος για να μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον.
4: Εσείς
5: είναι πολύ
4: απέναντι...
5: σημαντικό ως αριστερά πώς τοποθετούμαστε εν έτη 2026 για το 2036 και όχι για το 2015 και το 2016.
4: Ωραία. Εσείς τώρα εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα σήμερα, είστε το ίδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο απέναντι στους πρώην συντρόφους σας που αποχώρησαν τα τελευταία 24 ώρα?
5: Εννοείται.
4: Πολιτικά. Για εσάς δηλαδή το ίδιο αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης, το ίδιο αντίπαλος είναι η πρώην συντρόφη σας και πολιτικά η πιθανή προσχώρησή τους στο κόμμα Τσίπρα, αυτό θέλω να πω.
5: Όχι, με τίποτα. Δεν θα μπορούσα αυτό να το πω. Δεν θα υπήρχε καμιά σοβαρότητα αν έλεγα κάτι τέτοιο. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ο αγώνας που δίνουμε όλοι, έχει να κάνει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και με το καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Σας το ρωτώ, γιατί έχω ακούσει την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει, κύριε Σακελαρίδη, ότι ο Τσίπρας έχει έρθει για να διαλύσει την αντιπολίτευση, για παράδειγμα. Το ενστερνίζεστε εσείς αυτό?
5: Κοιτάξτε, ότι στην ουσία λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαλυτικός για την αριστερά, εγώ θα σας πω. Είναι κάτι το οποίο είναι αναντίλεκτο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν θέλει συνεργασία με κανένα πολιτικό κόμμα, δεν θεωρεί όμορους χώρους κανένα άλλο πολιτικό κόμμα και στην ουσία ψαρεύει, αν θέλετε έτσι, πρόσωπα και προσωπικότητες από τα κόμματα της αριστεράς, είτε αυτά είναι η Νέα Αριστερά, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο κόμμα. Σίγουρα είναι ένας τρόπος διαλυτικός. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να εξισώσουμε και να ισχυριστούμε με σοβαρότητα ότι εξισώνουμε τον Τσίπρα ή οποιονδήποτε άλλον, αυτή τη στιγμή, από την σκοπιά της αριστεράς μιλώντας, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Θεωρείτε ότι το σκεπτικό των συναδέλφων σας που αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά, ακόμα και παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα της κυρίας Αχτσιόγλου, οδηγούν στην κατεύθυνση Τσίπρα αφενός και αφετέρου? Θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της πολιτικής τους παρουσίας μέσω ενός κάποιου φορέα που φαίνεται ότι και κοινοβουλευτικό αντίκτυπο θα έχει μετά τις επόμενες εθνικές κάλπες, αλλά και ένα ρόλο πιο σημαντικό, εν πάση περιπτώσει, από αυτό που είχε μέχρι σήμερα η Νέα Αριστερά?
5: Στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, θεωρώ ναι, σαφώς συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα, με την Ελλάς. Ξεκάθαρα είναι κάτι το οποίο ήταν μια προηλυμένη απόφαση. Και αυτό ήμασταν σε θέση να το γνωρίζουμε από πριν. Μάλιστα θεωρούσαμε ότι έπρεπε να πάρθει πολύ πιο γρήγορα αυτή η απόφαση και να μην καταδικαστεί η Νέα Αριστερά σε μια μακρά περίοδο κομματικής παράλυσης και αμηχανίας. Γι' αυτό και εγώ πολλές φορές είχα καλέσει, αν έχουν πάρει την απόφαση, να την υλοποιήσουν. Επομένως σίγουρα να θεωρώ ότι η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να κάνω ηθικολογικές και προσωπικές κρίσεις για τον πυρήνα αυτής της πολιτικής απόφασης. Νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό είναι και ζήτημα και προσωπικής συνείδησης και το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την πολιτική του χρησιμότητα αλλά και την προσωπική του ηθική στάση.
1: Σας ρώτησα για την κυρία Αχτσιόγλου συγκεκριμένα, γιατί εκτός των άλλων ήταν ένα από τα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της εσωτερικής αντιπαράθεσης στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία και τις χαμένες εθνικές εκλογές του 23.
5: Εγώ δεν, επειδή δεν ήμουνα και δεν συμμετείχα τότε ιδιαίτερως.
1: Όχι, αλλά ως πρόσωπο τα λέγατε όταν ξαναβρεθήκατε μαζί στο κόμμα της Νέας Αριστεράς.
5: Δεν έχω άποψη για τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Αχτσιόγλου. Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα διμερές που αφορά τους ίδιους ως πρόσωπα και από εκεί και πέρα ο καθένας, η καθεμία κάνει και τις προσωπικές του επιλογές.
4: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στις εκλογές, όποτε με το καλό έρθουν, θα κατέβει η αριστερά αυτόνομα, θα διεκδικήσει την είσοδο της στη Βουλή?
5: Στον πυρήνα αυτής της πολιτικής απόφασης. Νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό είναι και ζήτημα και προσωπικής συνείδησης και το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την πολιτική του χρησιμότητα αλλά και την προσωπική του ηθική στάση.
1: Σας ρώτησα για την κυρία Αχτσιόγλου συγκεκριμένα, γιατί εκτός των άλλων ήταν ένα από τα πρόσωπα που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της εσωτερικής αντιπαράθεσης στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρηση του ιδίου από την ηγεσία και τις χαμένες εθνικές εκλογές του 23.
5: Εγώ δεν, επειδή δεν ήμουνα και δεν συμμετείχα τότε ιδιαίτερως.
1: Όχι, αλλά ως πρόσωπο τα λέγατε όταν ξαναβρεθήκατε μαζί στο κόμμα της Νέας Αριστεράς.
5: Δεν έχω άποψη για τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Αχτσιόγλου. Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα διμερές που αφορά τους ίδιους ως πρόσωπα και από εκεί και πέρα ο καθένας, η καθεμία κάνει και τις προσωπικές του επιλογές.
4: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στις εκλογές, όποτε με το καλό έρθουν, θα κατέβει η αριστερά αυτόνομα, θα διεκδικήσει την είσοδο της στη Βουλή? Το έχετε...

0: Δεν έχω άποψη για τις σχέσεις του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Χτσιόγλου. Νομίζω αυτό είναι ένα ζήτημα διμερές που αφορά τους ίδιους ως πρόσωπα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, η καθεμία, κάνει και τις προσωπικές του επιλογές.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Στις εκλογές, όποτε με το καλό έρθουν, θα κατέβει είναι αριστερά αυτόνομα, θα διεκδικήσει την είσοδο της στη Βουλή, το έχετε αποφασίσει αυτό?
0: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν είναι
2: αριστερά. Αν δεν τα βρείτε με τους άλλους που συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Θα είστε επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο?
0: Θα σας πω. Καταρχήν.
2: Επικρατεία. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
1: Ποιο το ψηφοδέλτιο επικρατείας?
2: Όχι, βασικό. Να το πούμε.
1: Για πείτε, κύριε Σακελάκη.
0: Πολλές επιλογές μου δώσατε τώρα μπροστά μου.
2: Και για τη
1: διαδικασία. Τώρα που σας έχουμε εδώ, εύκολο.
0: Εδώ, άμα κλείνουμε εδώ τα ψηφοδέλτια, θα τα κλείσουμε μαζί εδώ στον αέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω. Και θα σας πω ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Εμείς ως Νέα Αριστερά συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κόμμα. Έτσι, okay, χάθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Αριστερά όμως έχει χιλιάδες μέλη σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή, και εγώ θεωρώ υπάρχουν και λόγοι που δεν έχουμε τον πολιτικό αντίκτυπο και βλέπετε τις πολύ χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της Νέας Αριστεράς αυτόν τον καιρό. Όμως η Νέα Αριστερά οφείλει να συνεχίσει και εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση αυτή τη στιγμή. Μπορεί ακόμα και τώρα να γίνει αυτή η επανεκκίνηση, να ξεκαθαρίσουμε την πολιτική μας ταυτότητα, το πολιτικό μας στίγμα και να συμβάλλουμε έτσι ώστε να καλυφθεί αυτό το μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Με ρωτήσετε αν θα κατέβουμε μόνοι μας ή σε συνεργασίες. Στόχος μας βασικός είναι αυτή τη στιγμή να υπάρχουν συνεργασίες και να υπάρχει ενότητα στον χώρο αυτών της αριστεράς και της οικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι πρέπει να υποδοθεί ένα τέτοιο τύπου κάλεσμα, γιατί ακριβώς μέσα από αυτό θα προκύψουν και δυνατότητες να υπάρχει και ισχυρή παρουσία της αριστεράς την επόμενη μέρα στη Βουλή. Και η Νέα Αριστερά θέλει να παίξει έναν βασικό κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του αριστερού πόλου για την επόμενη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε μετά και έτσι από καιρό.
2: Ναι, είχαμε
1: όποτε
2: καιρό.
1: Θέλετε, εδώ σας περιμένουμε και στο στούντιο. Λοιπόν,
0: με χαρά μεγάλη.
1: Χαιρετούμε.
2: Όλα τα καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Καλά. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, παιδιά. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε.
2: Να πούμε ότι μιας και σας είπαμε για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού, ξεκινήσαμε με το που μπήκε το καλοκαίρι. Έχουμε και φωτιά στο Μαρκόπουλο από ό,τι μου στέλνει τώρα η Όλγα Καλατζή.
1: Γενικώς δεν έχουμε μπει
2: περισσότερα
1: καλά.
2: Στο μαγκαζίνο, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Να είστε όλοι καλά.
2: Γεια σας.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και αν μου επιτρέπεις να πω ξανά χρόνια πολλά στον μπαμπά μου.
2: Εννοείται.
1: Θα κατοστήσει που έχει γενέθλια.
2: Πολύ χρόνο, όλα τα καλά.
1: Χαιρετούμε.
2: Στον κύριο Θανάση, είναι ονόματος.
1: Έτσι.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.

0: εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
2: Τι λέει ρε αυτός?
3: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
2: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
4: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
3: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
4: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στο Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι. Επιχειρούν 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στο Μαρκόπουλο Αττικής, επιτόπου 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Νέα προθεσμία για το Σάββατο, πύρος 41χρονος που δολοφόνησε την 39χρονη στην Καλαμάτα. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής, προς συζήτηση και κύρωση, ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που φιλοδοξεί να βάλει τάξη στο μέχρι σήμερα πολύπλοκο και συχνά χαοτικό πλαίσιο της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο κώδικας αποσκοπεί στην επικαιροποίηση, κωδικοποίηση και συστηματοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο. Ζήτημα παραμονής του Σοκράτη Φάμιλου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς. Όπως είπε, αν η ηγεσία στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές θα σημαίνει παρέτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων. Διαλυτικός για την αριστερά ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, δεν επιθυμεί συνεργασία με κανένα πολιτικό κόμμα και ψαρεύει πρόσωπα από άλλα κόμματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ανέφερε πως η κοκορομαχία Πασόκ και Ελλάς του Τσίπρα για τη δεύτερη θέση δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μετά τις 6 ανεξαρτοποιήσεις και τη μία παρέτηση βουλευτών της. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα σε οικισμό που μένει γνωστή οικογένεια Ρωμά, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για απάτες και εκβιασμούς. Εξηλήφθη ένα άτομο στην κατοχή του που βρέθηκε όπλο. Στη διεθνή ενημέρωση, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ηρακλείου, 23χρονος μέσος Βασίλης Σουρλής παραμένει στον όφι. Ο 30χρονος επιθετικός ταξιάρχης Φούντας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Ωχ, τσαστικά! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρδα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος. Για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Με το ό,τι
11: θέλει. Μπεμπέκο.
10: Μπεμπέκο.
11: Λοιπόν.
10: Μπουμπούκο.
11: Επειδή.
10: Κάνει.
11: Τώρα.
10: Τώρα πετάς μπουμπούκο.
11: Από μπεμπέκο σε μπουμπούκο. Αυτή είναι η πορεία της χώρας.
10: Κατσαρίδες σε κάθε περίπτωση.
11: όλα αυτά επειδή ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5%.
10: Καλά είναι.
11: Τι καλά είναι, είναι ο τρίτος πληθωρισμός της Ευρώπης.
10: Εντάξει, επειδή είναι η Βουλγαρία μετά και ποιος άλλος είναι Δινίδα.
11: Ναι, όχι, υποτίθεται δίνει μια μάχη αυτή η κυβέρνηση για την ακρίβεια και το έχει καταλάβει από την αρχή ότι είναι σοβαρό πρόβλημα.
10: Μάχη,
11: το
10: αντιμετωπίζει. Δεν είπε και καλά θα νικήσουμε, μάχη. Μάχη δεν γίνει σε όλους τους νικητές.
11: Άμα δίνουν μάχες για να τις δίνουν, τι να το κάνω, νίκη δεν θα έχουμε σε κάποια μάχη. Μόνο μάχες θα δίνουμε. Έχουμε κουραστεί να δίνουμε μάχες.
10: Τόσες νίκες τώρα
11: και δεν είχε μάχη αυτό που
10: έχουμε τη νίκη στο σύστημα υγείας. Πόσες νίκες θες.
11: Ναι, εκεί
10: υπάρχει. Που είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Έχουμε νίκη Κεραμέως. Πόσα άλλα θες.
11: Νίκη κόμμα.
10: Κόμμα, όχι, δεν έχουμε πια πάει αυτό. Ενσωματωτικό χώρο χωρίς Χριστιανού αυτό.
11: Στην Χριστιανού θα πάνε και θα είναι όλοι μαζί. Πολύ όμορφα. Εκτός από τους ανθρώπους που ακούσαμε που είναι από τα σούπερ μάρκετ εδώ, βάλαμε και το χθεσινό που ακούσαμε με τα βερικόκα και τα κεράσια. Και
10: δεν έβαλε τον άλλον όμως την άλλη που δίνει παραπάνω λεφτά στη λαϊκή που ντρέπεται που είναι φθηνά.
11: Όχι, αυτά είναι.
10: Έβαλε από τη μία πλευρά τώρα.
11: Άλλο, είμαστε μονοθεματικοί και μονοκομματικοί έτσι κι αλλιώς.
10: Και μονόφθαλμοι.
11: Μπράβο.
10: Κοντό.
11: Όλα αυτά. Το επόμενο είναι οι αγρότες, οι οποίοι επίσης είναι ευχαριστημένοι με αυτή την κυβέρνηση. Τόσο
10: το που... είδαμε όλο το χειμώνα.
11: Ναι, και
10: ποιους αγρότες λες, αυτούς που κάνουν μουτράκια στη Βουλή,
11: όχι.
10: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου, τους φραπέδες και αυτούς, ή τους αγρότες που σταγιάζει στο.
11: Τους αγρότες που σταγιάζει και τώρα είναι και με τη ζέστη στους δρόμους.
12: Είμαστε κατεστραμμένοι. Δεν ξέρουμε πού να πατήσουμε. Τα έξοδα είναι 1.400 με 1.500 του στρέμμα. Τα έξοδα το 90% το έχουμε κάνει. Και δεν πρόκειται να πάρουμε παραγωγή. Τι να κάνουμε, και να είμαστε και πλήρωτοι.
13: Τα προβλήματα χειροτερεύουν και εξαιτίας του πολέμου η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Το κόστος παραγωγής το ίδιο αυξημένο έχει φτάσει στα κόκκινα. Οι τιμές μας είναι χαμηλές.
14: Δεν έχουμε άλλο δρόμο και άλλο τρόπο να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Ήρθαμε πολλές φορές και μετά τα μπλόκα των 55 ημερών μέχρι σήμερα σε συσκέψεις και σε διάλογο με την κυβέρνηση. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί τίποτα.
15: Για να φτάσουμε να βγαίνουμε καλοκαίρι έξω τέτοιο καιρό, να αφήσουμε τις δουλειές μας, πάνω να πει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό και διονύζεται. Δεν λύθηκε κανένα θέμα.
11: Άκου τώρα, χάριστοι αγρότες, δεν λύθηκε κανένα θέμα.
10: Ποιος τον το πίστευε αυτό.
11: Εν τω μεταξύ.
10: Πού είναι οι εποχές που γίνονται καραμαλείς με τις σακούλες στους αγρότες. Πού είναι.
11: Ποιος καραμαλής από όλους.
10: Ο προηγούμενος, ο μεσαίος. Ο Κώστας.
11: Ο Κώστας είναι και ο άλλος.
10: Ναι. Ο πρωθυπουργός, ένας είναι πρωθυπουργός.
11: Ο άλλος
10: ήταν εθνάρχης.
11: Α, ναι, συγγνώμη, οκ. Okay.
10: Ναι. Πού είναι που πηγαίνει με τις σακούλες.
11: Ναι.
10: Στην αγροτιά, στην Ηλία, παντού και τα κυλινόντουσαν τα προβλήματα. Πού είναι οι σακούλες. Γίναν όλα, κοπήκαν τα μαύρα. Γίνανε όλα τραπεζικά και δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα.
11: Υποτίθεται, κάναν κινητοποίηση οι αγρότες μέσα στο χειμώνα. Ήρθαν εδώ, κάναν συναντήσεις, τους λύσανε θέματα και τελικά είναι πάλι έξω. Και τους ακούς και τι λένε, ότι συνολικά υπάρχει ένα συνολικό θέμα, ολιστικό γύρω από αυτό το θέμα.
10: Λύσανε θέματα.
11: Όχι, ή προφανώς,
10: ικανοποίησαν αυτιά για να κλείσουν, προφανώς, να πάνε στα τα μπλόκα να ανοίξουν.
11: Για να είναι οι άνθρωποι πάλι έξω, προφανώς.
10: Προφανώς μόνο για να ανοίξουν τα μπλόκα ήταν.
11: Τίποτα. Όλοι αυτοί που ακούσαμε τώρα και οι αγρότες και οι καταναλωτές νωρίτερα είναι αχάριστοι άνθρωποι, μίζεροι, όπως λέει και ο Άδωνης.
10: Γνωστό.
11: Γιατί δεν συμμερίζονται τα οράματα.
16: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
17: Άντε στην υγεία μας.
16: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
18: Αδυσόπιτα.
16: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
10: Τους εφοπλιστές λέτε. Και αυτούς που επιχειρούν. Ποιος το έχει περισσότερο ανάγκη, η καθαρίστρια.
11: Μα πραγματικά το κάνει
10: καθαρίστρια. Καθαρίστρια.
11: Τι να κάνει, πόσα βερικόκα να φάει καθαρίστρια. Και ένα κιλό και ενάμιση πάλι καθαρίστρια θα είναι. Ενώ εφοπλιστής.
10: Είπε μεγαλύτερη ανάγκη. Μεγαλύτερη ανάγκη σημαίνει μεγαλύτερα προβλήματα, μεγαλύτερες ευθύνες. Ποιος έχει αυτά. Εγώ και εσύ τα έχουμε αυτά.
11: Όχι.
10: Ο επιχειρηματίας τα έχει, ο καναλάκης το έχει, ο ιδιοκτήτης μέσων παραγωγής.
11: Ο εντερπρενέρ.
10: Ο πρενέρ. Αυτός. Ο άλλος που αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό, αλλά γύρισε πίσω στη βιομηχανία του πατέρα του να δουλέψει στα νερά.
11: Ναι, γιατί θέλει να κάνει μια νέα αρχή.
10: Αυτοί έχουν ανάγκη μεγαλύτερη.
11: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν πήγε Αμερική, όπως μας έχει πει, στάθηκε στα δικά του πόδια, πάτησε. Ναι. Είναι τελείως μόνος του. Ναι. Ως γιος πρωθυπουργού
10: τότε. Όχι αλλού παπά. Όχι πόδια. Ναι. Δικά του. Όχι
11: στα δικά του. Και είναι ωραίες αυτές οι φράσεις που λένε στα επίσημα και ο Μητσοτάκης και όλοι οι πρωθυπουργοί ότι είναι ισχυρή Ελλάδα, προοδεύουμε. Και περιγράφουν με πολύ ωραία χρώματα μια χώρα και από κάτω είναι αυτοί οι αγρότες που ακούσαμε. Είναι αυτοί οι καταναλωτές που βλέπουν το κεράσι και δεν το πλησιάζουν, που είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Γιατί προφανώς υπάρχει και πληθυσμός, πάει και αγοράζει όσα κεράσια θέλει. Αλλά είναι μεγάλος αριθμός που μετράει τις μέρες, μετράει το μήνα. Είναι οι συντάξεις που δεν φτάνουν, είναι οι μισθοί που δεν φτάνουν.
10: Τι είναι μεγάλος πληθυσμός, το βασικό κομμάτι του πληθυσμού.
11: Το βασικό κομμάτι του πληθυσμού. Το βασικό κομμάτι. Και ακούς τώρα τον πρωθυπουργό από πάνω να λέει για την ισχυρή Ελλάδα.
17: Αυτή μας τη δέσμευση, αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, αυτή τη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα θα την υπηρετούμε. Η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, γίνεται πιο ευημερούσα.
18: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
17: Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση, είναι μια χώρα με μια οικονομία η οποία πηγαίνει καλύτερα.
18: Μισό-μισό, το φαντάζεστε.
17: Και ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, μπορούμε να στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
18: Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά. Και 6 και 7 ευρώ.
17: Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.
18: Η μπάμια.
17: Ότι μας ενδιαφέρουν τα έργα και όχι τα λόγια. Ότι είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε την ευημερία όλης της κοινωνίας.
18: Η μπάμια.
17: Αλλά να είμαστε και σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει.
11: Λέξεις, λόγια, μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
10: Υπονοείς ότι ζούμε σε άλλους κόσμους?
11: Ναι.
10: Τι, όχι.
11: Εντελώς διαφορετικούς.
10: Ναι, άλλο καιρό έχει στο κολονάκι, άλλο στην...
11: Δεν είναι μόνο κολονάκι.
10: Στον δρόμο.
11: Γενικώς.
10: Όπου μένει, που μένει.
11: Αυτά με την...
10: που μένει.
11: Εκεί, ναι, περιφερειακό. Αυτά με την ακρίβεια και με τα οράματα και την ισχυρή Ελλάδα. Αν σου πω τώρα θα ακούσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Πού πάει ο νου σου?
10: Τη Δημοκλείδου.
11: Ναι.
10: Α,
11: ναι, έπεσε
10: μέσα.
11: Ναι.
10: Έπεσα μέσα.
11: Ναι, ναι.
10: Α, όχι αλλά... στου Ελασίτε, στου άλλου και
11: γιατί έχουμε και η εκπρόσωπο. Είναι και η εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάς του Τσίπρα.
10: Οικοφού Νικολάκου.
11: Ναι, έχουμε πολλού.
10: Ελασίτε.
11: Πολλού εκπροσώπου τη Ελλάς. Έχουμε πολλέ Ελλάς.
10: Ναι.
11: Οπότε έχουμε και πολλέ εκπροσώπου. Όμω τώρα που θα ακούσουμε τη Δημογλίδου, θα χρησιμοποιήσει, γι' αυτό μπορεί να μπλέξει όλο αυτό, μία λέξη που την έχει χρησιμοποιήσει ο Τσίπρα πρόσφατα.
19: Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση φερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά στην περιοχή της Κοζάνης έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 12 σύλληψεις. Μάλιστα, μία σύλληψη έχει πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο. Συνεχίζεται ουσιαστικά η επιχείρηση φερισμός, όπως έχει ονομαστεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
11: Θεριστής, δεν δηλώνω.
10: Θεριστής, έρχεται.
11: Ήρθε ο
10: θεριστής. Έχει αλώσει την Ελλάς.
11: Εδώ η Ελλάς, η κανονική αστυνομία, ονόμασε επιχείρηση θερισμό. Όλα αυτά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπιασε στο Αγρίνιο, στην από εκεί πλευρά της Ελλάδας, κάτι ωραία μπουμπούκια που τρώγανε στο πλαίσιο της κυβέρνησης και των όλων αυτών που γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν ξέρανε τελικά τι ακριβώς έχει γίνει και είναι όλοι αθώοι. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλες εξεταστικές γιατί έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τίποτα.
10: Μέσα έχουν πάει περισσότερο.
11: Και μισός και βορεία της Κοβέση και όλα αυτά. Θερισμό το ονόμασε η Ελλάς. Θεριστής έχει δηλώσει από την Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας.
10: Καλά.
11: Βρείτε τις διαφορές.
10: Για την Ποφίλιο δεν λέτε όμως.
11: Τι να πούμε για την Ποφίλιο.
10: Ποιος το ξεκίνησε?
11: Ποιο?
10: Την εποχή του θερισμού. Ποιο εγώ?
11: Α, το δίσκο, το προηγούμενο.
10: Δεν συνδέονται όλα κάπως.
11: Βγάζει καινούριο τώρα γι' αυτό.
10: Με θερισμό πάλι κι αυτή.
11: Όχι, χωρίς θερισμό.
10: Λαγός είναι Ποφίλιο.
11: Ναι,
10: να μας πει τα συνθήματα των επόμενων καιρών.
11: Θα ακούμε Ποφίλιο, θα ξέρουμε θα γίνει σε 2 χρόνια. Αλλά μέχρι να ακούσουμε Μποφίλιο θα πάμε λίγο στην κυρία Καριστιανού.
10: Γιατί θα ακούσουμε και Μποφίλιο?
11: Όχι, δεν έχουμε σήμερα. Λέω όταν ακούσουμε.
10: Α, μάλιστα.
11: Η κυρία Καριστιανού είναι καινούρια στην πολιτική. Την καταλαβαίνουμε και εμείς εδώ έχουμε βαρεθεί να ακούμε και ξέρουμε από το πρώτο φωνήν τι θα πει κάποιος πολιτικός. Γιατί είμαστε αυτιά μας, τους έχουμε 30 χρόνια. Και όσοι ακούνε γενικώς και όσοι ασχολούνται με την πολιτική. Και βγαίνει σαν να έχει ανακαλύψει την Αμερική. Με αυτή την όρεξη και την καλή διάθεση που έχει και λέει τόσο αυτονόητα κλισέ που δεν νομίζεις ότι θα τα ξανακούσεις αυτόν τον τόπο. Λες, τα έχω ακούσει 20.000 φορές. Όχι 20.000
10: φορές. Ναι, αλλά πεθαίνει κόσμος, γεννιέται, ανανεώνει το κοινό.
11: Σωστό και αυτό.
10: Και αλλά... έχει ένα καινούριο κοινό.
11: Ναι,
10: σε αυτό
11: ζούμε κι εμείς όμως.
10: Μπορεί να μην ακούτε.
11: Ζούμε... Τι να μην ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε Καριστιανού και για το πρόγραμμά της?
10: Άκου τα καινούργια του Κουτσούμπα που έχει κάθε εβδομάδα καινούργια.
11: Βεβαίως έχουμε καινούργια. Τώρα... Βεβαίως έχουμε καινούργια. Δεν
10: καταγγέλνεις εσύ τώρα την Καριστιανού για ξύλινο λόγο.
11: Η Καριστιανού θέλει να κυβερνήσει και λέει ότι έχει πρόβλημα.
10: Αν ήθελε και ο Κουτσούμπας να κυβερνήσει, θα το αλλιώ θα πάρει. Γιατί δεν ευρωπαίσθησε στον Ταρίφα.
11: Στον Ταρίφα που παίρνει.
10: Ναι, δεν συνεργάζεται.
11: Πάμε να ακούσουμε Καριστιανού.
20: Με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή, γίνονται εκλογές όποτε και αν γίνουν. Και σας δίνει η ψηφοφόρη το προβάδισμα. Είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε? Νιώθετε μέσα σας έτοιμοι να κυβερνήσετε?
21: Κύριε Κουσουλέ, δεν είναι θέμα αλαζονίας. Δεν είναι θέμα ότι εγώ θεωρώ ότι είμαι καλύτερη. Όχι. Τίποτα από αυτά. Είναι το θέμα ότι θα σας πω ναι, ότι η Ελπίδα είναι έτοιμη να κυβερνήσει. Γιατί? Γιατί θα έχει πρόγραμμα.
11: Είναι και το ύφος που το λες.
10: Άμα θα έχει πρόγραμμα.
11: Μπράβο. Κανείς από τους προηγούμενους δεν είχε πρόγραμμα.
10: Α, η ζωή δεν
11: καινούργιο.
10: Είχε. Η ζωή δεν είχε.
11: Ναι, είχε τη ζωή. Η ζωή η ίδια είναι πρόγραμμα.
10: Ναι. Και εδώ η Καριστιανού η ίδια είναι πρόγραμμα.
11: Ναι.
10: Γενικώς πολλά προγράμματα, ρε παιδιά.
11: Βγαίνει και το λέει και το αναλύει. Τώρα θα ακούσουμε την ανάλυση.
10: Του προγράμματος.
11: Του προγράμματος. Όχι, δεν λέει την ανάλυση του προγράμματος, αλλά λέει πάλι το κλισέ νούμερο 28, το κλισέ νούμερο 42 και το κλισέ νούμερο 63.
21: Θα έχει έτοιμο πρόγραμμα και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το στηρίξουν. Και θα δείτε ότι στο πρόγραμμα, όταν θα γίνει η ανάλυση αυτού, σε κάθε μία πρόταση θα υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματικά θα υλοποιηθεί αυτό.
20: Άρα
21: υπάρχει και κάτι άλλο.
20: Θα είναι υλοποιήσιμο το πρόγραμμα, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μπήκαμε στο τρίτο μνημόνιο.
21: Λοιπόν, όχι μόνο θα είναι υλοποιήσιμο και θα μπορούμε να το αποδείξουμε, έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε. Ακριβώς επειδή προερχόμαστε από πολίτες και αισθανόμαστε ότι μιλάμε πολίτες προς πολίτες, δεσμευόμαστε και ηθικά. Με απόλυτο σεβασμό ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε.
11: Μπράβο, και αυτό καινούργιο. Το έχει ακούσει αυτό.
10: Τέχεια δεσμευσία.
11: Ότι δεσμευόμαστε ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Έχει ακουστεί αυτή η φράση στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια.
10: Θα ήθελα να το πει έχουμε συνέπεια λόγων και έργων. Θα μου άρεσε καλύτερα.
11: Εντάξει, και αυτό. Δεσμευόμαστε ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Και μετά είπε και ένα, έδωσε ένα παράδειγμα. Α. Γιατί το πρόγραμμα έχει, είναι ένα πλαίσιο και υπάρχουν και παραδείγματα.
21: Θα σας πω μονάχα κάτι. Το πρώτο πράγμα που είπα στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι θέλω κάποια προϊόντα βασικής ανάγκης να πάνε σε ΦΠΑ 0. Λέω θέλω αυτό. Και μου είπανε δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Αυτό μπορεί να γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Εμείς θα μιλήσουμε για τη μείωση και πώς θα γίνει σταδιακά. Αλλά δεν μπορούμε να βγούμε να πούμε το μηδέν. Καταλαβαίνετε. Άρα αυτά που λέμε.
20: Άρα αυτά τα οποία θα
21: πείτε, είναι πραγματικά.
20: Θα είναι ρεαλιστικά, λέτε. Έτσι.
21: 100% και υλοποιήσιμα.
11: Εδώ ένα ωραίο παράδειγμα. Δηλαδή θέλει η Καριστιανού και ο Μητσοτάκης θέλει, εγώ θα πω, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα 0%.
10: Πα, κοίταξε.
11: Και τη είπαν οι επιτελείς δεν γίνεται αυτό. Ναι. Όπως και στο Μητσοτάκη είπαν δεν γίνεται αυτό. Και δεν το έκανε ο Μητσοτάκης και δεν θα το κάνει και η Καριστιανού.
10: Κρίμα.
11: Αυτό ακριβώς.
10: Μήπως με καμιά προσευχή.
11: Όχι, όχι.
10: Να δοκιμάσουμε διάφορα.
11: Δεν είναι αυτό το θέμα. Να δοκιμάσουμε
10: καμιά τέτοια.
11: Ναι, όλα αυτά. Θέλω να πω και γιατί δεν γίνεται, γιατί υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση από πάνω που ρυθμίζει λίγο τα πράγματα. Οπότε, ό,τι και να θέλει ο εδώ πολιτικός, μικρή σημασία έχει. Τώρα, αν θα το πει και θα είναι πιο ειλικρινής από τους άλλους, από τον Τσίπρα που έλεγε παλιά θα χορεύουν τα ούλια και δεν θα φέρουμε μνημόνια κτλ., μικρή σημασία έχουν. Σημασία έχει ότι δεν αποφασίζει για όλα ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή εδώ η Ελληνική Βουλή. Τα βασικά
10: εντάξει,
11: έχουν αποφασιστεί από αλλού.
10: Σιγά, ρε, παιδί μου. Τώρα, τι θες τώρα.
11: Εγώ.
10: Ναι, τι θα μάθει. Εντάξει, και εγώ μια χαρά. Είναι, θα πάρει αυτό που τη πρέπει, τέλος.
11: Απλά.
10: Τι θες να κάνουμε για όλα διαβούλευση?
11: Όχι, καμία. Άκουσα για άλλη μια φορά.
10: Διαβούλευση μόνο για τις αμβλώσεις.
11: Άκουσα, ναι. Για άλλη μια φορά άκουσα ξύλινα λόγια και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
10: Εντάξει, δεν πειράζει, μαθημένος.
11: Πολύ ταπεινό ήταν το,
10: ναι, ναι, σε ξέρω.
11: Το κριτήριο. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να βάλουμε τώρα διαφημίσεις γιατί έχουμε καλεσμένους. Έχουμε δύο.
10: Το Ταρίφα.
11: Όχι.
10: Και το γυμναστηριακό.
11: Ούτε. Έχουμε δύο.
10: Ναι, θα το πεις. Μην τα αφήσουμε λίγο έτσι. Να περιμένει.
11: Τιζεράκι. Έχουμε δύο μέλη του Στολίσκου που πήγε στη Γάζα.
10: Πέρκα.
11: Όχι την Πέρκα. Δεν έχουμε την Πέρκα. Έχουμε δύο λεβέντες εδώ. Τον Παντελή και τον Γιάννη. Θα ακούσουμε τις διαφημίσεις και αμέσως μετά ήταν στην τελευταία αποστολή που δεν έφτασε. Δηλαδή στο Ισραήλ δεν πήγε στη Γάζα εκεί που ήθελε. Πέρασαν από φυλακές, κακοποιήσεις, βασανιστήρια. Και γυρίσανε και τους έχουμε εδώ να μας πούνε τι όμορφα περάσανε στην Ανατολική Μεσόγειο.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround. Με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Διαβάστε στην απογευματινή fake υπόθεση Σάντι με την αδερφότητα των Ροδόσταυρων στην Κύπρο. Κατέρευσαν οι καταγγελίες Δρουσιώτη, ο οποίος είχε εμπλέξει και το Γιώργο Μιλωνάκη. Αναδρομικά από 1.200 έως 2.500 ευρώ σε περίπου 100.000 συνταξιούχους του δημοσίου, απόστρατους και των ειδικών μισθολογίων. Ξεκινάει σύντομα το ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια ευρώ. Κουνούπι φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας και στην Ελλάδα. Συναγερμός από τον ECDC. Ποια είναι τα συμπτώματα? Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Ακούτε Ionion FM.

0: το ξέρουμε, ως ύμνο της Παλαιστίνης.
1: Α, δεν είναι ο ύμνος του Τσίπρα ο καινούριος?
0: Όχι.
1: Α, γιατί κάπου άκουσα την όψιμος υποστηρικτής των Παλαιστινίων ξαφνικά.
0: Ναι, στο
1: θυσίο. Μετά τις χειραψίες.
0: Στο μανιφέστο, τον, στο μανιφέστο που έβγαλε πριν, δεν είχε μία μισή κουβέντα για το Ισραήλ. Στο θυσίο είπε κάτι, ψέλησε κάτι και πήραν θάρρος όλοι στο Twitter και λέει, να ορίστε.
1: Να το.
0: Συνεχίζουμε να είμαστε αυτό που έκανε καλιά.
1: Πώς συνεχίζουμε, από πού?
0: Στα λόγια, ρε παιδί μου, στα λόγια. Λοιπόν, έχουμε εδώ κοντά μας τον Παντελή Βλάχα και τον Γιάννη Δαπόλα, Παντελής και ο Γιάννης, οι οποίοι ήταν στην τελευταία αποστολή πριν ένα μήνα περίπου.
1: Πριν δύο εβδομάδες.
0: Ναι, 9 Μαΐου δεν ξεκινήσατε?
1: Ελάτε κοντά στο μικρόφωνο, ποιος θέλει.
0: 9 Μαΐου ξεκίνησε αυτή η αποστολή, ο Στολίσκος που λέμε.
2: Από τη Σύρο, ναι. Καλησπέρα και εμάς.
0: Ξεκίνησε από τη Σύρο. Ο Γιάννης ήταν ο καπετάνιος.
2: Ναι, σε ένα από τα σκάφη. Από Ελλάδα ξεκίνησαμε 5 σκάφη. Ήμασταν μαζί με τον Παντελή στο ένα από αυτά.
0: Ξεκινήσατε από Σύρο, πήγατε Μαρμαρίδα στην Τουρκία.
2: Πήγα Μαρμαρίδα, κάτσαμε κάποιες μέρες.
0: Ο στόχος ήταν να φτάσετε Γάζα.
2: Ναι.
0: Ξέρατε ότι δεν θα φτάσετε ποτέ?
2: Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια κερφή ελπίδα. Μέσα μας ζούσαμε ίσως κι εμείς.
0: Όσο υπάρχει Νετανιάχου και Ισραήλ, έτσι όπως το ξέρουμε, δεν θα φτάνατε ποτέ. Νομίζω το ξέρατε, αλλά δεν είναι αυτό το,
2: ναι,
0: το θέμα.
2: Ναι, πιστεύω ότι επειδή ήταν η μεγαλύτερη αποστολή, η μεγαλύτερη φιλοτήλα που έχει γίνει ποτέ και επειδή οι προηγούμενοι καταφέρανε με τα μισά σκάφη και λιγότερα από όσα ήμασταν εμείς στην αρχή να φτάσουμε στα 15 μίλια. Είχαμε μια ελπίδα ότι κάπως ίσως ξελιστρήσουμε, κάτι να καταφέρουμε.
0: Πόσοι Έλληνες ήταν από τη Σύρο, πόσοι ξεκίνησαν?
2: 19 ήταν σύνολο οι Έλληνες, δεν ήταν όλοι από τη Σύρο. Κάποιοι είχαν ξεκινήσει, ναι, ναι, ναι, με ένα άλλο σκάφος.
0: Από Σύρο πήγατε Μαρμαρίδα, Τουρκία. Από εκεί κατεβήκατε προς τα κάτω, Κύπρο, προς Κύπρο.
2: Ναι, κάναμε μια στάση για κάποια τεχνικά ζητήματα, κάποιοι στο Καστελόριζο, στην Ατάλεια.
0: Και μετά πήγατε και Κύπρο.
2: Κάτω, ναι.
0: Και από Κύπρο, ανοιχτά της Κύπρου, έγινε το ντου.
2: Έγινε το ρεσάλτο. Το δεύτερο ρεσάλτο, να πούμε. Το πρώτο έγινε νότια της Πελοποννήσου. Πριν ο υπόλοιπος στόλος, ο οποίος ξεκίνησε από την Ισπανία και την Ιταλία, φτάσει προς, ενωθεί με τα δικά μας τα σκάφη που ξεκίνησαμε. Μιλάμε για ρεσάλτο 800 και 300 μίλια από το
0: Ισραήλ. Αυτό στην νότια Πελοπόννησο.
2: Ναι, ναι, δηλαδή σε ζώνη ΣΑΡ, ζώνη έρευνας και διάσωσης Ελλάδας, και το πρώτο ρεσάλτο, το δεύτερο έγινε σε ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Καμία σχέση με αυτό το οποίο το Ισραήλ αποκαλεί κίτρινη ζώνη, και μέχρι πρώτην εκεί γινόντουσαν αναχαιτήσεις. Άρα πλέον δεν μιλούσαμε για αναχαιτήσεις. Ήταν μια ξεκάθαρη πειρατεία και απαγωγή.
0: Να πάμε λίγο στο δικό σας ρεσάλτο.
1: Να ρωτήσω μια στιγμή. Διαλέξατε διαφορετική εναλλακτική διαδρομή από του Σεπτεμβρίου, επειδή να ξελιστρήσουμε, μήπως κάπως ευνηδιάσετε ή περάσετε από κάπου αλλού από ό,τι έγινε το Σεπτέμβριο?
2: Επειδή περάσαμε, κάναμε τις στάσεις στη Μαρμαρίδα. Ουσιαστικά η πορεία μας ήταν λίγο πιο βορεινή, πιο βόρεια από την προηγούμενη φορά, που περάσανε κάτω από την Κρήτη και ενώθηκαν εκεί πέρα με τον υπόλοιπο στόλο. Όχι, το να ξεκλειστρήσουμε ήταν μια διασπορά που είχαμε επιλέξει να κάνουμε, προκειμένου να τους κάνουμε και λίγο τη ζωή δύσκολη. Ξέραμε ότι με ποιους έχουμε να κάνουμε, ξέραμε τις δυναμικές τους. Καταφέραμε ό,τι καλύτερο μπορέσαμε.
0: Περίμενα να το πάρουμε λίγο με τη σειρά. Μιλάει ο Γιάννης, θα απαντήσει μια τελευταία ερώτηση για να πάμε μετά στον Παντελή. Εσύ είσαι ο καπετάνιος. 60 νομίζω μίλια νοτίως της Κύπρου έγινε το ρεσάλτο. Ήρθαν οι Ισραηλοί κάπου εκεί. Καλά, το θυμάμαι.
2: Υπήρχε μεγάλη διασπορά στο σκάφη. Εμείς ήμασταν γύρω στα 90.
0: Ωραία. Ξαφνικά, εσύ που είσαι και καπετάνιος, τι βλέπεις, τι νιώθεις, τι γίνεται?
2: Να πούμε ότι γνωρίζαμε. Είχαμε πολύ καλή εκπαίδευση και είχαμε και πολύ καλή γνώση και από τις εμπειρίες των προηγούμενων αποστολών. Οπότε ξέραμε τι μας περιμένει. Στο κομμάτι της αναχέτησης, ας πούμε, της πειρατείας. Περιμέναμε να δούμε τα πολεμικά πλοία. Είδαμε τις φρεγάτες, οι οποίες βγάζανε αυτά τα μαύρα μεγάλα φουσκωτά, τα στρατιωτικά, τα οποία ερχόντουσαν με τους κομμάντο πάνω.
0: Άρα στο δικό σας το σκάφος,
2: ναι,
0: ήρθε ένα τέτοιο φουσκωτό.
2: Είδαμε τις φρεγάτες στην περιοχή, εκεί ξέραμε ότι έχει ξεκινήσει,
0: ναι,
2: το
0: και ήρθε, πάμε στη στιγμή που
2: ξεκινήσαμε
0: ανεβαίνουμε
2: μια μεγάλη
0: πάνω.
2: Διασπορά, πήραμε την απόφαση με όλο το πλήρωμα να φύγουμε πολύ νότια, να πάμε προς Αίγυπτο. Και για να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη.
0: Ωραία.
2: Και με την ελπίδα πως ξεγλιστρήσουμε αυτό που λέγαμε και
0: πριν. Δεν ξεγλιστρήσατε.
2: Δεν ξεγλιστρήσαμε.
0: Ήρθανε, ανέβηκαν πάνω,
2: είδαμε
0: τι
2: μια φρεγάτα,
0: σας δένουνε, τι γίνεται?
2: Κάποια στιγμή πάνω μας ήρθανε τα φουσκωτά, ένα φουσκωτό με γύρω στους 12 κομμάτων πάνω, οι οποίοι ανέβηκαν πάνω με τα όπλα, πάνωπλοι, με καλυμμένα.
0: Σε τι γλώσσα μιλούσανε?
2: Με αυτά τα αγγλικά, με το χω που κάνουν αυτή την προφορά.
0: Βλέπατε πρόσωπα?
2: Βλέπαμε μάτια.
0: Φορούσανε μάσκες?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι, σα συνέλαβαν, σα ακινητοποίησαν, τι έγινε. Ανέλαβαν αυτοί το σκάφος.
2: Μας ακινητοποίησαν, προσπάθησαν κάπως να αναλάβουν το σκάφος. Ουσιαστικά καταστρέφανε αυτό που κάνανε και στην προηγούμενη αναχέτηση, στην προηγούμενη πειρατεία εκεί στην νότια της Πελοποννήσου. Μπαίνανε στο σκάφος, σπάγανε τις μηχανές, πανιά, όλα τα καταστρέφανε, τα κάνανε και τα παρατάγανε ακυβέρνητα. Μεσοπέλαγα.
1: Δηλαδή τα σκάφη έμειναν εκεί.
2: Ναι,
1: σας πήραν στα δικά του σκάφη και φύγατε.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: υπάρχουν, και το σκάφος δεκα, όπως ήταν.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπάρχουν δεκάδες σκάφη κυβέρνητα πλέον στο Μεσόγειο, τα οποία αποτελούν και ένα κίνδυνο για την αυσιπλοεία. Εκτός των άλλων παραβιάσεων
0: κάθε
2: ναυτικού δικαίου πειρατεία.
1: Που έχουν και στο μυαλό του και τη ρήπανση του περιβάλλοντο εννοείται και τον υδάτων.
2: Αλλά α πούμε. Από εκεί μας πήραν λοιπόν, μας φορτώσαν πάνω στο Φουσκωτό και μας πήραν.
0: Πόσα άτομα ήταν στο δικό σου σκάφο?
2: Εμείς ήμασταν 8.
0: 8.
1: Και σας πήγανε στο
2: φρεγάτες. Δεν ήταν φρεγάτες, ήταν κάποια οχηματαγωγά. Τα οποία τα οχηματαγωγά είναι αυτά τα πλοία μεταφέρουν ουσιαστικά ανταλίκες ή κοντέινερ κτλ. Τα οποία τα είχαν μετατρέψει με κοντέινερ σε πλοία φυλακή.
0: Άρα κάθε κοντέινερ ήταν φυλακή.
2: Ήταν για το πούμε έτσι. Απλά είχαν φτιάξει ένα τετράγωνο με τα κοντέινερ και στη μέση ήταν το πράβλημα της φυλακής. Στα κοντέινερ αυτά ήταν ουσιαστικά η φυλακή.
0: Να μιλήσει και ο Παντελής τώρα. Σε αυτά τα κοντέινερ.
1: Συγκεντρώθηκαν όλοι εκεί.
0: Το μικρόφωνο.
1: Εκεί συγκεντρώθηκαν όλα τα σκάφη.
3: Υπήρχαν.
1: Τα πληρώματα όλων των σκαφών στο ίδιο με το δικό σας στην ίδια φυλακή, ας πούμε.
3: Υπήρχαν ανάλογα, επειδή είχε μεγάλη διασπορά ο στόλος, υπήρχαν ας πούμε δύο εκ των υστέρων τώρα αυτά με αφηγήσεις που προσπαθούσαμε να ρωτάσουμε τα κελιά των φυλακών να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Υπήρχαν δύο μεγάλα πλοία φυλακή και μια φρεγάτα που και αυτοί της βάλανε κάποιο κοντέινερ, αλλά ήταν το κύριο συγκλονιστικό ας πούμε και πιο μεθοδικά οργανωμένο σίγουρα, δηλαδή κάποιο think tank του Νετανιάχου το οργάνωσε αυτό, ήταν αυτό που ήμασταν εμείς, που έτυχε και ήταν και η 19 της ελληνικής, όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Ταυτόχρονα στο πλοίο να σημειώσουμε ότι 8 δεν ήμασταν μόνο Έλληνες, είχαμε έναν Γαλλό-Αλγερινό, έναν Καναδό, ήταν μεικτά τα πληρώματα, αλλά στο πλοίο φυλακή πραγματικά ήταν που ξυπνάνε εικόνες από άλλες εποχές. Τα κοντέινερ στην ουσία ήταν ένα πλοίο που ήταν ένα κάργο πλοίο να μεταφέρει κοντέινερ και είχε οργανωθεί με έναν τρόπο μεθοδευμένο για βασανιστήρια, με οργανωμένα βασανιστήρια.
0: Ίσως ο κόσμος... Μισό λεπτό, ναι, να έρθουμε να πάρουμε την εικόνα. Στο κοντέινερ αυτό, περίπου πόσα άτομα ήσασταν?
3: Στην ουσία έμπαινες μέσα στο πλοίο από το πίσω δεξιά και ξεκινάνε τρία βασικά, πρέπει να έχουμε στο μυαλό τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν ότι καμία στιγμή δεν είχε το βλέμμα πάνω από το. Ήσουν πάντα με το βλέμμα σκυφτό. Πάντα.
0: Το ζητούσανε, το λέγανε.
3: Ναι,
0: αυτό.
3: Και όχι απλά το. Καταρχήν ήσουν πάντα συνοδευόμενος από έναν.
0: Δεμένοι ήσασταν.
3: Ήμασταν δεμένοι.
0: Τα χέρια
3: αρχή,
0: δεμένα.
3: Ναι, στην αρχή, μετά μόλις μας πετάξανε στον προάβλιο χώρο, όχι. Αλλά είχε πάντα έναν στρατιώτη δίπλα σου και πάνω σου να σε διατάζει. Κοίτα κάτω, βγάλ τα ρούχα σου κλπ.
0: Σας φόρεσαν στολές άλλες?
3: Όχι, μας αφήσανε όχι. Μόνο με ένα ρούχο, το οποίο ας πούμε αργότερα τη νύχτα. Όλοι τουρτουρίζανε και αγκαλιάζουν ένας τον άλλον για να επιβιώσει.
1: Με ένα ρούχο εννοείς, με το εσόρχα?
3: Με ένα παντελόν και ένα κοντομα, το τελευταίο ρούχο που φορούσες. Έβγαζε τα πάντα εκτός από
0: ένα φανελάκι κάτω.
3: Μια φανέλα. Εμείς επειδή κάπως το είχαμε προβλέψει, φροντίζαμε να έχουμε το τελευταίο ρούχο μας ένα μακρύ.
0: Κάτι πιο
3: μακρύ.
1: Το ίδιο σε γυναίκες και άντρες.
3: Ναι, το ίδιο σε γυναίκες και άντρες.
0: Στο κοντέινερ μέσα πόσοι περίπου ήσασταν?
3: Και τώρα είναι το ουσιαστικό, ότι περνάμε σε γραμμή παραγωγής ένας-ένας όλοι από κάποια στάδια. Το πρώτο ήταν τα ρούχα, το δεύτερο ήταν με ένα γιατρό κτλ. Στο οποίο πέρα από ότι υπήρχε μια απίστευτη υποκρισία, σου πετάγανε τα φάρμακα και μετά σε ρωτάγανε, χρειάζεσαι φάρμακα.
0: Γιατί κάποιοι παίρνανε και φάρμακα.
3: Ακριβώς. Σε πετάγανε μέσα σε ένα κοντέινερ και αυτό είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος, ότι πέταξαν όλους. Και τους 170 που ήταν σε αυτό το καράβι, σε ένα κοντέινερ, είτε αν ήσουν 17-18 χρονών, παιδάκι, χωρίς, ας πούμε, όχι κάποιος μπάρουτο καπνισμένος που άντεχε το ξύλο, να το πω έτσι, είτε ήσουν 55 και 70 χρονών, είχαμε άνθρωπο 70 χρονών, και σε σαπίσαν στο ξύλο. Ήταν τρεις που φαινόταν ότι ήταν από κάποια ειδική μονάδα βασανιστών. Ήταν τεράστιοι.
0: Στο σε πλοίο αυτά.
3: Στο πλοίο μέσα σε ένα κοντέινερ.
0: Σε σαπίζαν στο ξύλο. Με τι αφορμή?
3: Καμία αφορμή. Ήταν διαδικασία. Ήταν διαδικασία.
0: Δηλαδή με το που σου παίρνουν κάποια στοιχεία, φαντάζομαι, μια καταγραφή.
3: Ακριβώς, σου βάζανε ένα νούμερο.
0: Και σου έρχεται μια μπουνιά.
3: Καταρχήν σου βάζανε ένα νούμερο. Ήσουν ένας αριθμός και σε πετάγαν μέσα σε ένα κοντέινερ στο οποίο ήταν τρία άτομα και σε σαπίζαν στο ξύλο.
0: Κάθε ένας που έμπαινε δηλαδή.
3: Ακριβώς, ήταν μια διαδικασία.
1: Ένας
3: έμπαινε στο κοντέινερ, σε σαπίζαν στο ξύλο.
1: Και έβγαινε από μια άλλη είσοδο ο ένας.
3: Ακριβώς.
1: Για να μπει ο επόμενος σαν γραμμή.
3: Ακριβώς σαν γραμμή, και όταν έβγαινες, άκουγες για πολλή ώρα.
1: Τον επόμενο.
3: Σε μια διάρκεια, άκουγες τον επόμενο.
1: Αυτό το κοντέινερ ήταν, όπως ξέρουμε, το κοντέινερ, ένα κλειστό σκοτεινό κοντέινερ, χωρίς παράθυρα, χωρίς αέρα, χωρίς τίποτα.
3: Ακριβώς.
1: Είχε φώτα μέσα, ήταν σκοτάδι.
3: Ήταν σκοτάδι, ακριβώς.
1: Εσάς τίποτα δεν έβλεπε ποιο σε χτύπαγε.
3: Όχι. Στην αρχή, μόλις έμπαινε από το φως του λίγο που έμπαινε, εγώ είδα τους τρεις. Αλλά μετά έπεσα κάτω. Ήταν και μιλάμε για κλωτσιές, μιλάμε για τέιζερ, ηλεκτροσοκ, μιλάμε για. Αν δεν έπεφτε κάπτο, μιλάμε για με τις κάνες των όπλων πέφτανε πάνω σου και σε χτυπάγανε. Μπουνιές στο πρόσωπο. Εγώ καλύτερα τα πλευρά χτυπάγαν πρόσωπο, καλύτερα πρόσωπο πλευρά. Είχαμε μαρτυρίες για σεξουαλικού τύπου βία. Και όλο αυτό το βασικό είναι ότι ήταν άκρητα, ήταν και στα 170 άτομα σε γραμμή παραγωγής. Το οποίο είναι ασύλληπτο, γιατί και να μεταφέρουμε την εικόνα είναι άλλο πράγμα. Κάποιοι 5-10 που βγήκαν κάπως μπροστά. Ζητήσανε κάτι, χτυπηθήκανε, άλλο πράγμα αυτό το πράγμα.
0: Αυτό δεν είχε γίνει την προηγούμενη φορά.
3: Όχι, καμία σχέση. Αυτό συνέβη.
0: Είναι πρώτη φορά συνέβη τώρα.
3: Ναι, και δεν μπορούμε και να πούμε όλα τα βασανιστήρια. Δηλαδή, δείτε τις άλλες εκπομπές και άλλες συζητήσεις που λέμε αναλυτικά το τι κάνανε. Μιλάμε για κάνανε ασκήσεις πάνω μας, ασκήσεις με κρότου λάμψης ματ. Κάνανε πάνω μας πλαστικές σφαίρες, χτυπάγανε πλαστικές σφαίρες άμα ζητούσες κάτι. Υπάρχει μια σειρά από βασανιστήρια που ήταν οργανωμένα. Δηλαδή, είχαν σχεδιαστεί γι' αυτό.
0: Εσένα σε χτύπησαν πού?
3: Εμένα στα πλευρά. Τα πλευρά μου έχω ακόμα. Αλλά εντάξει, είναι, οι τραυματισμοί δικοί μου είναι ελάχιστοι μπροστά. Έχουμε τη Χριστίνη που είναι στο νοσοκομείο και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η κίνησή της στα πόδια. Έχουμε τον Γιώργο, 55 χρόνων άνθρωπο, έτσι. Μιλάμε που ο ιτεραδικαστής είπε: δεν έχω ξαναδεί τέτοιους μόλοπες σε ζωντανό άνθρωπο ποτέ μου. Μιλάμε άλλοι σύντροφοι που έχουν σοβαρά θέματα.
0: Όλα αυτά στο πλοίο.
3: Όλα αυτά στο πλοίο.
0: Μετά κάποια στιγμή πιάσατε λιμάνι, σας μεταφέρανε κάπου.
2: Ναι, στο πλοίο μείναμε δύο βράδια. Μας πιάσανε και κάποια στιγμή το μεσημέρι. Ουσιαστικά γύρω στις 48 ώρες. Οι οποίες έχει πολύ σημασία να πούμε ότι ήταν συνεχόμενος βασανισμός και τις 48 ώρες.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο η ζημιά του το κοντέινερ τέλος.
2: Ο βασανισμός δεν είναι μόνο το ξύλο αυτό καθ' αυτό. Είναι η στέρηση ύπνου, είναι η μια διαρκής τρομοκρατία, είναι όταν βγαίνεις από τα τουαλέτα και σε σημαδεύουν με τα όπλα και οπλίζουν μπροστά στη μούρη σου. Είναι η κρότου λάμψη που σου πετάνε, είναι το βράδυ που βαράγανε με βαριοπούλες τα κοντέινερ και την ώρα που κοιμόσουν, στρόμπος μέσα στη νύχτα. Ο Παντελής κάποια στιγμή πετάχτηκε ντρομπός και μου λέει: σε παρακαλώ, πες μου ότι αυτό το φως που αναζωρίζει το βλέπεις και εσύ, ότι δεν έχω πάθει κάτι.
1: Στρομπολάιτ είναι αυτό που αναβοσβήνει.
2: Ναι, ναι, αυτό που αναβοσβήνει.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Και επίσης, εμείς ήμασταν το νούμερο 96, εγώ ήμουν, και μέχρι το 170, αυτά τα λεπτά βασανισμού που ζήσαμε στο κοντέινερ, τα ξαναζήσαμε άλλες 70 κάτι φορές, τα εισαγώ. Και άλλωστε και ο Παντελής. Κάθε πλοίο που αναχαιτιζότανε, ερχόντουσαν οι επιβαίνοντες και τους περνάγανε έναν έναν. Άκουγες σουρδιαχτά, άκουγες τα κεφάλια τους να χτυπάνε στις λαμαρίνες, άκουγες τις κραυγές, το ξύλο, και απλά δεν μπορούσε να βοηθήσει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το μόνο περίμενε είναι απλά να ανοίξει αυτή η πόρτα και να βγουν από εκεί μέσα.
0: Φαγητό σας φέρανε το βράδυ εκεί?
2: Το φαγητό ήταν μας όσοι περίπου μισή κάνανε απεργία πείνας αυτές τις τέσσερις μέρες. Οι υπόλοιποι μας πετάγανε κάτι ξερά ψωμιά πάνω στο κατάστρωμα, στα νερά, στα σίδερα εκεί. Λες και είναι κάποιο κοτέτσι. Δηλαδή ουσιαστικά κανείς δεν έφαγε κάτι, και με το νερό υπήρχε έλλειψη. Τουαλέτες δεν υπήρχαν, χαρτί δεν υπήρχαν. Προσπαθήσαν να κάνουν τις συνθήκες τέτοιες έτσι ώστε να ξεχάσουμε και να απολύσουμε τελείως την ανθρώπινη μας φύση. Να νιώσουμε, να αποκοπεί το μυαλό από το σώμα. Να νιώσουμε απλά. Όχι ζώα. Στα ζώα δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Ήταν κάτι άλλο.
0: Και πήγατε κάποια στιγμή λιμάνι. Πιάσατε λιμάνι.
2: Κάποια στιγμή, ναι, μετά από 48 ώρες φτάσαμε στο λιμάνι. Εκεί με το καλημέρα κάπως καταλάβαμε ότι. Στο μεταξύ, να πούμε ότι σε όλο αυτό το διάστημα το πλοίο έκανε κύκλο στη Μεσόγειο. Βλέπαμε από τις σκιές και από τις σημαίες και από τον αέρα ότι άλλαζε συνεχώς κατευθύνσεις. Δεν ξέραμε καθόλου που πηγαίνουμε. Μπορεί να μας βγάζαν στην Ιεράπετρο όπως βγάλανε την πρώτη αναχέτηση, την πρώτη πειρατεία, ή στην Κύπρο. Μας βγάλανε τελικά στο Ασντότ, στο λιμάνι του Ισραήλ. Εκεί πέρα το πρωί μας σηκώσανε, μας βγάλανε έξω, μας βάλανε σε stress position. Αυτό είναι μια θέση που κάθισε στα γόνατα με πίσω τα χέρια και τα πόδια και το κεφάλι κάτω. Εκεί κάτσαμε πολλές ώρες, κοντά στις 3 ώρες στον ήλιο, υπό τους ύμνους και τα εμβατήρια του Ισραήλ. Μια τελείως αρρωστημένη κατάσταση που θυμίζει άλλες.
0: Είναι εκεί που έκανε το βίντεο ο υπουργός του Νετανιάχου.
2: Ήρθε ο Ναζί περήφανος εκεί για να βγάλει βίντεο.
0: Στον Ήπεσο.
2: Ο Ναζί. Πρέπει να λέμε ότι.
0: Ναι, ναι, δεν έχω αντίρρηση ούτε διαφωνία.
2: Ούτε ο ίδιος νομίζω θα έχει
0: αντίρρηση. Ναι, ναι, ναι.
2: Το παρνηθεί. Ίσως με κάποιο άλλο όνομα για να μην θυμώσω ο παππούς του.
0: Και εκεί πέρα. Ήσασταν καθισμένοι στον ήλιο, στα γόνατα, σκυμμένοι κάτω. Αυτό το πλάνο το είδαμε όλοι.
2: Ήταν απλά ένα ακόμα βασανιστήριο. Ένα από τα πολλά βασανιστήρια ότι δεν είχε κάποια
0: τέτοια. Στο λιμάνι μείνατε ώρες.
2: Στο λιμάνι βγήκαμε όσοι. Κάποιοι περπατώντας, κάποιοι άλλοι από αυτή την. Είχαν παραλύσει τα πόδια τους και το μισό του σώμα από αυτό το βασανιστήριο και τους πήραν σηκώτη στον Παντελή. Τον φέρανε με σηκώτο από τις μασχάλες δύο άνθρωποι.
0: Δεν μπορούσες να περπατήσεις. Παντελή, με πιάνεσαι, αυτό που λέμε πιάστηκα.
3: Εγώ μπήκα στη διαδικασία βλέποντας άλλους να. Έβλεπα άλλους που προσπαθούσαν να βολευτούν, αλλά όταν έμπαινε στη διαδικασία ότι κάποια στιγμή αυτό το μαρτύριο θα τελειώσει, δεν τελειώνε και άρα υπέφερες. Τώρα κάντε το εικόνα, είμαστε σε αυτό το stress position που δεν παλεύεται, δεν μπορείς σε λαμαρίνα πάνω. Ακούγαμε εμβατήρια του Ισραήλ να παίζουν τον ύμνο και οι πίσω οι φρουροί να κοιτάνε αν είσαι στη θέση, αν πήγαινες να πέσεις, σε χτυπάγανε, σε κλωτσούσανε, σε σημαδεύανε με τα όπλα και τραγουδάγανε. Δηλαδή μιλάμε, ήταν συγκλονιστικές ας πούμε οι στιγμές, τελείως άλλες εποχές. Και εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω, γιατί μπήκα στο mode θα μείνω ακίνητος και ό,τι γίνει να μην νιώθω τον πόνο. Και στο τέλος όταν πήγα να με σηκώσουν δεν ένιωθα τα πόδια μου. Δηλαδή ήταν τελείως σαν να τα νιώθω ανεξάρτητα, σαν μια κούκλα.
0: Ναι.
3: Και εκεί δεν μπορούσε κάποιος να με σηκώσει. Ευτυχώς ήταν η Φέδρα και με έπιασε από τη μία, από την άλλη ο στρατιώτης για να με πετάξει έξω από το πλοίο φυλακή. Αυτό δεν ήταν. Συνεχίστηκε το ίδιο βασανιστήριο μετά, το κάνανε και στο Ασδότ, στο λιμάνι.
0: Μετά από το Ασδότ που σας πήγανε.
3: Μετά μας βάλανε σε μεταγωγικά και μας πήγανε, στα οποία ξανά πέρναγε από μια πολύ αυστηρά οργανωμένη διαδικασία, στα μεταγωγικά και μας πήγανε στη φυλακή του Κιεσνότ. Το οποίο είναι στη μέση της ερήμου. Μιλάμε για ένα φρούριο, μια φυλακή βγαλμένη από άλλες εποχές.
0: Νομίζω είναι φυλακή που έχουν και οι Παλαιστίνιοι.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπαμε γραμμένες στίχους του Παλαιστίνιους. Υπήρχε συγκεκριμένα αναφορές για ένα γνωστό στίχο ότι αν ήξερε ο κόσμος τι γίνεται εδώ, θα κλαίγαμε με αίμα, όχι με δάκρυα.
0: Εκεί μείνατε πόσες ώρες, μέρες?
3: Εκεί μείναμε μία μέρα, στην οποία μας πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο, πάντα σε position γονικλησίας, σε μία θέση γονικλησίας να μην κοιτάς ποτέ πάνω.
0: Πάλι δεν τρώγατε,
3: πάλι δεν νερό, τρώγαμε, δεν μπορούσαμε να κατουρίσουμε, δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα.
1: Το ξύλο.
3: Εκεί ήταν πολύ πιο μεμονωμένο. Εκεί δεν ήταν γραμμή παραγωγή ξύλου, ήταν πιο μεμονωμένο. Εκεί ήταν άλλου τύπου όμως, δεν μας δίνανε νερό, δεν μας δίνανε φαγητό, δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα.
1: Και μετά από αυτό.
0: Μετά μπήκαν στα αεροπλάνα.
3: Ακριβώς. Μετά υπήρξε μεταγωγή σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, στο οποίο βλέπαμε και πολλά αμερικανικά μεταγωγικά από την εγκατάλειψη των βάσεων της Μέσης Ανατολής. Και ήταν και δύο πλοία της Turkish Airlines που μας φέραν στην Κωνσταντινούπολη. Δύο αεροπλάνα, σήμερα.
0: Τους φέραν Κωνσταντινούπολη και από εκεί με ΚΤΕΛ το υλικό κράτος σας έφερε Ελλάδα.
3: Ακριβώς. Μετά ήταν αυτή η απίστευτη σκηνή.
1: Σας φροντίσαν, εντάξει.
3: Αυτή η απίστευτη σκηνή του πόσο ισότιμη εταιρεία είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Όπου κάποιος εργαζόμενος του Υπουργείου Εξωτερικού δεν ήταν καν πρέσβης, μας ενημέρωσε ότι έχει. Ήταν δύο άτομα τώρα σε καροτσάκι.
0: Λόγω των χτυπημάτων.
3: Λόγω των χτυπημάτων, βασανισμένοι. Όλοι μας ήμασταν σε κατάσταση. Εγώ δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο δικούς μου, γιατί θα βάζα τα κλάματα. Έτσι. Και όλα αυτά που ζήσαμε είναι ένα μικρό, απειροελάχιστο κλάσμα όλων αυτών που περνάει η Παλαιστίνη διαγενειακά. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτείς ότι αυτό το τραύμα, αυτό περνάει από γενιά σε γενιά. Και μιλάμε για βασανιστήρια. Ο Γεωργάλας, ο Χρήστος του βιβλίου που έγραψε τώρα για τη Γάζα, γράφει ότι στο νοσοκομείο Αλ-Νάσρ βρέθηκαν παιδιά θαμμένα, δεμένα, ζωντανά. Θάψανε παιδιά ζωντανά. Δηλαδή αυτά που ζήσαμε εμείς είναι ένα κλάσμα όλης αυτής της βίας που οι Παλαιστίνοι ζουν διαγενειακά. Και η ελληνική κυβέρνηση είχε το θράσος να φέρει ένα ΚΤΕΛ για να πάρει ανθρώπους ή καροτσάκια. Μιλάμε, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το ότι με την πόσο λάθος πλευρά της ιστορίας βρισκόμαστε.
1: Δηλαδή και έτσι εκθέσατε στον Νετανιάχου και θες να πάρεις και αεροπλάνο. Δηλαδή σκέψου και τη θέση λίγο της κυβέρνησης, κάπου να είμαστε άνθρωποι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή τον έχεις κάνει ξεφτύλα τελείως τώρα στο φύλλο και συνετοιμώνα και θες τώρα και χαϊλίκια.
2: Ναι, βέβαια δεν περιμέναμε και κάτι άλλο, γιατί είμαστε τα πιστά σκυλάκια και συνεργάτες του Ισραήλ και η Ελλάδα και η Κύπρος. Αυτό άλλωστε, όπως αναφέραμε και στην αρχή, η όλη πειρατεία έγινε σε μια ζώνη ελέγχου, ας πούμε, τη ζώνη ΣΑΡ, της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όπως παραδέχτηκαν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Εδώ είναι στην Πελοπόννησο.
2: Αυτό, ναι, αυτό δηλαδή. Για την πρώτη αναφέρομαστε.
0: Τι άλλο.
2: Ήταν εν γνώση τους και ήταν σε συνεργασία και με το.
0: Προφανώς. Οι καλές σχέσεις και τα λοιπά, οι άξονες, τα γεωστρατηγικά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όλο δεν το περιμένατε ότι θα υποστείτε βασανισμό. Δηλαδή είστε Ευρωπαίοι πολίτες, δεν το περίμενε νομίζω κανείς και από την Ευρώπη ότι θα ζήσουμε το 2026 βασανισμό.
1: Και γραμμή βασανισμού. Δηλαδή φαντάζομαι είχατε υπολογίσει μια σύλληψη, να έχει έτσι όλα αυτά. Αλλά ναι, βασανισμό ναι, δεν νομίζω τον είχατε προβλέψει.
2: Βάσει των εμπειριών από τις προηγούμενες φλωτίκες δεν ξέραμε κάτι τέτοιο. Υπήρχε κάπως πεποίθηση ότι τα δυτικά λευκά ευρωπαϊκά σώματα έχουν κάποια.
0: Άλλη αντιμετώπιση.
2: Άλλη αντιμετώπιση.
0: Αλλά τελικά.
2: Εντάξει, όχι, δεν είχαμε την αντιμετώπιση που έχουν οι Παλαιστίνοι. Εμείς.
1: Δεν είναι ρατσιστές τουλάχιστον.
2: Όσο. Ναι.
1: Να πούμε και αυτό.
2: Καλώς κακώς ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι. Προσπαθούσα να μπω στη θέση ενός Παλαιστίνιου ο οποίος τον συλλαμβάνουν από παιδί, περνάει χρόνια στις φυλακές χωρίς καν δίκη. Και δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Εμείς ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα μας αφήσουν γιατί θα υπήρχε και μια διπλωματική πίεση. Ακόμα και αυτό κατέρευσε. Που δεν είναι, αυτό είναι και είναι κάτι μικρό. Ίσως είναι απλά μια. Ένα παράδειγμα, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι συμβαίνει εκεί πέρα. Γιατί αυτή είναι και η ουσία.
0: Νομίζω ότι αυτά τα πλάτα που είδαμε, που ήσασταν όλοι στα γόνατα, αυτό έβγαλε ανακοίνωση Μελώνη, υποκριτικά μπορεί, ο Μακρόν, και η ελληνική κυβέρνηση ακόμη έβγαλε μια ανακοίνωση και ο Νετανιάχου ο ίδιος είπε για τον υπουργό του. Όλα αυτά υποκριτικά προφανώς ξέρουμε πώς γίνονται, αλλά πρώτη φορά συνέβη ακόμη και αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ακόμη και δυτικοί ηγέτες και χώρες και φορείς αναγκάστηκαν να βγάλουν ανακοίνωση ότι κάπου όπα, είπαμε, όχι βασανιστήρια.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε σε αυτό ότι ας είναι η δικιά μας ιστορία μια αφορμή για να πούμε τη δικιά τους ιστορία. Να συνεχίσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη, να συνεχίσουμε.
0: Μα νομίζω
2: να
0: αυτό είναι κιόλας, γιατί όταν πηγαίνεις εκεί, ξέρεις ότι δεν θα φτάσεις στη Γάζα, αλλά είναι μια αφορμή να παρακινηθούμε όλοι και να ξανασκεφτούμε, να ξανασυζητήσουμε. Ναι. Αυτό το καταφέρατε.
2: Έχουν φτάσει κάποια πια στη Γάζα, αυτό να το
0: πούμε. Ναι, όχι, έλεγα για τα τωρινά. Τα τελευταία δύο χρόνια με τους βομβαρδισμούς. Ναι. Νομίζω δεν περνάει
2: εντάξει,
0: τίποτα.
2: Έχει αυστηροποιηθεί το πρόβλημα.
0: Εδώ και δεν περνάνε και δεν περνάει βοήθεια ανθρωπιστική να ζήσουν. Τους σκοτώνει από πάνω με βόμβες, σου καταστρέφει τις πόλεις, τις ζωές. Δεν αφήνει και τα ιατρικά να περάσουν μέσα. Μιλάμε για φρικαλαιότητες που δεν τις έχουμε δει ούτε με τους Ναζί το 40. Ήταν πιο οργανωμένο το έγκλημα τότε.
1: Και εμείς έχουμε τους κατάλληλους βέβαια να το χλεβάζουν στη Βουλή. Αυτό έχουμε τους κατάλληλους να κοροϊδεύουν ότι με πέντε μακαρόνια νομίζετε ότι θα σώσετε.
2: Και η αποστολή έγινε σε μια πολιτική συγκυρία που το. Το Νετανιάχου έχει χάσει σε όλα τα μέτωπα και σίγουρα δεν ήταν ένα μέτωπο ακόμα που θα ήθελε να δείξει την αδυναμία
0: ναι,
2: του και έβγαλε όλη την...
0: Θέλω
2: την
0: να μου πείτε πώς συνδέεται η ελληνοφρένεια με τις στιγμές που ήσασταν στη φυλακή.
3: Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε. Τώρα,
1: γιατί κάπως έτσι ήρθαμε και σε επαφή.
0: Ναι, για πες.
3: Σε κάποια στιγμή μετά το είχαμε περάσει το βασανιστήριο, ήμασταν συγκλονισμένοι, ήμασταν σε ένα κοντέινερ ξαπλωμένοι που σου αναλογούσε μισό τετραγωνικό χώρο, ρε παιδί μου. Και κάποια στιγμή είχα πέρα το Γιάννη και του λέω: περνάμε ό,τι περνάμε. Και θα έχουμε μετά τον Καλαμούκι και το Θύμιο να μας λέει ότι να σχολιάζει το σύνθημα στο αεροδρόμιο. Γιατί πέρσι στην αποστολή, την προηγούμενη αποστολή, είχε σχολιάσει ο Θύμιος ότι εντάξει, δεν αναλογεί το σύνθημα, δεν χρειάζεται να κάνουμε παραλληλισμούς.
0: Μισό, ποιο ήταν το σύνθημα. Στην περσινή αποστολή, ερχόμενοι στο αεροδρόμιο, πολλοί από τα παιδιά που ήταν τότε φώναξαν.
3: Ποτέ τους δεν λυγίζαν οι κομμουνιστές.
0: Ναι, ποτέ δεν λυγίζαν οι κομμουνιστές. Και είπα εγώ την επόμενη μέρα, πολύ ηρωικό αυτό που κάνανε και μπράβο που πήγανε κάτω και το είχαμε στηρίξει και πριν, ανακοινώσει κτλ. Αλλά δεν χρειάζεται οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο ηρωικό να συγκρίνεται με κάτι εντελώς διαφορετικό ηρωικό, με τη Μακρόνισο, με τα ξερονίσια και τα υπόλοιπα.
3: Αυτό
0: είχα πει εγώ.
3: Να περνάω όλο αυτό και να σχολιάζει κιόλα.
0: Θα σχολιάσει. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι να αναγνωρίζει αυτό που περνά.
3: Και το αστείο ήταν ότι ήταν απέναντι ο Γιάννης και μου λέει: ρε φίλε, σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο και πιάσαμε κουβέντα. Γιατί προφανώς δεν είχαμε. Και πιάσαμε κουβέντα για την ελληνοφρένεια μέσα σε ένα κοντέινερ φυλακή.
0: Εντάξει, παρηγοριά.
1: Παρ' όλα αυτά δεν σα πτώσει αυτό από το να πάρετε τηλέφωνο.
0: Και να μα το πει και α πούμε, έλα εδώ. Να μας πείτε, όντως το θέλαμε και εμείς, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη.
1: Να ρωτήσω λίγο, το βράδυ που γυρίσατε σπίτι, κοιμηθήκατε?
2: Εντάξει.
0: Πείτε όμως, γιατί είναι ραδιοφόρο και πρέπει να μιλάει.
3: Εντάξει, νομίζω δεν έχει αξία να μιλήσουμε τις προσωπικές μας εμπειρίες.
1: Γιατί σκέφτομαι και τις ψυχολογικές επιπτώσεις σου αυτό και τις τραυματικές. Ναι. Δεν είναι μόνο το σωματικό, είναι σωματικό. Μπορεί να επουληθούν κάποιες πληγές.
3: Ένα μεγάλο κομμάτι είναι άμυνα. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι άμυνα. Εγώ είχα τύψεις που εγώ επιστρέφω. Μου έδωσε μεγάλη δύναμη ότι όλοι οι σύντροφοι συνεχίζουν και πρέπει να υποθεί αυτό. Πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας όλο αυτόν τον επικισμό οικονομικό και τη συνεργασία με το Ισραήλ, από τα σωματεία των λιμενεργατών μέχρι την έρευνα, το ΣΕΡΕΤΕ, τώρα το πρόβλημα που έβγαλε υποτροφίζεται το Ισραήλ. Πρέπει, αυτό είναι το βασικό, το πολιτικό κομμάτι, να πολιτικοποιήσουμε την οργή και να πετάξουμε από πάνω μας όλη αυτή τη συνενοχή, αυτή τη γενοκτονία. Τώρα, το αν κοιμηθήκαμε εμείς ή όχι, θα πάρει χρόνο σίγουρα να συνειδητοποιήσουμε και να διλύσουμε όλο αυτό το βίωμα το οποίο.
0: Αυτό που συνέβη.
3: Αυτό που συνέβη.
0: Να σου πω κάτι προσωπικό επίσης. Πριν κάνα μήνα, 20 μέρες, έγινε εδώ μια επίδειξη αεροσκαφών στο Φάλιρο. Και περνούσα, εγώ ήμουν Ηλιούπολη απόγευμα, και περνούσαν από πάνω, F-16, δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Κάναν επιδείξη για να πάρουν τη στροφή για να έρθουν πάλι στη θάλασσα. Ακουγόταν, τρανταζόταν το σπίτι και η γη. Και λέω. Μου ήρθε στο νου πραγματικά η Γάζα. Εδώ τώρα περνάνε για επίδειξη. Χαλαρό και ωραίο και φωτογραφίες και Insta story. Αυτά θα ρίχνουν βόμβες. Φαντάσου να περπατάς από κάτω, να ακούς αυτόν τον τρομακτικό θόρυβο ήχο και να ξέρεις ότι θα έρθει και βόμβα. Μπορεί να σε πετύχει, μπορεί όχι. Και να ακούς και την έκρηξη. Είναι συγκλονιστικό, ήταν αυτό που ζούσα εγώ. Το τίποτα, το εντελώς τίποτα. Φαντάσου τώρα, γιατί έχω δει και πλάνα με παιδιά που τρέχουν αγορές, χωματόδρομους και να είναι εκεί και να τους βομβαρδίζουν αθώους. Αθώους, κανονικά δηλαδή. Αυτό είναι όχι έγκλημα. Αυτό που γίνεται και που γινόταν και γίνεται, συνεχίζεται να γίνεται με άλλους τρόπους. Και μπορεί να γίνει και αύριο, δεν το ξέρει κανείς.
2: Ναι, και είναι, έχει αξία να πούμε ότι αυτό γίνεται κιόλας με την. Όχι απλά ανοχή τη πλειοψηφία του Ισραηλινού, της Ισραηλινής κοινωνίας. Είναι μια κοινωνία και ένας λαός που πραγματικά διψάει για αυτές τις εικόνες.
0: Μα κάθονται και βλέπουν τους βομβαρδισμούς. Πάνε σε λόφους, ναι, και βλέπουν να σκοτώνονται.
1: Και πίνουν κρασιά σε καναπέδες και γλυκάνε.
2: Έχει γίνει μια ολόκληρη γενοκτονία και οι μόνες διαμαρτυρίες που γίνανε στο Ισραήλ ήταν για τους ομήρους τους και αυτές. Ναι. Κανείς δεν έχει. Κανείς. Ελάχιστες περιπτώσεις που είναι.
0: Ένα μικρό κομμάτι υπάρχει.
2: Οπότε είναι συνένοχος ένας ολόκληρος λαός, δεν είναι απλά μια κυβέρνηση. Και επίσης είναι συνένοχοι και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, και η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι δυτικές κυβερνήσεις που στηρίζουν όλο αυτό το πράγμα.
0: Ενισχύουν, στηρίζουν, σιωπούν.
3: Εν αντιθέσει στη σφαγή της Σάμπρα και Σατήλα, είχε βγει 400.000 Ισραηλοί στο δρόμο και είχαν αποτρέψει.
0: Το 82.
3: Ακριβώς. Και αυτό δεν υπάρχει σήμερα.
0: Βλέπουμε μια συνοχή.
3: Άλλες εποχές. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό.
1: Και πιο κοντινά τα τραύματα του Ισραήλ τότε.
3: Σωστό.
1: Άλλαξε γενιά.
3: Σωστό. Και προφανώς ισχυροποιήθηκε και ο Νετανιάχου.
0: Αλλάξαν πολύ και οι συνθήκες και όλα. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που ήρθατε.
2: Καλά κουράγια.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλά κουράγια.
1: Καλούς αγώνες.
0: Και είστε και οι δύο επιστήμονες, έτσι.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει μια ολόκληρη γενοκτονία και οι μόνες διαμαρτυρίες που γίνανε στο Ισραήλ ήταν για τους ομήρους τους και αυτές. Ναι. Κανείς δεν έχει. Κανείς. Ελάχιστες περιπτώσεις που είναι.
0: Ένα μικρό κομμάτι υπάρχει.
2: Οπότε είναι συνένοχος ένας ολόκληρος λαός, δεν είναι απλά μια κυβέρνηση. Και επίσης είναι συνένοχοι και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Και η ελληνική κυβέρνηση και όλες οι δυτικές κυβερνήσεις που στηρίζουν όλο αυτό το πράγμα.
0: Ενισχύουν, στηρίζουν. Σιωπούν.
3: Εν αντιθέσει στη σφαγή της Σάμπρα και Σατήλα, είχε βγει 400.000 Ισραηλοί στο δρόμο και είχαν αποτρέψει.
0: Το 82.
3: Ακριβώς. Και αυτό δεν υπάρχει σήμερα.
1: Βλέπουμε
3: μια συνοχή. Άλλες εποχές. Άρα μην μείνουμε σε αυτό.
1: Και πιο κοντινά τα τραύματα του Ισραήλ τότε.
3: Σωστό.
1: Άλλαξε γενιά.
3: Σωστό. Και προφανώς ισχυροποιήθηκε και ο Νετανιάχου.
0: Αλλάξαν πολύ και οι συνθήκες και όλα. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που ήρθατε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλά κουράγια.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλά κουράγια.
1: Καλούς αγώνες.
0: Και είστε και οι δύο επιστήμονες.

0: τέτοιες. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό.
1: Και πιο κοντινά τα τραύματα του Ισραήλ τότε.
0: Σωστό.
1: Άλλαξε η γενιά.
0: Σωστό. Και προφανώς ισχυροποιήθηκε και ο Νετανιάχου.
2: Αλλάξαν πολύ τις συνθήκες και όλα. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Καλά κουράγια.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλά κουράγια.
1: Καλούς αγώνες.
2: Και είστε και οι δύο επιστήμονες, έτσι, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Και να συνεχίσετε και να είστε έτσι πάντα δραστήριοι, ενεργοί, ευαισθητοποιημένοι για να παρακινείτε και εμάς τους υπόλοιπους. Και ό,τι λέμε στην Ελληνοφρένεια, έτσι, να σας πειράζει, να σας ενοχλεί και να σας απασχολεί.
1: Και να ακούτε Ελληνοφρένεια. Όπου κι αν είστε.
2: Αν χωράει το τραγούδι που μας ζήτησε, βάλε Κύρκο το τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Στη δημοσιότητα η απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Στη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων και όχι στο σύνολο της οφειλής, τι αλλάζει για 350.000 δανειολήπτες. Διαλύθηκε και επίσημα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 κοινοβουλευτικές ομάδες με 39 ανεξάρτητους βουλευτές στο κοινοβούλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί διαλυτικά για την αριστερά, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Τόνισε ότι οι παρετήσεις έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Θέμα παραμονής του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέτει ο Νίκος Παπάς στα παραπολιτικά. Όπως είπε, αν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη κάθοδος στις εκλογές, θα σημαίνει παρέτηση για όλους. Ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν ένα πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό που θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κάθετο διάδρομο. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε για το Σάββατο ο 39χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι πληροφορίες γύρω από τη ζωή του ζευγαριού. Ο 41χρονος φέρεται να έχει τοποθετήσει κάμερες και κοριούς για να παρακολουθεί τη μητέρα των παιδιών του. Μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 80.000 οι επισκέψεις τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Οριστικοποιήθηκαν οι πρώτες αιτήσεις. Πότε δεν χάνεται το επίδομα ανεργίας του γονιού, αλλά και πώς γίνεται η πρόσληψη της γιαγιάς. Συναγερμός στην πυροσβεστική για τις πρώτες πυρκαγιές στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα ξέσπασε φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής. Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στο Άλσος Βεϊκού. Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος που ανοίγει δρόμους και για άλλες μορφές καρκίνου. Τι αναφέρει στα παραπολιτικά ο καθηγητής Δημόπουλος. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα εκτός έδρας στη Σουηδία σε φιλικό αγώνα στη Στοκχόλμη, σέντρα στις 8. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βροχές και καταιγίδες στα βόρεια και δυτικά ορεινά. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική εξέλιξη για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες φέρνει η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Η απόφαση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης που καταβάλει ο φιλέτης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, περιορίζοντας έτσι συστηματικά την οικονομική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος των δανειοληπτών, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Νικολακόπουλε, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρία Πανάγου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
9: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αυτή η απόφαση είχε ληφθεί επί τα μέσα Φεβρουαρίου και σήμερα έγινε η καθαρογραφή της απόφασης αυτής. Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρώτα στοιχεία. Ό,τι έχει βγει μέχρι στιγμή στη δημοσιότητα, τι σημαίνει αυτό για 350.000 δανειολήπτες που έχουν υποχθεί στον νόμο Κατσέλη.
10: Ακριβώς όπως πολύ σωστά τα είπατε, κύριε έγκριτη δημοσιογράφος. Μιλάμε για πάνω από, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι, αφορά πάνω από 350.000 δανειολήπτες από την άποψη ότι αφορά φυσικά και εγγυητές και μέλη των οικογενειών αυτών των δανειολήπτων. Σίγουρα λοιπόν αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τι λέει αυτή η απόφαση? Λέει ότι ο τρόπος εκτοκισμού των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη, δηλαδή αυτών που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, πρέπει να γίνεται, όπως είχαμε προτείνει εμείς, με τη διαδικασία του μηνιαίου εκτοκισμού, δηλαδή κάθε δόση. Και όχι με το σύστημα που εκτοκίζουν οι τράπεζες, δηλαδή σαν να πάρει τώρα η κυρία Πανάγου, ο κ. Νικολακόπουλος, ένα δάνειο. Ναι. Και τι κάνουν οι τράπεζες σε αυτή την πρακτική? Παίρνεις παραδείγματος χάρη 100.000 ευρώ, υπολογίζουν τους τόκους για τα 20 χρόνια της διάρκειας του δανείου και αυτούς τους τόκους τους βάζουν να προπληρωθούν στα 4-5 χρόνια μπροστά. Επομένως, η δόση που πληρώνει η κυρία Πανάγου το πρώτο χρονικό διάστημα, κατά 80% περίπου, ανταποκρίνεται σε μελλοντικούς τόκους. Έτσι διωγγώνεται η οφειλή. Να το πω απλά, αυτή τη στιγμή, αν εφαρμοστεί, που πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του Αρείου Πάγου, μία δόση που έβγαζε τόκους σύμφωνα με τις τράπεζες 200 ευρώ το μήνα, θα βγάζει 20 με 25 ευρώ το μήνα. Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Ναι. Επομένως, κάποιος δανειολήπτης που του ζητούσε η τράπεζα 700 και 800 ευρώ, δηλαδή την δόση συν τους τόκους, τώρα θα πρέπει να πληρώσει γύρω στα 430. Η διαφορά είναι τεράστια και επομένως πάρα πολλοί δανειολήπτες θα βγουν από το αδιέξοδο που έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια.
9: Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, βέβαια είναι και οι πρώτες ώρες που μαθαίνουμε την είδηση για την καθαρογραφή της υπόθεσης αυτής. Μένει να δούμε τώρα αν αυτό θα έχει και αναδρομική ισχύ. Είναι πιθανό κάτι τέτοιο?
10: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, διότι θα το ξεκαθαρίσω και ως επιστήμονας αλλά και με την κοινή λογική ότι σίγουρα έχει αναδρομική ισχύ.
9: Σίγουρα έχει αναδρομική.
10: Ακριβώς. Στα νομικά δεν έχει αναδρομική ισχύ ένας καινούριος νόμος και τη δημιουργία αδικίες. Δηλαδή γίνεται σήμερα ένας νόμος, δεν μπορεί να συμπεριλάβει και υποθέσεις που ήταν προ 5 ετών παραδείγματος χάρη.
9: Ναι.
10: Όμως εδώ δεν λέμε για καινούριο νόμο, λέμε για δικαστική απόφαση που ερμηνεύει υφιστάμενο νόμο. Άρα αυτή η ερμηνεία γίνεται αναδρομικά. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις και για όλους τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
9: Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Δημιουργεί διαδικασμένο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ένα δάνειο, δεν έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, έχει ένα δάνειο όμως και πληρώνει τους τόκους με βάση το σύνολο της οφειλής, το σύνολο του δανείου και όχι το σύνολο της μηνιαίας δόσης. Θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος με βάση αυτή την απόφαση να προσφύγει νομικά και να διεκδικήσει να συνυπολογίζεται η δόση του με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής?
10: Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα μπροστά μου έχω πελάτη που αυτό ακριβώς έλεγα, ότι κανονικά πρέπει να υπάρχει μια διασταλτική ερμηνεία, μια, να το πω απλά, έμεση εφαρμογή. Σίγουρα, νομικά το λέω, ότι αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
9: Mm-hmm.
10: Όμως γίνεται εμφανές κάτι που επί σειρά ετών φωνάζουμε στα δικαστήρια, οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τις οικονομικές υποθέσεις, ότι είναι άδικο το σύστημα του εκτοκισμού και δημιουργεί τεράστιες υπερχρεώσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δανειολήπτες. Έχω μπροστά μου έγγραφο για οφειλή του 2001 360.000. Ξέρετε πόσο ζητάνε τώρα?
9: Ναι, σχεδόν μετά το ίδιο.
10: Μετά από 25 χρόνια, όχι.
9: Ναι.
10: Έχουν βάλει τους στόχους έτσι όπως υπολογίζουν,
9: ναι,
10: και τα 360.000 ευρώ τα έχουν κάνει 13 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς είναι δυνατόν Έχω μπροστά το νούμερο, στις, μάλιστα 12/3/26, η οφειλία έχει πάει στα 13.296.560,67. Μιλάμε για μια διώγωση τέτοια που γίνεται με το σύστημα που σας είπα προηγουμένως. Δημιουργούνται τόκοι που χρεώνονται μπροστά. Εάν κάνεις ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι ουσιαστικά δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο και ξανατοκίζονται και με τους ανατοκισμούς συνεχώς δημιουργείται ένα υπέρογκο χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυσβάσταχτο για οποιοδήποτε καλόψο δανειολήπτη προσπαθήσει να βρει μια λύση και να αποπληρώσει το δάνειό του. Πώς είναι δυνατόν να αποπληρωθεί ένα δάνειο που τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς.
9: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Νικολακόπουλε. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η απόφαση θα βάλει φρένο στους πληστηριασμούς?
10: Να σας πω, είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Όπως είπα και προηγουμένως, να καταδειχθεί το γεγονός των υπερχρεώσεων, να δουν ακόμα περισσότερο και κάποιοι δικαστές που ήταν διστακτικοί για τους ισχυρισμούς μας. Κάνω μια παρένθεση, ήδη οι δικαστές στέκονται στο ύψος τους και βγάζουμε πολύ καλές δικαστικές αποφάσεις, αλλά ακόμα και αυτοί κάποιοι που είναι διστακτικοί με το επιχείρημα των τραπεζών ότι υπέγραψε ο δανειολήπτης ένα τέτοιο όρο, να δούνε ποια είναι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου όρου, πώς διωγγώνονται οι οφειλές. Επομένως, μας δίνει ένα όπλο να αναστείλουμε κάποιους πληστηριασμούς, αποδεικνύοντας ότι η οφειλή είναι διωγγωμένη μη νόμιμα. Και να, ο Άριος Πάγος ήρθε και έκρινε σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η διαδικασία του νόμου Καθέλη, ότι αυτό είναι υπερβολικό και καταχρηστικό.
9: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νικολακόπουλε, για την εξήγηση του νόμου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Δρομολογούνται λοιπόν πολλές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, η αναδρομικότητα του νόμου θα φέρει πολλές εξελίξεις και για αυτούς που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, αλλά όπως ακούσατε και για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι πιθανότατα θα ζητήσουν τον επαναυπολογισμό της δόσης τους με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο της οφειλής. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο και να μας πει, Ελένη, καλό μεσημέρι, Ελένη μου, όλες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα, γύρω από το χώρο της αριστεράς, πολλές εξελίξεις και με τη Νέα Αριστερά που διαλύθηκε και επίσημα σήμερα.
11: Ακριβώς. Επισήμως πλέον δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έγιναν όλες οι διαδικασίες στη Βουλή. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν στην πολιτική γραμματεία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο, αλλά και στην κεντρική επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο. Τα τελευταία 24 ώρα θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός από όλες τις πλευρές, δηλαδή και από τα στελέχη τα οποία θέλουν να συμπορευτούν με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και από τα στελέχη τα οποία βλέπουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον το νέο σχήμα και επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει μόνο στις εκλογές. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Φάμελος προσανατολίζεται. Πάντα υπάρχουν, το λέμε με μία επιφύλαξη έρη αυτό.
9: Ναι, βέβαια.
11: Προσανατολίζεται να προτείνει στήριξη
9: συμπόρευση
11: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, δηλαδή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά με το να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει αναστολή,
9: ναι,
11: του κόμματος, όλων δηλαδή των διαδικασιών του ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει απλώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, αυτή η άποψη, όπως φαίνεται, όπως δείχνουν όλα, έχει βρίσκει αντίθετους αρκετά στελέχη, λέω πάρα πολλά, αρκετά στελέχη, τα οποία θεωρούν ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομος στις επόμενες εκλογές ή σε συνεργασία με όσα κόμματα αποδεχτούν την πρότασή του, ουσιαστικά δηλαδή με το Πράτο και με τη Λούκα Κατσέλη. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε είπε ότι αν ο κύριος Φάμελος καταθέσει μια τέτοια πρόταση που κατά αυτόν σημαίνει αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι από τη στιγμή που τα στελέχη τα οποία είναι έχουν αντίθετη άποψη με αυτή του Προέδρου, όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Ζούρου και ο κύριος Παπάς, ότι αναμένεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο να πούνε τη διαφωνία τους. Όλα θα ξεκινήσουν από αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα, όπου θα συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Εκεί όσοι μετέχουν στην πολιτική γραμματεία θα ακούσουν την πρόταση που θα καταθέσει η Κεντρική Επιτροπή, ο Σωκράτης Πάμελος, προκειμένου να τη συζητήσουν, και τα πολλά και τα σπουδαία θα γίνουν το Σάββατο στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Τώρα, Ελένη, είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε για 39 ανεξάρτητους βουλευτές, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ό,τι αυτό σημαίνει, και μια νέα αριστερά η οποία διαλύθηκε, ένα κόμμα το οποίο τα περισσότερα στελέχη πιθανολογούμε ότι θα προσπαθήσουν να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πόρτα ανοιχτή, βέβαια, για όλους.
11: Ναι, εγώ θεωρώ ότι από τη νέα αριστερά δεν θα υπάρχουν τόσα στελέχη, δηλαδή θα υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία θα επιχειρήσουν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο η πλειοψηφία, δηλαδή αυτοί που έμειναν πίσω, πρέπει να πούμε, και τους οποίους εκφράζει ο κύριος Ακελαρίδης, θα αναζητήσουν ένα άλλο πολιτικό σχήμα για να εκφραστούν εκλογικά. Οι πληροφορίες λένε ότι εάν παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στελέχη, δεν αποκλείεται να δούμε να υπάρχει μια συμπόρευση με αυτά τα στελέχη και με όποιον άλλο πάει μαζί με τον κύριο Χοντζιά, με την κυρία Κατέλη κτλ. Ενώ κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να συμπορευτούν με το ΜΕΡΑ25 με τον κύριο Βαρουφάκη. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι ο κύριος Βαρουφάκη στη συγκεκριμένη στιγμή δεν επιθυμεί να συμπορευτεί με τους βουλευτές, με τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Σκουρλέτη, τον κύριο Φίλη. Θέλει δηλαδή, εάν συνεργαστεί με κάποιον, να συνεργαστεί μόνο με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
9: Ναι.
11: Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, από τη στιγμή που ο κύριος Σακελαρίδης αυτή τη στιγμή εκφράζει όλη την εναπομείνασα νέα αριστερά. Άρα η απόφαση που θα πάρει θα έχει να κάνει με μια συνεργασία του κόμματός του με κάποιους άλλους πολιτικούς φορείς, και άρα η συνεργασία με τον Γιάννη Βαρουφάκη μάλλον δεν θα προχωρήσει, εκτός και αν την τελευταία στιγμή ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βαρουφάκης, αλλάξει άποψη και αποφασίσει και αυτός να συνεργαστεί με όλη την νέα αριστερά.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
12: Περιμένουμε μια αναλυτική ενημέρωση από το Σωκράτη Φάμελο για το πώς υλοποιήθηκε και σε ποιο βαθμό η απόφαση που πήραμε, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει και θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και ότι είναι και έτοιμος για εκλογές. Αυτά είχαμε πει.
13: Το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Φάμελος θα εισηγηθεί να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα Τσίπρα.
12: Αυτό θα ισοδυναμεί με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, νομίζω. Μια τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
13: Εννοείται, φαντάζομαι, και του Προέδρου του κόμματος όταν αντιπαράτησε από τα αξιώματα.
12: Ότι αν εμείς ρητά πούμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα για τις εκλογές συντεταγμένα, αυτόματα παρετούμεθα του πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Και σημαίνει ότι δεν είναι νοητό να παραιτηθούμε από την εντολή την οποία έχουμε λάβει.
9: Τώρα ο κύριος Γαβρίλης Αγγελαρίδης είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί διαλυτικά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
14: Στην ουσία λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι διαλυτικός για την αριστερά, εγώ θα σας πω. Είναι κάτι το οποίο είναι αναντίλεκτο. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δεν θέλει συνεργασία με κανένα πολιτικό κόμμα, δεν θεωρεί όμορους χώρους κανένα άλλο πολιτικό κόμμα και στην ουσία ψαρεύει, αν θέλετε έτσι, πρόσωπα και προσωπικότητες από τα κόμματα της αριστεράς, είτε αυτά είναι η Νέα Αριστερά, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο κόμμα, σίγουρα είναι ένας τρόπος διαλυτικός. Εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή την κοκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης ή τη θέση τέλος πάντων ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στον ευρύτερο χώρο αυτών της κέντρο-αριστεράς, ως στην πραγματικότητα κάτι το οποίο δεν αφορά την ελληνική κοινωνία.
9: Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
15: Για μας δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για μας η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήσεις φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και αμέσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
9: Τώρα τα πειρά της στον Αλέξη Τσίπρα έριξε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Ολομέτωπη επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια παρέμβασής της στην Βουλή, όπου συζητείται το κώδικα σε χωροταξίες και πορτοδομίας, η επικεφαλής βουλευτής Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο να πω, έχω κιόλας της διάλυσης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Λυπούμαστε που διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης. Ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης? Είναι δύο, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Κάποιοι προσπαθούν να αναρθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσεντα πρωθυπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έκανε λόγο για εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή συμπλήρωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση και επεσήμανε πως είναι αλγινό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος παραβίασε την εντολή του και ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023.
9: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
17: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης? Ποιοι είναι αυτοί? Δύο είναι, Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργού και την εντολή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23 και γι' αυτό καταψηφίστηκε, και βεβαίως την αποστολή της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτή την εντολή πήρε και το 2023. Είναι πρωτοφανές να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
9: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική με τις πρώτες πυρκαγιές. Να έχουμε στο Λεκανοπέδιο ήδη τα πύρινα μέτωπα, τα πρώτα πύρινα μέτωπα, στο Μαρκόπουλο Αττικής και νωρίτερα στο Άλσος Βέικου. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών και εντός του αστικού ιστού, θα λέγαμε,
9: όσον
18: αφορά στο κομμάτι της Φιλοθέης, καθότι η πυρκαγιά ξέσπασε πριν από περίπου 2 ώρες στο Άλσος Βέικου από την πλευρά της Φιλοθέης, στον λόφο της Φιλοθέης συγκεκριμένα. Κινητοποίηση ευτυχώς των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του Άλσους και πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γι' αυτό και συμμετείχαν πάρα πολλοί πυροσβέστες, 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, αλλά και 11 οχήματα και εθελοντές, ενώ επιχείρησε και ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος. Να πούμε πως πολύ γρήγορα η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, δεν πρόλαβε να κάψει πέρα από 1-2 στρέμματα το πολύ.
9: Σύμφωνα με την... Σπύρο, να σε ρωτήσω, οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησε όντως από κάποια μελίσια που βρίσκονται εκεί στην περιοχή?
18: Ακριβώς, Σέρι, ακριβώς. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία των στελεχών, των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μπρισμού, διαπιστώθηκε ότι πάρα πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, υπήρχαν μελίσια.
19: Ναι.
18: Έτσι λοιπόν αναζητούνται μελισσοκόμοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν αποτυπωθεί και σε βιντεοληπτικό υλικό από ντρόν της πυροσβεστικής, ότι διέφυγαν αμέσως μόλις επεκτάθηκε η φωτιά. Αντιλαμβάνεται κανείς πως μέσα στις επόμενες ώρες οι συγκεκριμένοι αναμένεται να ταυτοποιηθούν. Εννοείται πως σε καιρό της αντιπυρικής προστασίας δεν επιτρέπονται εργασίες ούτε από τους μελισσοκόμους.
19: Και μέσα στον αστικό ιστό, βρε Σπύρο, δηλαδή πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι μέσα στον αστικό ιστό μελίσια, τώρα στο άλσος βεϊκού.
18: Υπάρχουν πολλά μελίσια να γνωρίζεις και ναι, στον Ιμητό
19: ναι,
18: και στο Τουρκοβούνια τα λεγόμενα. Παντού υπάρχουν μελίσια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι νόμιμα, δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο το λεγόμενο κάπνισμα, το οποίο πολλές φορές οδηγεί και σε πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, δεν επιτρέπεται από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει και αντιπυρική περίοδος.
19: Τώρα στο Μαρκόπουλο.
18: Στο Μαρκόπουλο η φωτιά ήταν αρκετά μικρότερη και ναι, εκεί υπήρξε πολύ γρήγορη ανταπόκριση από τις δυνάμεις πυροσβεστικής. 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα έφτασαν άμεσα. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12.30. Μέσα σε λίγα λεπτά τέθηκε και εκείνη υπομερικό έλεγχο. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η πυροσβεστική παίρνει άριστα όσον αφορά την ταχύτητα απόκρισης και ευτυχώς οι πυρκαγιές είναι όλες σε σημείο το οποίο είναι διαχειρίσιμο, έτσι, ναι, για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον συνεχίζει και διατηρεί τα S-400, τα ρωσικά. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είπε αυτό που όλοι περιμέναμε και που σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ότι δηλαδή η γείτονα δεν μπορεί να πάρει τα F-35 όσο έχει στην κατοχή της το ρωσικό πρόγραμμα των S-400, γιατί η αμερικανική νομοθεσία, νόμος κάποια συγκεκριμένα, το απαγορεύει. Το είπε στο Κογκρέσο, απάντησε σε ερώτηση σχετική της κυρίας Δυνατάητος. Επομένως ήταν απολύτως ξεκάθαρος και προσγείωσε έτσι απότομα και διάφορες φωνές στη γείτονα, οι οποίες έλεγαν ότι λόγω της καλής προσωπικής σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, αυτό το εμπόδιο θα μπορούσε να έρθει. Δεν μπορεί να έρθει, διότι ο νόμος Κάτσα είναι πολύ συγκεκριμένος και προβλέπει ότι δεν μπορούν να έχουν την κατοχή τους τα F-35. Σημειωτέων, η Ελλάδα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Θα πάρουμε μάλιστα και το πρώτο μαχητικό περί τα τέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του 2028, επομένως ως προς αυτό σίγουρα θα υπερέχουμε.
19: Μάλιστα, πάμε τώρα και στη γαλάζια πατρίδα. Φαίνεται ότι μετατίθεται το νομοσχέδιο. Αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο που μιλά για τη γαλάζια πατρίδα, φαίνεται ότι οι Τούρκοι το μεταθέτουν για το φθινόπωρο. Γιατί, τι συμβαίνει?
20: Ναι.
19: Όχι ότι μας ενδιαφέρει δηλαδή, όχι ότι το θέλουμε, απλά έτσι, ναι, για ποιο λόγο.
20: Όχι ότι ανυπομονούμε.
19: Όχι ότι ακριβώς.
20: Ναι. Το λέγαμε και χθες μαζί, θυμάσαι, ότι υπάρχουν πληροφορίες, επιβεβαιώθηκαν αυτές, διότι βγήκε σήμερα η φιλοκυβερνητική Χαμπέρ και έγραψε ότι μετατίθεται για το φθινόπωρο και συγκεκριμένα για τον Οκτώβριο η κατάθεση και άρα η ψήφιση του από την τουρκική εθνοσυνέλευση, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπερψηφιστεί, έτσι. Τώρα, δεν λένε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι λόγοι. Εικάζουμε ότι επειδή η Τουρκία θα φιλοξενήσει και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα στην Άγκυρα, προφανώς δεν θέλουν να υπάρχει σκηνικό έντασης. Παρόλα αυτά, το βέβαιο είναι ότι όποτε και αν κατατεθεί θα δημιουργήσει αναταράξεις, γιατί ουσιαστικά θα ντύνει με ένα νομικό περίβλημα το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και όλες τις παράνομες διεκδικήσεις που απορρέουν από αυτό. Ρωτήσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών πώς σχολιάζει αυτή την αναβολή και μας είπε, και σωστά μπορώ να πω, ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει δημοσιογραφικές διαρροές, ούτε να πανηγυρίσει, ούτε να υπερτιμήσει, ούτε να υποτιμήσει το γεγονός της φημολογούμενης αναβολής του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση περιμένει να δει ακριβώς το κείμενο, τι προβλέπει για να κινηθεί αναλόγως.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε να μεταφερθούμε στην Καλαμάτα, εκεί όπου βρίσκεται με αποστολή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο καλός συνάδελφος. Νέα προθεσμία πήρε ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας. Ο άνθρωπος αυτός που αφαίρεσε τόσο βάναυσα τη ζωή της γυναίκας του και άφησε ορφανά δύο παιδιά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, των παραπολικών εδώ από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Πήρε νέα προθεσμία ως ζυγοκτόνος για το Σάββατο το πρωί, καθώς σήμερα μόλις ήρθαν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Σήμερα με τον δικηγόρο του πρέπει να τα εξετάσει, έχουν ενταχθεί στην δικογραφία. Φαίνεται μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να έχει αλλάξει κατά μέρος την υπερασπιστική του γραμμή.
19: Ναι.
0: Αναφέροντας ότι εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα συγχυσμένος και αυτό φαίνεται από τις 45 μεταμαχαιριές που κατάφερε στο άτυχο θύμα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας που δημοσιεύουμε και στα παραπολιτικά.gr, πέρι, πρέπει να έχει μιλήσει ένα από τα δύο παιδιά που μέχρι σήμερα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο. Πρέπει δηλαδή ένα από τα δύο παιδάκια, από τα δύο κοριτσάκια, άλλο το μεγαλύτερο, να έχει περιγράψει τις συνθήκες τις οποίες βίωνε η μητέρα τους και τα ίδια τα παιδιά στο σπίτι όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα προσπάθησε κατά μέρος να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Ναι. Είχε επικοινωνήσει και με τον δικηγόρο της, με πρόσθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια, για να ζητήσει συμπαράσταση. Όπως θα αναφέρουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, ο άνθρωπος αυτός, παρά το γεγονός ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα στο παρελθόν, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία και αυτός και ο αδερφός, ο οποίος είναι σεφ στο επάγγελμα και έχει αυτός μάλλον τρία παιδιά, ήταν ήρεμος κατά το παρελθόν. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος με την σύζυγο την οποία σκότωσε.
19: Δημήτρη, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες που έχουν ακουστεί ότι ο δράστης φέρεται να είχε φτάσει στο σημείο να έχει τοποθετήσει κάμερες κοριούς να παρακολουθεί τη γυναίκα του?
0: Δεν μας επιβεβαίωσε ο δικηγόρος, αλλά δεν τελείψε κιόλας και τις κάμερες και τους κουριούς στο σπίτι και τις κάμερες και βεβαίως το μηχάνημα, από ό,τι λένε εδώ πέρα ορισμένοι εξωματικοί, έχει τοποθετήσει ειδικό μηχάνημα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της άτυχης κοπέλας για να την παρακολουθεί. Προκαλεί πάντως εντύπωση, Έρη, γιατί δεν πρόκειται για ζευγάρι το οποίο ήταν δεσμευμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά είχε μακρά δέσμευση αυτό το ζευγάρι, κατά μία έτσι, σύμφωνα με τις αναφορές εδώ πέρα των περιοίκων. Από την άλλη, όμως, πρέπει να παρακάνετε, Έρη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, ένας ανυπεράσπιστος άνθρωπος, είχε χάσει την οικογένειά της. Η δύο αδελφή της ζει στην ΚΟ, όπως μάθαμε χθες το βράδυ στην κηδεία, και ο σύντροφος αδελφής ζει στην ΣΥΜΗ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ήταν μια κοπέλα που ήταν μόνη κυριολεκτικά στο έλεος αυτού του ανθρώπου, ο οποίος
19: την κατακριούργησε 45 μαχαιριές.
0: Την κατακριούργησε κυριολεκτικά, και από ό,τι έλεγαν και οι αστυνομικοί μας, έλεγαν νωρίτερα, ένας έμπειρος αξιωματικός εδώ από την Καλαμάτα, είναι αδύνατον άνθρωπος να καταφέρει 10-15 μαχαιριές και να μην σταματήσει, γιατί έχει πρόβλημα, θα έχει πρόβλημα με τα χέρια του. Δηλαδή αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος ήταν τελείως μανιακό, δεν έχει καμία δικαιολογία, καμία εξήγηση, από τη στιγμή που δεν έχει και ψυχιατρικό υπόβαθρο.
19: Και βεβαίως να πούμε ότι έγιναν οι εξετάσεις στα παιδιά, γιατί στην αρχή, έτσι στις πρώτες μέρες, υπήρχε όλο αυτό το σενάριο γύρω από το πώς τα παιδιά δεν άκουσαν τον καυγά. Ναι. Ένα καυγά που άκουσαν οι γείτονες και δεν τον άκουσαν τα παιδάκια.
0: Να πούμε, Έρη, αυτό που λέει σημαντικό είναι ότι από τις πρώτες εξετάσεις δεν φαίνεται να έχει προκύψει ότι έχει χορηγήσει κάποια φάρμακα στα παιδιά. Περιμένουμε και άλλες εξετάσεις από τα νοσοκομεία για να δούμε τι έχει γίνει. Γιατί θεωρούν οι παιδοψυχολόγοι, μία κυρία που μας μίλησε και χθες και η διευθύντρια του σχολείου, ότι δεν είναι δυνατόν τώρα τα παιδιά να μην έχουν ακούσει τίποτα, να μην κατάλαβαν τίποτα. Γιατί είχαν έρθει στο νεκροταφείο χθες και από το σχολείο, το 21ο Δυναμικό Δημοτικό Καλαμάτας, και από το Σύλλογο Γονέων και Κεδεμόνων, που έβλεπαν τα παιδιά. Τα έβλεπαν τα παιδιά ταραγμένα το τελευταίο διάστημα. Άρα δεν είναι εύκολο τα παιδιά αυτά να κοιμήθηκαν, να κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα και να μην καταλάβαιναν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιο παιδί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρέπει να έχει μιλήσει και να έχει περιγράψει ακριβώς το τι συνέβαινε στο σπίτι τον τελευταίο καιρό.
19: Τι φόβο έχουν μέσα στις ψυχές τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, είπε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια. Τι είπε και για τον κάθετο διάδρομο, ένα πολύ σημαντικό έργο, θα μας εξηγήσει τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
21: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Διπλό λοιπόν ταξίδι στα Βαλκάνια σήμερα του Πρωθυπουργού. Το βράδυ να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το βράδυ θα βρίσκεται στην πολιτεία του Μαυροβουνίου για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Και ήδη από τη Σόφια που βρίσκεται τώρα, είπε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό και καλή γειτονία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η πολύ συγκεκριμένη εκμή και απέτηση της Ελλάδας πηγαίνει περισσότερο προς τις δύο γειτονικές μας χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή την Αλβανία και την, την Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, εκεί συνάντησε λοιπόν στη Βουλγαρία ο Πρωθυπουργός τον ομολογό του Ρούμεν Ράντεφ. Τον Ράντεφ σίγουρα τον ξέρουν πολλοί Έλληνες, γιατί ήταν επί 11 χρόνια πρόεδρος της Βουλγαρίας. Όμως τώρα είναι εκλεγής πρωθυπουργός της χώρας εδώ και ένα μήνα. Εκεί μίλησε ο κ. Μητσοτάκης για την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της εργασίας της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Πού να γίνει αυτό η εμβάθυνση, να γίνει στις υποδομές, στην ενέργεια, διαχείριση υδάτων και στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ένα κομμάτι, αυτό το κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας, θα έκανε ιδιαίτερα και οι δύο ηγέτες στις δηλώσεις τους. Ενώ ο πρωθυπουργός θα έκανε ιδιαίτερα και στη σημασία ενός καθέτου διαδρόμου υποδομών. Θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και ενδεχομένως θα πηγαίνει και ως την Ρουμανία, όπως είπε ο ίδιος, επισημαίνοντας τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ανάπτυξης του κάθε διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, κάτι στο οποίο έχουμε αναφερθεί έτσι κι αλλιώς από το ραδιόφωνο μας πολλές φορές για τη σημασία των ενεργειακή και γεωστρατηγική για την χώρα μας. Αναφέρθηκε σε ένα έργο το Διασυνδετήριο Αγωγό Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας, για τον οποίο είπε ότι απέδειξε έμπρακτα η χώρα μας τη βούληση να προωθήσει τέτοια έργα, καθώς ολοκληρώθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρειάζεται την ευρωπαϊκή άμυνα και είπε ότι η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση του προϋπολογισμού για την άμυνα. Αυτό και ένα μήνυμα. Και ενώ το βράδυ σήμερα που θα βρεθούν και 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαυροβούνιο, θα είναι και η Φόντερ Λάιεν εκεί, θα είναι και ο Κώστα εκεί, θα είναι και η Κάγκια Κάλλας εκεί. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα αποτελεί συλλογικό μας αγαθό και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ένα καινούριο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και όσον αφορά τον ενάριο χώρο της Βουλγαρίας και τα αμυντικά θέματα, αλλά φυσικά και για τον κάθετο διάδρομο.
1: Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Η Ελλάδα στάθηκε στον πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων, αλλά και συνολικά της Νατοϊκής Συμμαχίας, στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
12: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
11: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
13: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
14: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
15: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο. Τώρα, οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της αγοράς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Έρχονται αναδρομικά έως 3.500 ευρώ για 100.000 συνταξιούχους. Ποιοι μπαίνουν λοιπόν στον επανυπολογισμό, θα μας βοηθήσει τώρα ο Γιώργος Μάλτης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Από 1.200 έως 3.500 ευρώ αναμένεται να πάρουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και όταν το ΕΦΚΑ αρχίζει να καθαρίζει τη ρύθμιση ουσιαστικά που έχει προβλεφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και συνδέει τις συντάξεις των δημόσιων ειδικών κατηγοριών στο δημόσιο και τις ένοπλες δυνάμεις με τους εν ενεργεία μισθούς το 80% της σύνταξης. Οι προβλέψεις εδώ αναλογικά θα υπάρξουν αναδρομικές αυξήσεις για ειδικές κατηγορίες, όπως είπαμε, που υπέστησαν και άτομα που υπέστησαν να πληρεί άνω το 67% ή πλήρη ανικανότητα εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες είχαν εξαιρεθεί, να τονίσω εδώ, από το καθεστώς υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συντάξεις τώρα θα επανυπολογιστούν και θα καθοριστούν στο 80% των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. Η αύξηση και εκτιμάται κατά μέσο όρο μηνιαίως στους δημοσίους υπαλλήλους τα 100 ευρώ, ή στρατιωτική όμως, επειδή συνδέεται με το βαθμό και τις αλλαγές που έγιναν στα μισθολόγια τα τελευταία 2 χρόνια των στρατιωτικών, μπορεί να έχουν αναδρομικά μέχρι 3.500 ευρώ. Για τους πολιτικούς υπαλλήλους, η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον προκαταληπτικό βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο είχαν εξελιχθεί κανονικά, προσαρτημένο με επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και τις άλλες μισθολογικές προσαρξίσεις που αντιστοιχούν στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Τώρα, οι αυξήσεις επεκτείνονται και στους ήδη συνταξιούχους των κατηγοριών με αναδρομική ισχύ, ανεξάρτητα από το χρόνο συνταξιοδότησής τους, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2017.
2: Μάλιστα.
3: Οι διατάξεις καλύπτουν δημοσίους υπαλλήλους, να το πω αυτό, γιατί ενδιαφέρει και υπαλλήλους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Δικαιούχοι είναι τόσο οι έμισθοι όσο και οι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί, ενώ το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνεται επίσης υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, μέλη διοικητικού συμβουλίου και νομικών προσώπων, καθώς και εργαζόμενοι σε τράπεζες που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις.
2: Τώρα, Γιώργο, έχουμε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Ήδη χθες, πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, είχαμε πάνω από 80.000 επισκέψεις και κάποιες μάλιστα αιτήσεις οριστικοποιήθηκαν κιόλας.
3: Οριστικοποιήθηκαν ουσιαστικά 600 με 700 αιτήσεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ΕΡΗ δίνει σε κάποια που θα αναλάβει, που είναι πιστοποιημένη ως νταντά της γειτονιάς,
2: ναι,
3: και θα αναλάβει τη φύλαξη ενός, δύο ή τριών παιδιών, ανάλογα δίνει στον δικαιούχο, στο γονιό ακριβώς, ένα βάουτσερ 500 ευρώ για κάθε παιδί, που σημαίνει ότι οι νταντάδες που θα φυλάνε μπορούν να έχουν και εισόδημα μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα.
2: Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε, Γιώργο, είναι ότι ακόμα και αν ο γονιός είναι σε καθεστώς ανεργίας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση επιδοτείται από το κράτος για να μπορέσει να βρει δουλειά.
3: Και ακόμα και στην περίπτωση που είναι σε part-time εργασία, δεν παίρνει βέβαια 500 ευρώ βάουτσερ.
2: Παίρνει 300.
3: 300. Ναι,
2: ακριβώς. Και βεβαίως στο πρόγραμμα αυτό, πολύ σημαντικό και αυτό, ότι μπορούν να ενταχθούν και οι γιαγιάδες των παιδιών.
3: Και οι γιαγιάδες και συγγενείς γονέων.
2: Ναι.
3: Εάν δεν μπορούν να βρουν αντίστοιχη δαντά, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Αρκεί να πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε μια νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον καρκίνο στο πάγκρεας. Αυτή η θεραπεία ανοίγει δρόμους και για άλλες μορφές καρκίνου. Πρόκειται για μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα χάπι καινούριο, το οποίο μπορεί να επιμηκύνει την επιβίωση του ασθενή στους 13,2 μήνες έναντι 6,7 μηνών με χημειοθεραπεία, παρουσιάστηκε στο καταπληκτικό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας 2026 στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, ολοκληρώθηκε την Τρίτη.
2: Πρόκειται, Βασίλη, να πούμε για το πιο δημοφιλές, έτσι, και το πιο έγκυρο συνέδριο παγκοσμίως το συγκεκριμένο.
4: 44.000 συμμετέχοντες.
2: Ναι.
4: 44.000 συμμετέχοντες επιστήμονες και ασθενείς με γνώσεις επί του αντικειμένου.
2: Ναι.
4: Και όλοι θα είδαμε, οι περισσότεροι θα είδαμε όρθιοι ογκολόγοι να χειροκροτούν.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Την ώρα που ανακοινώθηκαν έτσι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μιλάμε τώρα για. Όρθιοι χειροκροτούσαν οι καθηγητές, οι γιατροί, οι επιστήμονες.
4: Ήταν συγκλονιστικό. Να πούμε ότι ο καρκίνος του πάγκρεας είναι ο πιο δύσκολος και θανατηφόρος καρκίνος. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν δίνει συμπτώματα ούτε κλινικά και πολλές φορές ούτε εργαστηριακά, παρά μόνο όταν είναι πια σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Και είναι και ανεγχείρητο τις περισσότερες φορές.
2: Ναι. Εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση, μια πραγματική επανάσταση που μικύνει τον χρόνο της ζωής και όπως καταλαβαίνετε ήδη η χώρα μας έχει προχωρήσει με τις ανάλογες αιτήσεις. Αυτό μας είπε ο κύριος Δημόπουλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι η χώρα μας έχει προχωρήσει, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε το χάπι αυτό, Βασίλη, να έρθει όταν πάρει τις απόλυτες εγκρίσεις φυσικά και στην
4: εννοείται
2: Ελλάδα.
4: Εννοείται όλα έρχονται για τους ασθενείς οι οποίοι τα χρειάζονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
2: Ναι.
4: Δεν μένει ασθενής χωρίς την ανάγκαια θεραπεία.
2: Σωστά.
4: Παρά το γεγονός ότι μπορεί το φάρμακο να μην κυκλοφορεί στην Ελλάδα για λόγους τιμής, για λόγους οτιδήποτε.
2: Μένει λοιπόν να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής ιατρικής.
5: Είναι μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Υπάρχει μια πρωτεΐνη η οποία λέγεται RAS και η οποία είναι συνήθως απενεργοποιημένη. Όταν όμως αυτή μεταλλαχθεί σε διάφορους καρκίνους δημιουργεί τις συνθήκες για ένα ανεξέλεγκτο κυταρικό πολλαπλασιασμό. Αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα στο πολύ σημαντικό περιοδικό New England Journal of Medicine είναι ένα φάρμακο που λέγεται Ταραξόν Ρασίμπα. Mm-hmm. Είναι ένα χάπι που χορηγείται από το στόμα και το οποίο έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη RAS. Και η χορήγηση αυτού του φαρμάκου διπλασίασε την επιβίωση των ασθενών.
2: Πάμε λοιπόν τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπρος πίσω, έτσι θα περιγράφαμε την κατάσταση. Όλα μοιάζουν έφραυστα να κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. Η νέα εξέλιξη λοιπόν ποια είναι? Η Χεσμπολάχ απορρίπτει την εκεχηρία Λιβάνου και Ισραήλ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν σχέδιο για χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο σε σύσκεψη ασφαλείας με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω των πιέσεων από τη Ουάσιγκτον για αποφυγή κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Το State Department ανακοίνωσε συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για ανανέωση εκεχηρίας και δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Τώρα, νέα δημοσκόπηση δείχνει σημαντική υποχώρηση της δημοτικότητας του Νετανιάχου στο βόρειο Ισραήλ λόγω της διαχείρισης του πολέμου στον Λίβανο. Κάτοικοι δε του Βορείου Ισραήλ ζητούν πιο σκληρή στάση απέναντι στη Χεσμπολάχ και εκφράζουν δυσπιστία στις συμφωνίες εκεχηρίας. Τώρα, σε δήλωσή της, η οργάνωση Χεσμπολάχ αναφέρει ότι είπε επίσημα στον Λιβανέζο πρόεδρο των ΑΟΥΝ για την απόρριψη της συνθήκης, επιμένοντας ότι πρέπει να ξεκινάμε την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Η Χεσμπολάχ αναφέρει ότι θεωρεί την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων, τις επιχειρήσεις ανασυγκρότησης και την απελευθέρωση των Λιβανέζων κρατουμένων ως απαραίτητες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Σημειώνεται πως η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν συμμετείχε στις συνομιλίες της κυβέρνησης του Λιβάνου με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες και πως θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή στο Λιβανέζικο έδαφος. Υπενθυμίζεται πως και τον Απρίλιο η Χεσμπολάχ απέρριψε μια άλλη εκεχηρία που πρότανε οι ΗΠΑ με το Ισραήλ, μία μέρα αφότου αυτή παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες. Η οργάνωση δήλωσε ότι ήταν άνευ νοήματος δεδομένης της επιμονής του Ισραήλ σε εχθρικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βομβαρδισμών και πυροβολισμών. Επίσης, έχει διαμαρτυρηθεί έντονα για τις διμερείς συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και να αναφέρουμε επίσης πως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Συγκεκριμένα, το Χεσμπολάχ ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε αρκετές ρουκέτες κατά Ισραηλινών στρατευμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες και πως θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να σταματήσει η Ισραηλινή κατοχή στο Λιβανέζικο έδαφος. Υπενθυμίζεται πως και τον Απρίλιο η Χεσμπολάχ απέρριψε μια άλλη εκεχηρία που πρότανε οι ΗΠΑ με το Ισραήλ, μία μέρα αφότου αυτή παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες. Η οργάνωση δήλωσε ότι ήταν άνευ νοήματος δεδομένης της επιμονής του Ισραήλ σε εχθρικές ενέργειες συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βομβαρδισμών και πυροβολισμών. Επίσης, έχει διαμαρτυρηθεί έντονα για τις διμερείς συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και να αναφέρουμε επίσης πως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο τις υποδομές της Χεσμπολάχ. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ επισημαίνει πως θα

0: αναφέρουμε επίσης πως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Συγκεκριμένα το Ισραήλ επισημαίνει πως θα συνεχίσει να καταστρέφει τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι όπως φαίνεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει βάλει στο στόχαστρο και άλλες υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς και απάτες. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Πρόκειται για κάποια χρωστούμενα, να πούμε, από μια προηγούμενη επιχείρηση, από την επιχείρηση του περασμένου Μαρτίου. Έχουν προκύψει νέες υποθέσεις, 15 περιπτώσεις κλοπών εκβιασμών και άλλων παρόμοιων δράσεων, οι οποίες αποδίδονται την ίδια οικογένεια Ρωμά, η οποία είχε απασχολήσει τότε τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν 3-4 αδέλφια συνολικά, οι οποίοι είχαν συλληφθεί. Είναι ένας πέμπτος ο οποίος έχει βρεθεί το στόχαστρο των αρχών και έχει ήδη συλληφθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα και στον οικισμό εκεί που μένουν η συγκεκριμένη πολύ πολύ πολύ γνωστή οικογένεια Ρωμά, η οποία έχει απασχολήσει στο παρελθόν πολλές φορές τις ελληνικές αρχές αλλά και τις showbiz, έτσι, γιατί πολλά μέλη αυτής της οικογένειας έχουν με κάποιο τρόπο απασχολήσει και θα λέγαμε το κοινωνικό ή το lifestyle reportage. Να πούμε πως η συγκεκριμένη οικογένεια είχε απασχολήσει καθότι ενώ δήλωναν ότι δεν έχουν στον ηλιομήρα, ας πούμε, στην κυριολεξία, εμφανίζονταν μετά από την αστυνομική έρευνα τεράστιες βίλες, ακόμα και με πισίνες και ελικοδρόμια, αλλά και πολύ, πολύ, πολύ γρήγορα σούπερ cars των πολλών εκατομμυρίων, έτσι εννοείται. Και αυτά. Να πούμε πως τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη επιχείρηση, τη σημερινή, αυτή βασίστηκε πάνω στο γεγονός ότι πριν τον περασμένο Απρίλιο είχαν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκόμενων, των συλληφθέντων και αμέσως σημειώθηκε πανζουρλισμός στα τηλεφωνικά κέντρα της ελληνικής αστυνομίας, καθότι βγήκαν 15 ακόμα περιπτώσεις εκβιαζόμενων οι οποίοι ήθελαν να δώσουν το δικό τους οβολό για την πλήρη εξιχνίαση των υποθέσεων που έχουν απασχολήσει οι συγκεκριμένοι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Χριστάκου να δούμε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε με τη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ χθες το βράδυ για την Basket League. Νίκη επί του Παναθηναϊκού, έκανε το 1-0. Συνεχίζει το σερί νικών Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς. Είναι ο Ολυμπιακός νίκης 82-76 πάνω στον Νικό Άκτος, όταν είναι πρώτο τελικό της συγκεκριμένης σειράς. Ένα παιχνίδι το οποίο σήκωσε και πολλή κουβέντα, να πούμε, κυρίως στην πλευρά του Παναθηναϊκού Άκτορ για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαιτησία. Πολλές οι δηλώσεις που έγιναν. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε πάρα πολύ. Απλώς έχει βγάλει κάποια βίντεο στα δικά του social media. Όσοι ασχολούνται με αυτό που γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει συμβεί και ποιο είναι το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει. Ο δεύτερος τελικός λοιπόν, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Telecom Center, αποκτά πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όπως καταλαβαίνεις, Έρη, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Αν και ανεξάρτητα από ό,τι γίνεται μεταξύ των δύο ομάδων, τα συγκεκριμένα παιχνίδια πάντα παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι δύο κορυφές ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες κοντράζουν σε μια σειρά τελικών, την οποία όλοι την περιμένουν. Από εκεί και πέρα, περάσουμε στο ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε Εθνική Ελλάδος σήμερα εκτός έδρας Στοκχόλμη, 8 η ώρα η σέντρα, σωστά.
3: Έτσι, έτσι ακριβώς. Ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ με τη Σουηδία. Να τονίσουμε ότι η Σουηδία έχει προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οπότε, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι και κάτι σαν πρόβα τζενεράλε, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αμερική. Οπότε η εθνική μας έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης και η ίδια θα τεστάρει τις δικές της δυνατότητες με κάποιες αλλαγές που θέλει να κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιατί για μας τα συγκεκριμένα παιχνίδια, όπως και το επόμενο φιλικό που θα έχουμε με την Ιταλία, έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της Γαλανόλευκης για τα παιχνίδια του Nations League, τα οποία θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο. Οπότε, ναι, με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από εκεί, αναμένουμε να δούμε και μια εθνική η οποία μπορεί να παίξει και με τρία στόπερ, κάτι που δεν το συνηθίζει αυτό ο Σέρβος προπονητής, και αυτά να τα αποτελέσουν Κουγεράκης, Μαύρο Πάνος και Ρέτσος.
1: Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Μετά τον Κώστα Φορτούνη έχουμε και νέο χτύπημα του Ολυμπιακού.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει φόρα.

0: Μετά τον αρχηγό λοιπόν που επέστρεψε, αναμένεται να κάνει δικό του και τον Ουνάι Λόπεθ, ένα 30χρονο χαφ, ο οποίο αγωνίζονταν στην Άγιο Βαγεκάνο, παίζοντα και τελικό του Conference League. Ένα παίκτη ο οποίο τον γνωρίζει πολύ καλά, όπω λέει με την Λίμπαρ, και έχουν μιλήσει πάρα πολύ μαζί του οι Ερυθρόλευκοι. Και υπήρξε μια εμπλοκή από την Bilbao, και καθώ και μια νέα απόταση ανανέωση που το έκανε Άγιο Βαγεκάνο. Ο Ολυμπιακό όμω το έχει δουλέψει πολύ καλά το θέμα και αναμένεται να κάνει δικό του συγκεκριμένο παίκτη, και θα έχουν και άλλε κινήσει από την ισπανική αγορά, θα έλεγα εγώ. Να αφορά και αμυντικούς αλλά και μεσοεπιθετικούς. Αναμένουμε εξελίξεις επόμενες ημέρες. Να φύγουμε και τον Ολυμπιακό.
1: Πάμε στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ, έτσι ακριβώς είναι. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία κάνει την κίνηση ΜΑΤ με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος Βοντής, ο οποίος συνεργήσε την κατάξυση του πρωταθλήματος, έχει σχεδόν δώσει τα χέρια με τη διοίκηση ομάδας για την επέκταση του συμβολέου του.
1: Είναι κάτι που ζήτησε και ο κόσμος βέβαια της ομάδας, έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και αθόρυβα, και θα λέγαμε ότι στο ξεκίνημά του αυτό δεν φαινόταν. Όμως στην πορεία φάνηκε πάρα πολύ καλά αυτό. Πολύ καλά, πολύ καλή δουλειμένη ομάδα. Η Ένωση λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στο τιμόνι της μέχρι το 2029 με σημαντική αύξηση των αποδοχών και ένα πάρα πολύ μεγάλο μπόνους, όπως λέγεται, αν κατακτήσει για δεύτερη σερή χρονιά το πρωτάθλημα. Κάτι το οποίο θα συμπληρώσουμε αφορά και τον Χαβιέρη Πάντα, τον αθλητικό διευθυντή, ο οποίος επέλεξε τον Μάρκο Νίκολιτς και έχει κάνει και όλες τις μεταγραφές από πέρυσι, και γενικά έχει εκείνο στο σχεδιασμό της ομάδας. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιουνιόν FM.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 από 8:30 έως 13 αντίστοιχα θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. 37 μοίρες 48 πρώτα 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα 80 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 47 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 41 πρώτα 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα 83 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 41 πρώτα 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κιλίνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
11: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαι η Αθηνά Κλήμη. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο ή αλλιώς Throwback Thursday για εμάς. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με επιτυχίες του σήμερα, όπου θα ακολουθήσουν και μερικές επιτυχίες του χθες. Έλλη Κοκκίνου λοιπόν και Νίκος Απέργης με το Θέλω Τόσα να σου πω θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά, οπότε μείνετε στην παρέα μου και μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά, παιδιά, και είναι στην επικαιρότητα, γιατί ετοιμάζει συναυλιάρες Hybrid Tour φέτος. Οπότε τι καλύτερο από το να ακούσουμε σαν Throwback Thursday το Elle Telephone. Έχουμε και Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, οπότε καταλαβαίνετε. Η διάθεση είναι ανεβασμένη, θυμόμαστε και VMA Acts και το Elle Telephone, παιδιά, πραγματικά είχε σπάσει τα ταμεία. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ παρέα εκπομπή, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ότι μία Αθηνά κλείνει. Ανάμεσα επιτυχίες του χθες, φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει αφήσει ιστορία, παιδιά. Ο Θυμός της Πάολα είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύετε ότι όλοι έχουμε κλάψει, έχουμε κοπανηθεί, έχουμε πονέσει και αν πας να δεις την ακούσεις την Πάολα τέλος πάντων, πραγματικά θέλεις να νιώσεις αυτό το κομμάτι. Εκείνη το νιώθει τουλάχιστον όταν το ερμηνεύει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Union FM.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. LVL Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. LVL Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
10: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, αλλά και φυσικά οι επιτυχίες του χθες. Τραγούδια που μπορεί έτσι λίγο στην αρχή να τα θεωρούσαμε κάπως δεδομένα, αλλά πλέον ενώ έχει περάσει ο χρόνος, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι είναι τραγούδια τα οποία έχουμε στην καρδιά μας. Η Τζόζεφιν, λοιπόν, όπως έχει πει και η ίδια, με τρία τραγούδια άρχισε να ξεχωρίσει και το ένα από αυτό ήταν το Δεν Έχω Σήμα. Θα πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο λοιπόν βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλίμη και περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το ποια τραγούδια throwback θέλετε να ακούσετε στη συνέχεια.

Ένα τραγούδι που μου το ζητάτε πολύ, παιδιά, σαν throwback τις Πέμπτες, και νομίζω και καταλαβαίνω βασικά ότι έχει στιγματίσει την εφηβική σας ηλικία, όπως και τη δική μου. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, συγγνώμη, παιδιά, γιατί πάντα νιώθω συγκίνηση να πάω να πω κάτι για αυτό το τραγούδι, γι' αυτό κιόλας κομπιάζω. Η Ντέμι και ο Μηδενιστής, λοιπόν, με το Μια Ζωγραφιά είχαν γράψει τη δική τους ιστορία, είχαν κάνει μια συνεργασία πρωτοποριακή για το τότε, η Ντέμι στα πρώτα της βήματα, όπου άλλαξε όλη της τη ζωή και αντί για δικηγόρος έγινε τραγουδίστρια. Αν λοιπόν δεν το ξέρεις το συγκεκριμένο κομμάτι, πάει να πει ότι είσαι πολύ μικρός, οπότε είναι η ευκαιρία να το ακούσεις αμέσως τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πολλές επιτυχίες του σήμερα, οι επιτυχίες του χθες, αλλά και τα νέα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης για ακόμα μια φορά στο προσκήνιο και εμείς ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Το Πάρτο Όλα Δικά Σου όμως ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο προσκήνιο για πολλά χρόνια, ως ένα από τα hit του. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για καραφλός ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και φυσικά, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μια και είναι Πεμπτούλα, έχουμε και τις επιτυχίες του χθες που θα ακούσουμε. Η Άννα Βύση λοιπόν αυτές τις μέρες εμφανίστηκε συγκινημένη στα social media και δικαίως, γιατί στο νηπιαγωγείο οι μικροί νομπελίστες της κάναμε μια πολύ μεγάλη τιμητική εκδήλωση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Είναι Αστείο και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Μια και ακούσαμε Ντέμι στην προηγούμενη ώρα αυτή τη εκπομπή, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την ξαναθυμηθούμε και τώρα. Τι λέτε, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Ντέμι και ο Ότζι με το μόνο μπροστά είχαν σπάσει, παιδιά, τα ταμεία. Είχαν φέρει αυτόν τον συνδυασμό pop και rap μουσικής, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα. Οπότε πάμε να το ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθούμε και έτσι τα νιάτα μας, βρε αδελφέ, και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα ναι. Και ο Γιώργος Λιβάνης, παιδιά, είναι αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούριο. Οπότε καταλαβαίνετε. Μια χαρά, παιδιά, ο Γιώργος Λιβάνης, με πολύ ωραία τραγούδια, με την φανταστική του σύντροφο, το φανταστικό του παιδάκι, στα καλύτερά του και το Σεντόνι μου. Ήταν ένα τραγούδι μαζί με τον DJ Μπομπίτο που πριν 2 χρόνια είχαν κάνει παταγό καλοκαιρινό hit. Και μια και καλοκαιριάζει, πάμε να το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Viral Radio Show.

back to back, επιτυχίες back to back και τα νέα. Μισή ωρίτσα έχουμε μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, οπότε πάμε να το ζήσουμε δυναμικά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ήρθε η ώρα, παιδιά, για αφιερώσεις. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες, ελάχιστα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να αφιερώσετε. Αν έχετε κάποιον που νιώθετε ότι είναι ατόφιο χρυσάφι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία, γιατί και τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς έρχονται σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Be Viral Radio Show με αυτό το τραγούδι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, για να θυμηθούμε μία και καλή το παρελθόν. Ο Νίκος Μερτζάνος, όταν ήμουν εγώ έτσι μαθήτρια, με το Στάσου Λίγο μας είχε κάνει να κλάψουμε στους χορούς του Λυκείου και του Γυμνασίου, και ο Θοδωρής Φέρης έκανε μία πολύ ωραία διασκευή το συγκεκριμένο τραγούδι, με αποτέλεσμα να είναι ένα throwback που ακούγεται μέχρι σήμερα. Το Στάσου Λίγο λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση, ερωτευτείτε, αγαπήστε και φυσικά μένετε στην παρέα μου μέχρι το τέλος.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίν ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε στην παρέα μας για το τελευταίο throwback. Είναι αγαπημένη Ανδρομάχη με το Τα Καλύτερα. Μία τραγουδίστρια η οποία μου κάνει την τιμή και τη χαρά να μου μιλήσει αυτές τις μέρες στο Mad VMA Vidcast. Να πούμε πολλά και να κάνει πολλή αναπαραγωγή και την ευχαριστώ πολύ. Μέχρι αύριο λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε. Yeah.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Έπαθες.
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
0: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
6: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Ενημέρωση.
16: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
18: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
19: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
15: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
20: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
15: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
21: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το καθάρτικους εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνας Κανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε για εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

0: προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

Μιχαήλ Τζελιγοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες της επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνά, γυρνάς και εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

Τώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
9: Ακούτε

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις η Όνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι, παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκοδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμείς είμαστε σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντυσε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με την νεότερη εκδοχή αυτού του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντυσε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

αυτή το είχε πρωτοποιεί η Μέγκη Ζήνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βερχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βερχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα.
1: Ισέκη.
2: Μιτσουμπίση.
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
1: Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ωχ, χειροστήριο. Έχουμε πολύ ακόμη. Υπομενίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τρίτος ήρθουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Διαφημίσεις τέλος.
13: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
12: Μουσική χωρίς τέλος. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: Foolish Prince Bass Fiddle and Wise Jerry Kamal. As you remember last time, the Prince was found without a dime on the Ponce of all days, while Jerry watched from a tree.

φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή, έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωραίτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή, έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωραίτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: 117 πτέρυγα μάχης ανακοίνωση. Σας γνωρίζετε ότι από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13, με εναλλακτικές ημερομηνίες από Δευτέρα 15 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, από 8:30 έως 13 αντίστοιχα, θα εκτελούνται αντιεροπορικές βολές με εκπαιδευτικά πυρά στο πεδίο βολής Παλαιοχωρίου Ηλίας. Απαγορευμένη περιοχή κατά την διάρκεια της βολής ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα. 37 μοίρες 48 πρώτα, 50 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 14 πρώτα, 80 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 47 πρώτα, 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 05 πρώτα, 75 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 41 πρώτα, 83 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 07 πρώτα, 83 δεύτερα ανατολικό. 37 μοίρες 41 πρώτα, 42 δεύτερα βόρειο, 21 μοίρες 15 πρώτα, 75 δεύτερα ανατολικό. Τα λιμεναρχεία Κυλλήνης και Κατακόλου παρακαλούνται για την απαγόρευση διέλευσης προσέγγισης κάθε πλωτού μέσου στην εν λόγω θαλασσία περιοχή.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της Μνήμης στο Μαχαίρι, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Γκρινιό Νικολάου. Κόντρα ρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλιμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
9: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
8: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
14: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
15: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
16: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
17: Διάφανος που είναι ο ουρανός, σαν η μετά.
18: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από τη Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

εγνώριζα κορμιά κι είχα μια ναύουλη ψυχή δαρμένη απ' τα πελάι. Μπροστά της ξαναβρίσκα την παιδική χαρά και σαν προφήτη εκστατικός την άκουσα.

ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά για πρώτη φορά ολόκληρο το Μαραμπού, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Καπούτσι. Φυσικά μιλάμε για το θρυλικό ποίημα του Νίκου Καβαδία σε εξαιρετική ενορχήστρωση του Γιώργου Καζατζή. Το τραγούδι μάλιστα κυκλοφορεί σε δεκάιντσο LP, το οποίο είναι γραμμένο μόνο από τη μία μεριά, καθιστώντας το εξαιρετικά συλλεκτικό. Ακολουθεί ο Θοδωρής Κοτονιάς. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγουδούν το αγαπημένο τραγούδι «Τα κλειδιά» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και προέρχεται από τη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Περιέχεται στο διπλό άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε LP, με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά».

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Αντώνης Απέργης είναι ανατρεπτικός και απρόβλεπτος δημιουργός. Πολύ σημαντικός. Ο Δημήτρης Μπάκουλης θα τραγουδήσει το τραγούδι του «Έλα πιο κοντά μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του Αντώνη Απέργη.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: στα χέρια μας.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας.

Κώστος μου, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Έτσι ξεκινήσαμε μουσικά με το συγκρότημα Άνεμος από τα παλιά. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Pop rock, αν θέλετε ταμπέλα θα είμαστε σήμερα. Αν θέλετε όχι ταμπέλα θα είμαστε εμείς. Τέτοια διάθεση έχουμε. Έχουμε διάθεση αυτών των κατώτερων συναισθημάτων και ενστίκτων που συναντάς σε ένα καφέ ή σε ένα ποτό το βράδυ που να πιούμε και καιρό. Αυτό λέγαμε με την Κωνσταντίνα. Γιατί βλέπετε η ζωή και η καθημερινότητα το βιοπορίζεις, θα έχει πολλές υποχρεώσεις. Αλλά καμιά φορά πρέπει, όπως λέει και ο φίλος Μουσάκης ο Παναγιώτορος, να πιάσεις τους συλλόγους τον ένα πίσω από τον άλλον και όπου βλέπεις φως να μπαίνεις. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστας Λιβαδάς. Αυτή η επιμονή σου να περάσουμε καλά.

ξεκίνησα κιόλας. Δηλαδή, μου ζητάτε Ζαφύρη Μελά που τον παίζουμε ουίσκι εδώ δίπλα εδώ. Να, ακούστε. Στον πάγκο του Κολόκα που τον έχει φτιάξει με τα χεράκια του, διαχειρό Κόλοξ. Και τώρα δεν είναι νωρίς τώρα ακόμα για να παίξουμε Μελά, οπότε θα σας το χρωστώ για μια άλλη εκπομπή, γιατί σήμερα είπαμε στην αρχή ότι έχουμε διάθεση έτσι νερό και χώμα να το φτιάξουμε. Μελίνα Σλανίδου μαζί με Σταβέντο, οπότε Νίκο, στέλνω αυτό εκεί στη Βάρδα.

παραγωγή του Ιόνιον FM εδώ στα στούντιο τα ηρωικά και μεταδίδεται και στα Δωδεκάνησα από τον Έκφραση 97. Οπότε να στείλω την αγάπη μου και στην νησιωτική Ελλάδα και μια μεγάλη αγκαλιά. Θα τα πούμε σύντομα εκτός απρόπτου. Να είστε καλά, λέει παιδιά. 2-6-23-0-42-100 είναι το τηλέφωνο που μπορούμε να επικοινωνούμε. Ομάδες του Young FM στο Facebook, Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματοπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook επίσης, και στην σελίδα του Young FM που μπορείτε να ενημερώνεστε κιόλας, ιδιότυπο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αν δεν το έχουν βγάλει, έχω καιρό να μπω να την κοιτάξω. Προχτές κοίταγα δηλαδή ένα πράγμα που έχει ανεβάσει ο Δημήτρης, ένα ρεπορτάζ. Στέλνετε μηνυματάκι. Κιθαρίστας του Θεού, θα μας πάει μέχρι και το διάλειμμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αροματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Ωχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πουλή ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άνεγα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχάχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

αναζήτησή του. Να στείλω την αγάπη μου και τι έχετε πάθει σήμερα και ζητάτε όλο παράξενα τραγούδια, βρε παιδιά. Επειδή ξεκινήσαμε έτσι. Ούτε αυτό θα. Αφού με ξέρετε τώρα, αυτό έχω τα δικά μου στο μυαλό μου δηλαδή. Ελάτε να συμπορευτούμε και να αγαπήσουμε ένα τον άλλον σε τούτη εδώ τη μουσική. Γι' αυτό το είπα αυτό. Να μ' αγαπήσουμε.

Και τώρα, αφού στείλω μια τη μεγαλύτερη αγκαλιά, δεν μπορώ να την τόσω όλα τα χέρια μου, δηλαδή, κυρία Σούλα, να ξέρεις. Αν και χειρομέρι δεν φάγαμε. Δεν με άκουσες. Χειρομέρι, λέω, δεν φάγαμε. Αλλά τέλος πάντων, άντε. Δεν πειράζει. Στέλνω τη μεγαλύτερη αγκαλιά απέναντι στο πιο όμορφο νησί του κόσμου για μένα, γιατί έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Και το αγαπώ. Θα το αγαπώ για πάντα. Και στέλνω όλη την εκπομπή και όλα τα τραγούδια. Σας αφήνω τώρα. Ταξιδέψτε. Ταξιδέψτε.

Όταν θέλουμε κάτι πολύ, δεν ανάγκη να φωνάζουμε, να τσακωνόμαστε γι' αυτό ή να απαιτούμε ή να δημιουργούμε ένα μικρό χαμό. Υπάρχει, βρε παιδιά, αυτό το απλό, δόξα τω Θεώ, ελληνική γλώσσα είναι πολύ απλή. Το λες, θέλω αυτό. Και αν ντρέπεσαι να το πεις, το λες με τα χέρια μπροστά από τα μάτια σου.

μίξαμε τούτο εδώ από τις δυτικές συνοικίες μαζί με τον πληθωρικό Σταμάτη Κραουνάκη για να δείξουμε αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Όταν θες κάτι, το ζητάς.

ψευδάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα

ίσως το απόλυτο τραγούδι του έρωτα. Ο έρωτας προς Θεού, έτσι για να εμβαθύνουμε καμιά φορά. Παρόλο που σήμερα είπαμε ότι θα καταπιαστούμε τα κατώτερα ένστικτα. Ο έρωτας προς Θεού δεν είναι μονάχα η σαρκική απόλαυση. Είναι βαθύτερα πράγματα και νοήματα. Είναι η άλλη όψη για να συναντήσουμε τελευταία έξοδο ή τις ψυχές μας. Άι της αγάπης η μαχαιριά από τον Μπαρμπαγιώργη τον Ταλάρα.

πάντες καιρού. Το απόλυτο τραγούδι του έρωτα. Που έρωτας προς Θεού, έτσι για να εμβαθύνουμε καμιά φορά. Παρόλο που σήμερα είπαμε ότι θα καταπιαστούμε τα κατώτερα ένστικτα, ο έρωτας προς Θεού δεν είναι μονάχα η σαρκική απόλαυση. Είναι βαθύτερα πράγματα και νοήματα. Είναι η αλλιόψη για να συναντήσουμε τελευταία έξοδο ή τις ψυχές μας. Άι της αγάπης η μαχαιριά από τον Μπαρμπαγιώργη τον Ταλάρα.

0: 92,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

αυτά ήταν για τον φίλο μου το Λάμπρο, το τα στερεότυπα. Κάποτε το άρεσαν πολύ, τώρα δεν ξέρω αν το αρέσουν ακόμα. Έρχεται ένα καράβι για τον Παράδεισο, οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε να μπείτε. Το φέρνει καπετάνιος ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας και

τρία τρελά παιδιά μαζί, διαφορετικό ύφος και είδος το καθένα, και όμως το αποτέλεσμά τους εδώ, αν μη τι άλλο, είναι εξαιρετικό. Είναι ο Μουζουράκης, η Μαρία Ιρίζου και ο Χρυσός.

στο 2-6-23-0-42-100. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με ένα νέο κορίτσι, την Παυλίνα Βουλγαράκη. Και όχι, λάθος τα λέω. Πήδησα ένα τραγούδι.

τούτο είναι αυτό που προσφώνησα πριν. Είναι η Παυλίνα η Βουλγαράκη για τα παρεάκι με τον Πάπη το Στόκα. Σε ένα τραγούδι που μιλάει για τους λαβύρινθους. Και ξέρετε, λαβύρινθοι μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε μια σκέψη ή σε μια σχέση που πάμε να στήσουμε ζωής.

ένα κοχύλι που το βλέπω από μακριά, αλλά όσο αντώνουμε το χέρι μας, είναι λες και το νερό μας τραβάει προς τα πάνω. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Ionian FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
3: Ωχ, τσάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη!
4: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

είδα μέσα στη βουλή.

χρειαστεί πλώ την αγάπη μου στο Χάβαρη. Στο φίλο μου το Δημήτρη τον Τράπαλη, τον οποίον εύχομαι να τον έχω εδώ κοντά μου σύντομα και να τα λέμε με την κιθάρα και το χιούμορ του. Δεν θα του βάλω ο Κωνσταντίνου, να έρθει να μας τραγουδήσει ζωντανά του Βασίλη. Το Θανάση τον πάω Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης. Και η Ντίνα λέει δεν είπε για τους πράσινους φρουρούς, εσύ τα πες μόνη σου στο τηλεφωνικό κέντρο μου. Και στέλνω την αγάπη μου και στο φίλο μου τον Γιώργο, που σήμερα είναι εκεί στο ταβερνάκι στο Χάβαρη μαζί με ένα τρίχορδο, παιδιά. Αυτό κι αν είναι τώρα. Μαζί με ένα τρίχορδο και έχουν ρεμπέτικο πρόγραμμα και πρέπει να είναι πολύ καλά. Οπότε, όπου σας πάρει ο δρόμος, πηγαίνετε να βλεφαριάσετε. Το σκέφτομαι, ψήνομαι, κι αν ψήνομαι μόνο, να ξέρετε.

Ωραία ήταν σήμερα. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα και τις εκδηλώσεις αγάπης και σκέψης. Να ξέρετε ότι και εγώ σας σκέφτομαι. Φυσικά επειδή είστε πολλοί, δεν μπορώ ονομαστικά έναν έναν, παρά μόνο εσάς που μου επισημαίνετε αυτό που έχετε στην ψυχή σας. Γι' αυτό ονοματίζω. Άλλες φορές δεν ονοματίζω καθόλου, το ξέρετε, ή απαντάω κωδικοποιημένα. Γιατί έτσι μου έρχεται, τα έχουμε πει αυτά. Ο καθής όπως νιώθει. Ο Θανάσης ήταν μαζί σας και η Κωνσταντίνα ήταν ακριβώς το ένα μέτρο από μένα. Μας χωρίζει μόνο αυτά τα πράγματα εδώ, τα ηχομονωτικά. Και ρύθμισε τα πάντα. Και μας ομόρφωνε και το χώρο και το απόγευμα με το χαμόγελό της. Οπότε είμαστε. Αν θα υπήρχε τύχη, θα είμαστε τυχεροί. Αλλά τέλος πάντων, να πούμε κατά κόσμο ότι είμαστε τυχεροί. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές στο Ιόνιον FM. Θα τα πούμε την Δευτέρα με την καινούργια εβδομάδα. Εύχομαι να είναι καινούργια και για πολλά πράγματα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε κοντά μας. Να μην γυρίσετε και να προχωρήσετε μπροστά. Γεια και χαρά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
5: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
4: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα

0: χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: συναφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι
0: ξεχασμένο.

τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει,

άστα με άφησαν, έφυγαν μια μέρα μακριά. Άνοιξαν την πόρτα κι όπως ήρθαν έτσι χάθη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Πήρες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Θρέσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

βράδια, καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξα μ' άλλο δρόμο, σφάλμα ήταν λίγο.

απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φανατικούς.

Δη μου, κάτι τρέχει με τη Μέρη. Θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της.

Για τους αδερφούς Κατσιμίχα οι συστάσεις είναι περιττές. Πώς όμως άρχισαν την πορεία τους στον χώρο της μουσικής? Τα δύο αδέρφια γεννήθηκαν εδώ στην Αθήνα, μεγάλωσαν στον Άγιο Δημήτριο, στη συνέχεια πήγανε Λευκωσία, μετά Νέα Σμύρνη, έζησαν ως εργαζόμενοι κάποια στιγμή ως νέοι στη Δυτική Γερμανία, αλλά στον τομέα της μουσικής άλλαξαν όλα τα δεδομένα στο ελληνικό τραγούδι και δημιούργησαν σχολή που επηρέασε όλο το σύμπαν του.

ο Χάρης και ο Πάνος ή ο Πάνος και ο Χάρης, η αδερφή Κατσιμίχα ή οι Κατσιμιχαίοι γεννήθηκαν 19 Οκτωβρίου του 1952, είναι δίδυμοι, εντάξει όλοι το γνωρίζετε, είναι τραγουδιστές, συνθέτες, στιχουργοί. Μέχρι το 2001 έδρασαν ως μουσικό δίδυμο, αλλά ακολούθως έκαναν σόλο καριέρα με εντονότερη λίγο την παρουσία του Πάνου. Υπήρξαν πάντως και δισκογραφικές συνεργασίες τους ακόμα και μετά το 2001, όπως το άλμπουμ από την εποχή των παραμυθιών το 2021. Με ποιους συνεργάστηκαν? Πάμε. Αρλέτα, Έλλη Πασπαλά, Λάκης Παπαδόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θάνος Μικρούτσικος, Πιξ Λάξ, Γιώργος Νταλάρας και πολλοί άλλοι. Και επίσης, σημαντικό, μελοποίησαν σπουδαίους ποιητές όπως Γιώργος Σεφέρης, Ανδρέας Εμπειρίκος, Νίκος Καβαδίας, Αργύρης Χιόνης, Λένα Παπά. Και βέβαια, θεωρούνται πάντα από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 1980.

έγιναν όμως γνωστοί οι Κατσιμιχαίοι? Μα με τη συμμετοχή τους στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1982, όπου εκεί βραβεύτηκαν για το τραγούδι «Μια βραδιά στο Λούκι». Ο πρώτος δίσκος τους με τίτλο «Ζεστά ποτά» κυκλοφόρησε το 1985 σε παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη. Παράλληλα εμφανίζονται ζωντανά σε μουσικές σκηνές και συναυλίες και συμμετέχουν σε δισκογραφικές δουλειές άλλων γνωστών καλλιτεχνών.

μόνο οι πολύ ψαγμένοι στη μουσική ελληνική βιομηχανία γνώριζαν τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία είναι μία από τις πιο άξιες καλλιτέχνηδες της γενιάς της. Είναι η κόρη βέβαια του Πάνου Κατσιμίχα, η οποία έγινε πολύ γνωστή τώρα τελευταία με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Το Βάλς των Ονείρων» σε μουσική Δημήτρη Καρά και στίχους Άλκη Αλκαίου. Από μικρή ηλικία όμως η Μαριάννα ασχολήθηκε με τη μουσική, μαθαίνοντας πιάνο και ξεκινώντας να γράφει δικά της τραγούδια ήδη από την εφηβεία. Και παρότι σπούδασε νηπιαγωγός, εκείνη επέλεξε να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική, η οποία αποτελεί το βασικό της μέσο έκφρασης.

πατέρας της Μαριάννας ο Πάνος θυμάται έναν Σεπτέμβριο που μόλις είχε κλείσει τα 18 και ήτανε μαζί παρεΐτσα στο Βραχάτι. Γύρισα λοιπόν και της έδειξε ένα καΐκι στο μόλο και της είπα: «Μαριάννα, το βλέπεις αυτό? Ανέβα πάνω και ταξίδεψε τη ζωή σου όπου και όπως θέλεις εσύ». Έτσι της μιλούσα πάντα, συνθηματικά. «Τη δική σου ζωή», της έλεγα, «εσύ και μόνο πρέπει να την οδηγήσεις. Εγώ θα είμαι πάντα κάπου εδώ γύρω». Και έτσι και έγινε. Τα τελευταία χρόνια η Μαριάννα οδηγεί το καραβάκι της και την κόβω και καλή καπετάνισσα.

Το «Αν υπάρχει λόγος» που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και ένα από τα πιο εμβληματικά του Γιώργου Νταλάρα, είναι βέβαια σε μουσική και στίχους του Πάνου Κατσιμίχα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1992 στον ομότιτλο ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο, ο οποίος προέκυψε από τις ιστορικές κοινές εμφανίσεις τους στο Θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Γιώργος Νταλάρας συστήνει στο κοινό το Χάρη και τον Πάνο και τους λέει: «Είναι που αυτά τα παιδιά έχουν να πούν διαφορετικά πράγματα με το σπάνιο ήθος τους και το δικό τους τρόπο. Πράγματα που μας ενδιαφέρουν, ζητώντας μια πρόταση για τη ζωή που απλά γίνεται τραγούδι. Αυτοί είναι, παιδιά, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας».

Όπως ανέφερα και πριν, το πιο κομβικό σημείο στη ζωή του Χάρη και του Πάνου, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, είναι εκείνο το ψάξιμο σε εισαγωγικά που κάνανε, που γυρνούσαν δεξιά και αριστερά και φως δεν έβλεπαν για το τι θα κάνουν στη δισκογραφία. Όπου βρέθηκε ο Μανώλης Δρασούλης και η Μίνο CMI και τελικά το όνειρό τους γίνεται πραγματικότητα. Πότε πήρε το όραμά του Σάρκα και Οστά? 1η Απριλίου του 1985. Μουσική, στίχη, ατμόσφαιρα, ήχος, σύνθεση και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε έκαναν αυτά τα ζεστά ποτά των αδερφών Κατσιμίχα να αποτελούν όχι μόνο από τα πλέον επιτυχημένα τεπούντο άλμπουμ στην ελληνική δισκογραφία, αλλά και από τα λίγα που τόσες δεκαετίες δεν έχουν ξεπεραστεί.

Στις σπάνιες, πολύ σπάνιες συνεντεύξεις που έχουν δώσει, θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη που δόθηκε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία το 2011. Όταν εκεί ερωτώνται τι ζητάνε από σας εκείνοι που χρόνια σας ακολουθούν, ο Πάνος Κατσιμίγας απαντά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στις συναυλίες, στο δρόμο, στο Facebook, σε διάφορα blogs, σε συζητήσεις, ένα πράγμα ουσιαστικά μας λένε. Όχι μόνο γράψτε καινούργια τραγούδια ή ελάτε να τραγουδήσετε στην πόλη μας το χειμώνα. Ένα πράγμα μας ζητάνε και μας λένε ουσιαστικά. Μη μας προδώσετε, μην αλλάξετε. Αδέρφια, είναι πολύ αργά για να αλλάξει ο Κατσιμιχαίος. Don't worry, τους απατώ. Be happy.

Άλλο ένα ωραίο ενσταντανέ που διηγείται ο Πάνος Κατσιμίχας είναι το εξής. Μπαίνω στο ταξί να κατέβω προς τη θάλασσα, γιατί οι εφηβικές συνήθειες δεν κόβονται. Εγώ θέλω να πηγαίνω κάτω στο Καλαμάκι, να βλέπω τον ήλιο να δει πάνω από την Αίγινα. Μπαίνομαι λοιπόν μέσω ταξί, το ραδιόφωνο παίζει, γέλα πουλί μου γέλα. Βουρκώνουν για μια στιγμή τα μάτια μου. Κάποια στιγμή φτάνουμε, σταματάω το ταξί, ο ταξιτζής μου χαμογελάει από το καθρεφτάκι. Μεγάλωσα με τα τραγούδια σας, μου λέει. Δεν μου παίρνει λεφτά. Τρέχω να κάτσω γρήγορα στα βράχια να προλάβω το ηλιοβασίλεμα και σκέφτομαι. Κάτι έκανα κι εγώ. Ό,τι μπορούσα, όσο μπόρεσα.

θα κλείσω με λόγια από τον Χάρη Κατσιμίχα αυτή τη φορά. Ξέρεις, από τα λαϊκά προέρχονται πάρα πολλά τραγούδια μας που δεν τους φαίνονται. Δηλαδή, το «Γέλα πουλί μου» είναι ζεϊμπέκικο στο ρεφρέν. Είναι ένα κανονικότατο ζεϊμπέκικο. Δηλαδή, αν δεν έχεις θητεία στο λαϊκό τραγούδι, δεν μπορεί να σου προκύψει κάτι τέτοιο. Αν δεν έχεις θητεία στο δημοτικό τραγούδι, δεν σου προκύπτει το «Της αγάπης μαχαιριά». Πρέπει να έχεις δουλέψει πάνω σε κάτι, να το έχεις αγαπήσει, να το έχεις αφομοιώσει. Και έτσι προκύπτουν τα λεγόμενα πιο καινούρια τραγούδια, τα οποία στην ουσία τι είναι, λαϊκά τραγούδια κρυμμένα. Με αυτά τα λόγια του Χάρη κλείνω το μικρό μου, πολύ μικρό μου αφιέρωμα στους αδερφούς Κατσιμίχα ή Κατσιμιχαίους και ένα θα πω, ζεστά ποτά για πάντα. Γεια σας.

0: Radio Union FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Αντιλαμβάνομαι ότι το Fear of the Dark σας ήρθε χωρίς καμία προειδοποίηση. Ήταν λιγάκι απότομο. Αλλά έτσι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Είμαστε του τρελού, δεν μας έχετε συνηθίσει ακόμα. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα. Γιατί όπου είναι ο Άννας είναι και ο Καλιάφας σε αυτή τη ζωή. Και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά θα σας μιλήσει για το συναυλιακό, όχι μόνο καλοκαίρι, γενικά τη συναυλιακή έτσι σεζόν που ζούμε και θα ζήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν τεράστια ονόματα. Δηλαδή όλο το wish list της δικής μας εφηβείας και πρώτης νεότητας έρχεται να παίξει φέτος. Είναι απίστευτο. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τους Iron Maiden, οι οποίοι στις 23 Μαΐου στο ΆΚΑ προσέφεραν ένα θέαμα άνευ προηγουμένου. Ήμουνα μέσα, γι' αυτό σας το λέω. Με Voltaren Fast, επειδή με ρώτησε και μια φίλη μου, δεν πήγα έτσι προετοίμαστη, όχι. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ ωστόσο, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Και μετά τους Iron Maiden, γιατί και τι να βάλεις τώρα μετά το Fear of the Dark, κάτι όμως πρέπει να βάλεις. Εμείς θα ακούσουμε The Cure και Friday I'm in Love, οι οποίοι θα είναι στο ΆΚΑ στις 15 Ιουλίου. Πληροφορίες λένε ότι κάποια εισιτήρια έχουν μείνει ακόμα. Οπότε όσοι πιστοί, σπεύσατε. Friday, I'm in love.

Εντάξει, βλέπετε, εδώ πέρα υπάρχει μουσική για όλα τα γούστα. Έχουμε προσπαθήσει πάντως όλο αυτό το πράγμα να το συνδυάσουμε με έναν τρόπο στην εκπομπή που να ακούγεται. Μην σας τρελάνουμε και τελείως. Βέβαια, η δική μας κατάσταση είναι, έχει προπολού περάσει αυτό το στάδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετά τους The Cure, ως playlist, όχι ως εμφάνιση, γιατί ως εμφάνιση είναι κάποιες μέρες νωρίτερα, έρχεται ο Moby. Και αυτό είναι μια είδηση από μόνο του. Εγώ τον λατρεύω το Moby, δεν ξέρω για σας. Επίσης να σας πω ότι έχω ήδη φάει δύο μηνιάτικα σε εισιτήρια για αυτές τις συναυλίες, τις οποίες θα σας δείξω σήμερα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία, θα κλαίω αργότερα. Στις 11 Ιουλίου λοιπόν, στην πλατεία Νερού, η οποία για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω παιδιά που πέφτει, μου είπαν ότι είναι κάπου στην Καλλιθέα, μένει να τα ανακαλύψω όταν θα φτάσει η μέρα της συναυλίας, θα είναι εκεί ο Moby. Οι θεατές θα είναι μόνο όρθιοι, όπου καταλαβαίνετε θα πάρω και ισχυρότερο Βολταρέν. Έπρεπε να το βάλουμε χορηγό στη σημερινή εκπομπή. Μη γελάς Καραπέτρο, μιλώ σοβαρά. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να ακούσουμε όλη τη συναυλία και πολύ θα ήθελα. Θα ακούσουμε όμως το Extreme Ways, το οποίο σίγουρα και οι μη φαν του Moby το γνωρίζουν. Τι διάλο. Ένα Jason Bourne δεν έχετε δει.

Και όσο ακούγαμε το Extreme Ways, εδώ συζητάγαμε με τον Βαγγέλη και μου έλεγε ακριβώς για το που πέφτει λοιπόν η πλατεία νερού και τα λοιπά. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, μην ανησυχείς, νεράκια να έχεις μαζί σου. Του λέω, αγόρι μου, συγγνώμη, δηλαδή στους Iron Maiden είμαστε με μισό μπουκαλάκι νερό 5,5 ώρες για να μην χρειαστεί να πάμε στην τουαλέτα. Στην πλατεία νερού, πώς να πιω νερό, ας πούμε, που είναι και πλατεία και θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι. Όπως καταλαβαίνετε, ο Καραπέτρος δεν θα μας ακολουθήσει στη συναυλία, οπότε μπορεί να πίνει νερά εκ του ασφαλούς. Εμείς θα περάσουμε στην Πάτι Σμιθ, η οποία Πάτι Σμιθ πέρασε. Ήρθε στην Ελλάδα στις 15 Πέμπτου, ήταν στο Λυκαβητό. Και ενώ δεν έχω να σας περιγράψω τώρα στιγμιότυπα από αυτή τη βραδιά όπως τους Maiden, γιατί όπως σας είπα δεν πήγα, έχω όμως να σας βάλω ένα μεγάλο hit, το οποίο κάποιος από εμάς μας είχε καθορίσει τότε. Because the night.

μετά την Patti Smith. Θα περάσουμε στον Chris Isaac. Ο Chris Isaac, λοιπόν, ο οποίος πρέπει να σας πω, γιατί το ψάχναμε στο Google λίγο πριν τελειώσει το κομμάτι και χρειαστεί να μιλήσω εκ νέου, είναι το ίδιο γοητευτικό όσο ήταν. Είναι φοβερό δηλαδή το πόσο χρόνο επιλέγει κάποιο και του τσαλακώνει εντελώς και κάποιου άλλου του λέει: καλά, δεν θα ασχοληθώ μαζί σου, θα ασχοληθώ 40 χρόνια αργότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Ο Chris Isaac, λοιπόν, 13 Ιουνίου θα ανέβει στο θέατρο του Λυκαβητού. Δεν ξέρω αν θα τα πει όλα, αλλά το τραγούδι που επέλεξα εγώ θα το πει σίγουρα. Wicked Game.

μέσα στην εφηβεία ήμουνα μία από αυτές τις εκατομμύρια γυναίκες που παραλυρούσαν για τον Μπράιαν Άνταμς. Έχω ένα παράπονο, το έλεγα και στο Βαγγέλη προηγουμένως, ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και ήμουνα εγώ στην εφηβεία, ήμουν όμως πάρα πολύ μικρή. Δεν θυμάμαι, ήμουν 13-14 και τι δεν είχα τάξει τον μπαμπά μου να με πάει. Για κάποιο λόγο δεν με είχε πάει, δεν θυμάμαι, με αυτό το αποθυμένο έχω φτάσει στην ηλικία που έχω φτάσει σήμερα. Και με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με το Summer of 69, επέλεξε ο άντρας μου να μου ανακοινώσει ότι έρχεται ο Μπράιαν Άνταμς στην Ελλάδα και μετά από αυτό έβγαλα εισιτήρια. Ο Μπράιαν Άνταμς λοιπόν θα έρθει δύο φορές στην Ελλάδα φέτος. Η μία είναι στη Θεσσαλονίκη, τώρα στις 28 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εισιτήρια, δεν το έχω ψάξει. Αν υπάρχουν, μην το χάσετε. Ειλικρινά μην το χάσετε. Για τους πιο Αθηναίους ή κεντροελλαδίτες, στις 19 Δωδεκάτου, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, θα κάνει τη δεύτερη εμφάνισή του για το 2026 ο Μπράιαν Άνταμς στο ελληνικό κοινό. Τι να σας πω, μετράω τις μέρες αντίστροφα. Εμείς όμως τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο φοβερό συγκρότημα και μια συναυλία την οποία περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι. Και μιλάω φυσικά για τους Pet Shop Boys, οι οποίοι στις 27 Ιουνίου θα είναι και αυτοί στην Πλατεία Νερού, το γνωστό πρόβλημα με τα μπουκαλάκια με το νερό που λέγαμε προηγουμένως και με το Βαγγέλη. Και από τους Pet Shop Boys εμείς θα ακούσουμε το αιώνιο πρόβλημα του να κάνεις ό,τι θέλεις, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι σε αυτή τη ζωή. Ό,τι έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου, είτε ορατό είτε αόρατο, είτε τους Pet Shop Boys, άμα τους έχεις ακούσει πολύ και παίζουν στο μυαλό σου, να σου τραγουδάνε από πίσω. Καλά όλα αυτά που κάνεις, αλλά it's a sin.

Και μια που μιλάμε για αμαρτίες, εμείς και οι Pet Shop Boys δηλαδή, να σας πω ότι είναι αμαρτία να χάσετε όλες αυτές τις συναυλίες τις οποίες θα έχουμε φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να πας σε όλες και οικονομικώς αδύνατον, αλλά και από πλευράς χρόνου δεν γίνεται να πας σε όλες. Αλλά τόσο πολλά ονόματα, τόσο μεγάλα ονόματα, αν σας αρέσει κάποιο από αυτά, είναι αμαρτία να το χάσετε. Και επειδή ευκαιρία και επειδή θα αλλάξει εντελώς το κλίμα στο επόμενο τραγούδι, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω για κάποιες συναυλίες όπου δεν χωρέσανε μέσα κομμάτια τους να τα παίξουμε. Έρχονται όμως και αυτοί. Και πάρτε χαρτί για μολύβι και σημειώστε ότι ο Ζαν Μισελ Ζαρ θα είναι στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 22 Ιουνίου. Στο ανοιχτό εκεί, στο προάβλιο του Σταύρος Νιάρχος. Γιατί όπως ξέρετε κάνει και τα installations με τα φώτα του, με τα γραφικά του. Είναι επίσης εμπειρία μια συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ. Για τους πιο, πώς να πω τώρα, τους πιο νοσταλγούντες, ο Ρόμπερτ Πλάντ, τον Ζέπελιν, θα βρίσκεται στο λόφο του Στρέφη στις 11 Ιουλίου. Εννοείται ότι θα πει και τραγούδια τον Ζέπελιν, πάντα λέει, αλλά φυσικά θα εστιάσει και στη δική του προσωπική διαδρομή. Και για να το, όχι ταιριάξω, για να το φέρω λίγο έτσι πιο κοντά και στο επόμενο τραγούδι, στις 30 Ιουνίου, στην γνωστή και μη εξαιρεταία πλατεία νερού, η Megadeth, χέρι-χέρι με τους Sepultura, θα χτυπηθούν μαζί με το κοινό σε ρυθμούς σκληρού metal, πολύ σκληρού. Εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο. Εμείς θα παραμείνουμε στην πλατεία νερού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σουξέ αυτό το καλοκαίρι. Στις 7 Ιουλίου θα έρθουν οι Offspring. Τους θυμόσαστε, τους Offspring. Αν τους θυμόσαστε, σημαίνει ότι αν μη τι άλλο, έχετε self-esteem.

έχω να καταγγείλω ότι ο Καραπέτρος, όση ώρα τραγουδάω εγώ Offspring, με απειλεί ότι με γράφει. Αν με ακούτε, ενημερώστε, έτσι, να ξέρω, να τον καταγγείλω όντως. Αν με ακούγατε, αν και με αυτό το φάλτσο εσείς θα καταγγείλετε εμένα, δεν θα προλάβω εγώ να καταγγείλω τον Καραπέτρο. Τέλος πάντων, λίγο πιο κόκκινη, λίγο πιο λαχανιασμένη. Μετά από αυτό θα συνεχίσω με την επόμενη συναυλία, η οποία θα είναι στις 13 Δεκάτου, πάλι στο ΟΑΚΑ. Και εντάξει, μιλάμε για ένα εμβληματικό συγκρότημα του παρελθόντος βέβαια, μιλάμε για τους Deep Purple, από τους οποίους τώρα θα ακούσουμε το Soldier of Fortune. Γιατί κάπως πρέπει να ρίξουμε και αριθμούς εμείς οι μεσόκοποι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, με καρδιά θα καταλήξουμε σε αυτή την εκπομπή.

Κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία έρχονται αυτό το καλοκαίρι και μέχρι τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα και κάντε ένα search, αξίζει τον κόπο. Είναι συναυλίες τις οποίες δεν βλέπεις συχνά. Εννοείται ότι υπάρχουν και ονόματα τα οποία δεν μπορέσαμε καν να τα αναφέρουμε, γιατί κάθε τραγούδι από αυτά που σας βάλαμε είχαν μέσο όρο τα 7-8 λεπτά, οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κουβέντες με το σταγονόμετρο πέφτανε κάτω, γιατί ο Βαγγέλης ήταν από πίσω και μου έκανε το γνωστό ψαλιδάκι. Εγώ θα σας αφήσω με τους Metallica. Όπως ξέρετε, η συναυλία τους στις 9 Μαΐου ήταν sold out, έγινε σφαγή για τα εισιτήρια, υπήρξαν εισιτήρια τα οποία φτάσανε να κοστίζουν δυσθεώρητα ποσά. Όποιος πήγε, και πήγανε πάρα πολύ γνωστοί μου, είσαι εξ αυτών και το στεφάνι μου, ο οποίος μου είπε ότι επίσης ήταν μια εμπειρία η οποία δεν θα ξεχάσει ποτέ, του άρεσαν πάρα πολύ. Και κλείνοντας αυτή την εκπομπή και αυτή τη συναυλία διαρκείας που έχουμε κάνει σήμερα μαζί με το Βαγγέλη, να σας επαναλάβω ότι αν χάσετε κάποια συναυλία που σας ενδιαφέρει φέτος το καλοκαίρι, δεν φταίω εγώ. Είσαστε unforgiven. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Οι ξύπνοι ακούν Ionion στους 95,8.